Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο, για διαθέσει στη ζωή σου το καράς. Κανένα γύρο τη ζωή θα περιμένω.

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πλούτουν κυρίως στην Κρήτη. Η Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας έθεσε το νησί σε κατάσταση Red Code καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων είναι υψηλός κυρίως στα Χανιά και Ρέθυμνο που κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και όλα τα σχολεία. Κλειστές οι σχολικές μονάδες σε Αγία Πελαγία και Φόδελε. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα, μετακινήθηκαν από την Αθήνα πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικά οχήματα. Προβλήματα προκαλούνταν η βροχόπτωση σε περιοχές του Ηρακλείου, όπως οι Μεσαμπελιές, ο Προφήτης Ηλίας και η Παπαναστασίου, όπου η πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο, η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν παρασυρθεί στήλη. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν στην Κρήτη, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Νωρίτερα το πρωί είχε και το 112 λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, προειδοποιώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, κυρίως στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, τα φαινόμενα θα έχουν καθολικό χαρακτήρα, όμως η μεγαλύτερη ένταση και η μεγαλύτερη όγκη νερού αναμένεται να πέσουν στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές του νησιού. Παράλληλο, ο Δήμος Μαλβιζίου απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αγίας Πελαγίας, της Λιγαριάς, του Μαδέ και του Παλαιοκάστρου να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να περιορίσουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, ιδιαίτερα κατά τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων. Έντονη αβεβαιότητα επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, γεγονός που απειλεί άμεσα την ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τα ευρήματα πρόσφατης έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προειδοποιεί την Ελλάδα με βαριά πρόστιμα και περικοπές χρηματοδοτήσεων. Βάσει του εγγράφου, η χώρα διατρέχει κίνδυνο να χάσει συνολικά έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με το μερίδιο των απολειών, που αναλογεί ειδικά στην περιφέρεια Κρήτης, να αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ και απέραντη θλίψη επικρατεί στην τοπική κοινωνία του πύργου Μονοφατσίου μετά τον τραγικό θάνατο ενός 36χρονου άνδρα, πατέρα ενός μικρού παιδιού, ο οποίος έχασε τη ζωή του πέφτοντας μέσα σε ξερό πηγάδι. Όλες οι μέχρι τώρα ενδείξεις των αρχών συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ένα φρικτό δυστύχημα. Ο άνδρας που αγνοείται εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στο πηγάδι και φέρεται να πάτησε πάνω σε μεταλλική λαμαρίνα που κάλυπτε το πηγάδι όταν αυτή υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος περίπου 20 μέτρων και να χάσει τη ζωή του. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και το νέο πλαίσιο για τους servicers. Αναφορικά με τις παρεμβάσεις, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, ενώ με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό

0: καταβολή στα 30 ευρώ. Ελοστήθονται αυστηρότεροι όροι στους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Ηρακλείου μια πρωτοφανής υπόθεση δημόσιας διαπόμπευσης μιας γυναίκας. Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι μοίρασαν σε παμπρίζ αυτοκινήτο στην περιοχή της καινούργιας πόρτας κλειστούς φακέλους, οι οποίοι περιείχαν φωτογραφίες και πλήρη προσωπικά στοιχεία του θύματος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών αλλά και των γυναικείων σωμάτων της πόλης που κατήγγειλαν το περιστατικό. Νέα παρέμβαση της Ένωσης Εργαζομένων Βενιζελίου μετά το περιστατικό αποκόλλησης επιχρήσματος από οροφή στη χειρουργική κλινική. Οι εργαζόμενοι ζητούν απαντήσεις για την ασφάλεια, τις υποδομές, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα των έργων στο νοσοκομείο. Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι δεν είχαν καμία σχέση με την επίμαχη εικόνα που κυκλοφόρησε στα social media, υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα των κτηριακών υποδομών παραμένουν. Αποστάσεις από τη δράση της συζύγου του, παίρνει ο 58χρονος γιατρός, που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσω των συνηγόρων του υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν κλήθηκε να προσφέρει επίγουσα ιατρική βοήθεια. Στη διεθνή ειδησιογραφία, το έδαφος για μια ενδεχόμενη επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να διερευνά η Downing Street, με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη να βρίσκονται σε επαφή με think tanks και εταιρείες δημοσκοπήσεων προκειμένου να αποτυπώσουν τις διαθέσεις της κοινής γνώμης απέναντι σε μια πιθανή ανατροπή του Brexit. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, συνεργάτες του Βρετανού Πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ, συζητούν με ειδικούς σε ευρωπαϊκά θέματα από διάφορους οργανισμούς, εξετάζοντας πώς θα αντιδρούσαν οι ψηφοφόροι αν οι εργατικοί δεσμεύονταν για επανένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα αθλητικά, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην Τούμπα με στόχο την τρίτη νίκη της στο φετινό Nations League. Στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 102-79 της Βιλερμπάν και διπλασίασε τις νίκες του στη διοργάνωση. Απόψε στις 9.30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Ιταλία τη Virtus Bologna. Στην πρόγνωση του καιρού, οι ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Πω, πως μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι.

0: ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
1: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας, Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ραδιοκρήτη στους 101,5. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 σε αυτό το χειμωνιάτικο πρωινό, με την κακοκαιρία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή. Λίγο μετά τις 7:30 παρέα και σήμερα όπως κάθε ημέρα να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας και να τα σχολιάσουμε, με πρώτο βέβαια το θέμα της κακοκαιρίας. Στον κλειό αυτής βρίσκεται η Κρήτη, η οποία είναι σε επιφυλακή. Το κύμα αυτό που έφτασε στο νησί από χθες βράδυ αναμένεται, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, να παρουσιάσει την έντασή του μέσα στις επόμενες ώρες, με ήδη να έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα. Κοιτάζω

0: Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται από χθες σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, η οποία θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή 4 του μήνα, 4 Οκτωβρίου. Η απόφαση ελήφθη βεβαίως από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων θεωρείται πολύ υψηλός. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, στρέφεται κυρίως στη Βόρεια Κρήτη και ιδιαίτερα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιπες περιοχές του νησιού μένουν εκτός κακοκαιρίας. Το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προβλέπει για σήμερα τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη, κατά τόπους έντονες. Ιδιαίτερη προσοχή, να σας πω, χρειάζεται στα βόρεια και στα ορεινά τμήματα του νησιού. Εκεί τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη ένταση αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια. Για το Ηράκλειο, τα στοιχεία που έχουν δοθεί δίνουν προειδοποίηση για ισχυρή βροχόπτωση με καταιγίδα, και σε επίπεδο θερμοκρασίας ο υδάργυρος στην Κρήτη θα κινηθεί περίπου στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου. Ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας είναι σε ετοιμότητα, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό και ΚΑΒ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Μηνώα Πεδιάδας, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος θέλει να πει κάτι. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα και εσάς. Να ελπίσουμε ότι θα εξελιχθεί σε πραγματικά καλημέρα και ως προς τον καιρό.
0: Μακάρι.
1: Χθες συμμετείχαμε στην σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, ναι, τον κύριο Παπαϊσταθίου. Το επίκεντρο, όπως προσδιορίστηκε από την Επιτροπή Ανάπτυξης Κινδύνων κλπ. Και από τις υπηρεσίες, είναι ασφαλώς Χανιά Ρέθυμνο, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε μια εξέλιξη και προς το νομό Ηρακλείου. Από τις 6 παρά 5,5 ώρα και μετά το πρωί, μετά το Ηράκλειο που δέχτηκε έτσι ένα σφοδρό κύμα, μια μεγάλη μάζα για νεροποντή, τώρα πλήττεται η περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας. Οπότε από τις 6,5 ώρα περίπου, μετά την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και τη μετατόπιση του προς το Δήμο μας, αποφασίσαμε να κλείσουν τα σχολεία,
0: να,
1: και οι παιδικοί και οι ευρωπαιδιακοί σταθμοί, και είναι μια δυνατότητα και από τη συχνότητά σας να ενημερωθούν όσοι γονείς δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα γι' αυτό, για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια κυρίως των μετακινήσεων, έτσι, κυρίως των μετακινήσεων, επειδή είναι από πάρα πολλά χωριά οι μετακινήσεις, επειδή οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και φερτά υλικά, ναι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν θα επέτρεπαν ούτως ή άλλως την μετακίνηση των αυτοκινήτων, και προσπαθούμε και αυτό το θέμα να καθαρίσουμε τους δρόμους. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να ενημερωθούν όλοι οι γονείς ότι τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν σήμερα.
0: Όλων των βαθμίδων, έτσι.
1: Όλων των βαθμίδων τα σχολεία στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας.
0: Δεν έχετε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα πέραν από τα φερτά υλικά προς το παρόν, Δήμαρχε, ή κάτι άλλο?
1: Ναι, είναι στο όριο. Τα νερά είναι πάρα πολλά. Τα νερά είναι πάρα πολλά και είναι στο όριο. Δηλαδή δεν ξέρω πώς αργότερα, μετά από 2 ώρες, αν συνεχιστεί, πώς θα λειτουργήσουν οι χήμαροι, αν θα υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περιοχή του αεροδρομίου που έχουμε οριακή λειτουργία λόγω του ότι δεν έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά ακόμα. Δεν μπορώ να προβλέψω, αλλά είναι κάτι το οποίο έχουμε να το δούμε από τις πλημμύρες του 20 και μετά ορισμένα τοπικά φαινόμενα, σαν ποσότητες, δηλαδή, σαν ποσότητες νερού.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Ναι,
0: ναι, πολύ ευχαριστώ. Στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη είναι πάντα ανοιχτή. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Ακροατή έχουμε από Άγιο Νικόλαο. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Από Μάλια μέχρι Κρίτσα, αυτή τη στιγμή Κρίτσα, αυτό το πράγμα εγώ δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Έχουν ανοίξει οι ουρανοί, έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Βέβαια είναι δώρο Θεού αυτό, έτσι. Είναι δώρο Θεού. Αλλά αυτό το πράγμα εγώ δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
0: Είδατε κάτι, δηλαδή κάποιο πρόβλημα να έχει δημιουργηθεί, αυτό εννοείτε, πέραν από τη βροχόπτωση?
2: Οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι παντού, όλοι πάνε σημειωτών. Φανταστείτε ότι η ανηφόρα της Κρητσάς, όλος ο δρόμος πάνω είναι ένα σήμαρος. Πολύ νερό, πολύ νερό.
0: Μάλιστα. Προσοχή χρειάζεται, έτσι, δεν είναι να παίζουμε τώρα αυτές τις στιγμές. Προσοχή όσοι οδηγάτε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Από Μάλια μέχρι και Άγιο Νικόλαο, είπε ο φίλος ακροατής, ότι έχουν ανοίξει οι ουρανοί. Μάλιστα είπε στην ανηφόρα της Κρητσάς.

είναι χύμαρος εκεί. Σας έλεγα λοιπόν και να συνεχίσουμε για να δούμε όλο το πακέτο αυτό με την κακοκαιρία. Πέραν από τα σχολεία του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας που, όπως είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος, σήμερα δεν θα λειτουργήσουν, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, κλειστά θα παραμείνουν και

0: στην Αγία Πελαγία, καθώς και τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε Αγία Πελαγία και Φόδελε. Στις υπόλοιπες περιοχές τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά του Δήμου Μαλεβιζίου. Να σας πω ότι κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου με απόφαση Δημάρχου, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων λόγω της κακοκαιρίας. Αυτά και με τα σχολεία. Στην Κρήτη ωστόσο μετακινούνται έχουμε γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Πριν να έχουμε με υγεία.
0: Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Ωραία, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στους οδηγούς όσοι κινούνται προς την Ηρακλείου Μυρών κατευθυνόμενοι προς Μεσαρά από τους αθανάτους. Μέχρι και τη διακλάδωση του ΣΥΒΑ ρίχνει καταρακτόρης βροχή σε σημείο που δεν βλέπεις σχεδόν μπροστά σου. Mm-hmm. Έχει κατεβάσει πάρα πολύ φερτά ο δρόμος. Δυστυχώς δεν έχουν καθαριστεί σωστά και τα πρανή του δρόμου και έχουν μπει μέσα στο δόστρωμα. Και τώρα που φτάνω και στην Αυγενική και στο Βενεράτο μέχρι την Αγία Βαρβάρα έχει πυκνεί ομίχλη. Οπότε καλό είναι οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση και εκεί ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν από, στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών από το ύψος των Αθανάτων μέχρι και το κόμβο του ΣΥΒΑ. Αυτή την ώρα έχουμε έντονη βροχή, έντονη βροχόπτωση σε αυτό το σημείο, το οποίο είναι μεγάλης έτσι ακτίνας, πιάνει αρκετές περιοχές. Μάλιστα, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κυρίες και κύριοι, στον Μιλοπόταμο είχαμε προβλήματα, σε περιοχές του Δήμου Μιλοποτάμου, στα Ζωνιανά συγκεκριμένα. Εκεί ο δρόμος έχει κλείσει, έχουν κλείσει κάποιοι δρόμοι λόγω του ποταμού, ο οποίος φούσκωσε και έχει κατεβάσει αρκετά φερτά υλικά. Και στο Οροπέδιο Λασιθίου επίσης κλειστά τα σχολεία, ναι, το είπαμε και αυτό. Και να σας πω επίσης ότι σήμερα μεταβαίνουν στην Κρήτη δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Αθήνα. Δεν χρειάζεται πανικός, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έρχονται καθαρά για προληπτικούς λόγους, για να ενισχύσουν το έργο των συναδέλφων τους εδώ στην Κρήτη. Πάμε όμως, επειδή με πιέζει και ο ραδιοφωνικός χρόνος, για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Δημήτρη αμέσως μετά.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Σας έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα στην Κρήτη μεταβαίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής και ειδικά οχήματα από την Αθήνα, για να ενισχύσουν το έργο των συναδέλφων τους εδώ στην Κρήτη, σε περίπτωση που έχουμε επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά με την έντονη τη βροχόπτωση που επικρατεί σε αρκετές περιοχές, τίποτα δεν αποκλείεται, ψυχραιμία,

Όλα θα πάνε καλά. Εμείς είμαστε εδώ να καταγράφουμε τα γεγονότα και μόνο και να αναδεικνύουμε προβλήματα. Είχαμε και σε κάποιες περιοχές του Ηρακλείου, όπως στις Μεσαμπελιές, στην Παπαναστασίου και σε αρκετά σπίτια του Ρεθύμνου, κάποιες αντλήσεις υδάτων μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στον προφήτη Ηλία. Και τα προβλήματα που σας είπα στον Μηλοπόταμο, με τον ποταμό να κατεβάζει αρκετά φερτά υλικά και εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση να κλείνει κάποιους δρόμους για την ασφαλή διέλευση των πολιτών. Αυτά μέχρι στιγμής από την κακοκαιρία. Δεν έχουμε κάποιο πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε όμως διακοπές ρεύματος, αρκετές διακοπές ρεύματος σε Μεσαμπελιές, Κατσαμπά, Καμίνια, Καλυθέα, Προφήτη Ηλία. Στο Γάζι και στην Αμουδάρα έχουμε διακοπές ρεύματος επίσης, στην περιοχή του ΤΕΗ, στο πρώην ΤΕΗ, στην περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ, στις Άνω Γούβες, στην Άνω Αλικαρνασό, στα Νόγια, στα Μάλια και στην Οδό Παπαναστασίου, στην Λεωφόρο Παπαναστασίου, στις περιοχές δηλαδή που, είναι, που ανήκουν εκεί σε αυτήν την Λεωφόρο. Είναι πολύ σημαντικά τα ύψη βροχής. Έχει ξεκινήσει η Πέμπτη με ισχυρή βροχόπτωση, οι οποίες έχουν αφήσει ήδη μεγάλες ποσότητες νερού σε πολλές περιοχές του νησιού. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφονται μέχρι τώρα στα Χανιά. Η περιφερειακή ενότητα αυτή άλλωστε είναι στο επίκεντρο, όπως έχουμε πει από νωρίς το πρωί. Αξιόλογες όμως ποσότητες έχουν συγκεντρωθεί και σε περιοχές του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, δεν έχουν ρεύμα και στον Άγιο Βλάση, μάλιστα στο χωριό εδώ λίγο έξω από το Ηράκλειο, δίπλα από τον Άγιο Σύλλα, και εκεί διακοπή ρεύματος λοιπόν. Σας έλεγα ότι στον κάμπο Κεραμιών, Χανίων, ο σταθμός εκεί του ΜΕΤΕΟ σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες έχει καταγράψει 90 χιλιοστά βροχής, στο Ασκήφου 72 χιλιοστά και στην Ασίγωνιά 67 χιλιοστά. Είναι σημαντική εικόνα και για το Ηράκλειο, με τα σταυράκια να έχουν δεχθεί μέχρι στιγμής 54 χιλιοστά βροχής, ενώ στους σταθμούς της Αμαριάς στο Ξυλόσκαλο έχουν καταγραφεί 52 χιλιοστά νερού. Και όλα αυτά βεβαίως ενώ η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη, τα φαινόμενα όπως είπαμε αναμένεται να συνεχιστούν μέσα στις επόμενες ώρες, οι μετρήσεις επομένως αναμένεται να αυξηθούν, αφού η κακοκαιρία θα εξακολουθήσει να επηρεάζει το νησί. Προσοχή χρειάζεται. Και όλα θα πάνε καλά, το επαναλαμβάνουμε. Χρειάζεται και μεγάλη προσοχή για όλους εσάς που κυκλοφορείτε στους δρόμους και πρέπει αναγκαστικά να πάτε τα παιδιά στο σχολείο και στην εργασία σας, εσείς οι ίδιοι. 6 λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, 28 10 3 82 300, το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Σήμερα ειδικά το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη θα δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα από ό,τι φαίνεται. Ήδη αυτό καταγράφεται από το πρωί και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Χρόνια πολλά στον Ανανία που γιορτάζει σήμερα, να τα πούμε και αυτά. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ, η Διεθνής ημέρα καφέ και η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Η Κύπρος επίσης γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960, ενώ στην Κίνα είναι εθνική εορτή για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτωβρίου του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσετούνγκ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και η κυβέρνηση παρουσίασε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της πίεσης από το ενεργειακό κόστος και την ακρίβεια. Από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, αυξάνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά το λίτρο στο δίκτυο, από 10 που ήταν το προηγούμενο διάστημα, και μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων η συνολική ελάφρυνση υπολογίζεται από την κυβέρνηση στα 20 λεπτά το λίτρο. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και το ύψος της επιδότησης θα επανεξετάζεται καθώς οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα.
Ανοίγει παράλληλα και ο δρόμος για την ρύθμιση παλαιών οφειλών σε έως και 120 δόσεις. Η ρύθμιση αυτή αφορά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν καταστήληξη πρόθεσμα μέχρι το τέλος του 2024, ενώ προβλέπεται και ελάχιστη δόση 30 ευρώ. Προσοχή, μου γράφει ακροατής, κυρίες και κύριοι, και στο δρόμο του Καστελίου προς την Χερσόνησο ο δρόμος έχει πάρα πολύ νερό, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς. Βεβαίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική στο πακέτο που παρουσιάστηκε χθες, αφισβητώντας ξεκάθαρα την αποτελεσματικότητα των μέτρων και υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζουν την έκταση της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Στην υπόθεση των Τεμπών συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η υπόθεση παραμένει ψηλά στην πολιτική επικαιρότητα μετά και την απόφαση, βλέπετε, για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και 4 ακόμη προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με ενέργειες που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας. Ο ίδιος ο πρώην υφυπουργός δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, με την κυβέρνηση να επαναλαμβάνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Η επικαιρότητα βέβαια περιλαμβάνει και άλλα ζητήματα και από αυτά δεν θα μπορούσε να λείπει ο αγροτικός τομέας. Το μεγάλο ζήτημα είναι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών του ΟΣΔΕ και οι συνέπειες που έχει αυτή η καθυστέρηση στις αγροτικές ενισχύσεις. Η προκαταβολή των άμεσων ενισχύσεων δεν φαίνεται να προχωρά μέσα στον Οκτώβριο με τον τρόπο που τουλάχιστον περιμέναμε στην αρχή, η παραγωγή δηλαδή περισσότερο, ενώ πλέον γίνεται λόγος για μετατόπιση των πληρωμών.

Μία πληροφορία που έφτασε μόλις τώρα εδώ σε εμάς, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η ομάδα ορμητικών νερών της Τρίτης ΕΜΑΚ, η οποία εδρεύει εδώ στο Ηράκλειο, πηγαίνει για συμβάν σε δρόμο πολύ κοντά στην περιοχή που κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Εκεί στην περιοχή δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω προς το παρόν, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σημαντικό. Θα το δούμε όμως και θα σας ενημερώσουμε με την πρώτη ευκαιρία. Πάμε να κάνουμε τώρα την απαραίτητη διακοπή, να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων στις 8 με την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη, και λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί να δούμε πώς εξελίσσεται το κύμα της κακοκαιρίας και να δούμε αν τελικά θα έχουμε προβλήματα μέσα στην ημέρα ή όχι. Η εκπομπή είναι εδώ μέχρι και τις 9. Θα καταγράφουμε σε ζωντανό χρόνο ό,τι συμβαίνει. Πάμε.

0: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Κόκκινη προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττηκε σήμερα τη χώρα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, με επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις και εξοπλισμό, να έχει φτάσει από την Αθήνα ώστε να επιχειρήσει σε περίπτωση που χρειαστεί. Την ίδια στιγμή, τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων παραμένουν σήμερα κλειστά. Κλείστες οι σχολικές μονάδες σε Δήμο Μινώα, Αγία Πελαγία, Φόδελο και Οροπέδιο Λασιθίου. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ νωρίτερα το πρωί ενεργοποιήθηκε το 112 για τους κατοίκους του Ρεθύμνου, καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Ήδη καταγράφονται προβλήματα με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους οδηγούς να μην διασχίζουν Ιρλανδικές διαβάσεις, ρέματα και χυμάρους. Σε εξέλιξη έρευνα για την υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων και δημόσιας διαπόμπευσης νεαρής γυναίκας μετά την τοποθέτηση φακέλων με προσωπικά τη στοιχεία σε οχήματα σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου. Με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στους νοσοκομιακούς γιατρούς του Ηρακλείου και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή τη σοβαρή εγκατάλειψη των υποδομών του παλαιού κτηρίου του Βενιζελίου. Σε κρίσιμο στάδιο βρίσκεται έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που παρατηρείται καθυστέρηση στη διενέργεια των ιστολογικών εξετάσεων, ενώ σημειώνονται αλλαγές και στην νομική εκπροσώπηση των εμπλεκομένων. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα σε μια κρίσιμη περίοδο για τις μάχες που δίνονται εντός του οργανισμού. Την Προεδρία θα ασκήσει μόνιμα αντιπρόεδρος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 9.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε κυρίες και κύριοι τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυλοποτάμου, τον κύριο Σύφη Βούκαλη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αντιδήμαρχε, καλημέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα.
0: Μας είπε η πυροσβεστική για κάποια προβλήματα που είχατε εκεί μέσα στη νύχτα, στην περιοχή σας. Ποια ακριβώς είναι η εικόνα στον Δήμο Μυλοποτάμου?
1: Η εικόνα έχει πέρασει τεράστιος όγκος νερού στα ορεινά του Δήμου Μυλοποτάμου. Εξεκυρώσαμε εντολή για το 112 να ισχύσει για προστασία των πολιτών, να μην μεταβαίνουν άσκοπα προς τις περιοχές αυτές και να ισχυραίνουν τυχόν το έργο μας για την αποκατάσταση των ζημιών. Αρκετά φερτά υλικά είχαν ψάξει ιδιαίτερα στην περιοχή των Δονιανών. Αυτή τη στιγμή είχε κατεβεί το ποτάμι. Ο χείμαρος του πόταμος, αλλά αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, το βλέπω, έχει κατεβεί αρκετά η στάθμη του. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος για το παιδινό μυλοπόταμο. Και μεταβαίνω στο πεδίο που ο ίδιος είναι ο δήμαρχος εκεί από τις 6 ώρα το πρωί, 5 η ώρα νομίζω το πρωί, που συντονίζει και το έργο για την αποκατάσταση των ζημιών. Η ΔΕΗ έχει κλείσει το ρεύμα, αλλά έχουν ήδη πάει εκεί συνεργεία για να δούμε να τυχόν βλάβες, για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα από τόση κίνδυνη τη ΔΕΗ. Και θα επανέλθει. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορώ να προσθέσω σε αυτή τη στιγμή. Αλλά βεβαίως και εγώ με τα ίδια μου τα μάτια που αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν.
0: Ναι. Για οτιδήποτε νεότερο, Αντιδήμαρχε, αν μπορείτε να επικοινωνήσετε ξανά μαζί μας για να ενημερώσουμε κι εμείς.
1: Θέλω να ευχηθήσω την προσοχή σε όλους τους πολίτες. Πάντα βέβαια σε κάθε καιρικό φαινόμενο αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις όταν εξελίσσεται τέτοιου είδους φαινόμενο, ιδιαίτερα δε σε ιρλανδικές διαβάσεις, δηλαδή διαβάσεις που περνάνε μέσα από ρέματα και ποταμούς. Ποτέ δεν ξέρουμε το νερό πότε θα έρθει.
0: Μάλιστα.

0: σχολεία βεβαίως παραμένουν κλειστά σε όλη την περιφερειακή ενότητα.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, τη Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας ξανά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχε, καλημέρα και πάλι.
1: Κύριε Παπαδάκη, επειδή το φαινόμενο είναι έντονο, παραπάνω από έντονο, έχουν ξεσυλίσει οι δρόμοι και κλείσαμε το δρόμο από Αποστόλους Θραψανό και από Θραψανό προς Αποστόλους, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος έκλεισε και έχουμε κλείσει και το δρόμο, τον περιφερειακό του Καστελίου, που είναι που εφάπτεται του αεροδρομίου. Είναι δύο δρόμοι που κλείσαμε αμέσως και προβλήματα πάρα πολλά σε Ιρλανδικές κυρίως που χρειάζεται προσοχή και νομίζω ότι πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως, γενικότερα έτσι. Εμάς τώρα, ενώ δεν υπήρχε πρόβλεψη για το Δήμο μας,
0: ναι, είδατε καμιά φορά όμως
1: για, για Ρέθινο Χανιά, βλέπω τώρα και στα μετεωρολογικά μας λένε ότι το ειδικά 12 η ώρα μέχρι 3 θα έχουμε πάλι έντονα φαινόμενα από, εντονότερα από τα τωρινά. Δηλαδή τώρα δείχνει ας πούμε 3,1 βροχή, στις 12 δείχνει 8.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, χρειάζεται προσοχή από όλους, οδηγούς και λοιπά, άσκοπες μετακινήσεις, δηλαδή μετακινήσεις που δεν είναι απαραίτητα να μην γίνουν. Να μειωθούν οι μετακινήσεις, να έχουμε μια προσοχή, μην παίρνουμε πρωτοβουλία εάν δεν γνωρίζουμε ένα δρόμο να περάσουμε, ιδιαίτερα αν δεν το γνωρίζουμε. Κυρίως αν δεν υπάρχουν αυτά για μετακινήσεις να μην γίνονται.
0: Έχετε κάποια ενημέρωση ως προς τον λόγο που η ομάδα ορμητικών νερών της Τρίτης ΕΜΑΚ Δήμαρχε πηγαίνει στο Καστέλι, είναι λόγω του δρόμου που έχει πλημμυρίσει ή κάτι άλλο?
1: Είναι σε μια Ιρλανδική, είναι ένα αυτοκίνητο, μια κυρία. Έχουμε στείλει και εμείς στο τσαπάκι και δύο ανθρώπους, την πολιτική προστασία, και πάει και η ΕΜΑΚ. Πιστεύω ότι θα πάμε εμείς πιο μπροστά. Αυτός ο δρόμος είναι που κλείνουμε.
0: Α, έχει εγκλωβιστεί, αλλά χωρίς να διατρέχει κάποιον άμεσο κίνδυνο,
1: όχι,
0: φανταζόμαι.
1: Όχι, ναι. Προφανώς το αμάξι με τα νερά θα
0: έμεινε. Θα έμεινε.
1: Δεν είναι μεγάλο ρέμα για να. Αλλά ο φόβος και ο κίνδυνος για οτιδήποτε υπάρχει. Γι' αυτό έχουμε κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Σε ποιο σημείο είναι αυτή η Ιρλανδική διάβαση?
1: Είναι στον περιφερειακό του Καστελίου.
0: Αυτό που κλείσατε.
1: Από το δρόμο, μπράβο, από το δρόμο που πάει στην αεροπορία προς ένα κατάστημα του Αποστόλου Γεωργάκη και πάει μετά προς Αρχάγγελο. Είναι περιφερειακός του Καστελίου.
0: Από την αεροπορία δηλαδή προς τον Αρχάγγελο.
1: Ένα τμήμα κοντά στην αεροπορία είναι που είναι το επικίνδυνο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τμήμα. Μετά πάλι δεν έχει κίνδυνο. Για ποιο είναι το κομμάτι λοιπόν, το κλείσαμε, έχουμε, γιατί αυτά ξέρετε φουσκώσανε απότομα, δεν ήταν αυτό που σας έλεγα το πρωί. Τώρα βγάζει νερό, δεν είναι κλειστή δρόμη, αλλά σε λίγο με τη συσσόρευση των ποσοτήτων δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Έχει να κάνει με τη ραγδαιότητα, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και κατεβαίνει βέβαια.
1: Ναι.
0: Δήμαρχε, ευχαριστώ γιατί...
1: Αυτό συνεχίζεται, ναι. Έμπαινη, και όπως σας λέω, η πρόβλεψη ότι μέχρι τώρα θα είναι εντονότερη βροχόπτωση.
0: Τώρα δηλαδή, τώρα που μιλάμε, έχει έντονη βροχόπτωση.
1: Πολύ έντονα, ναι, πολύ έντονα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ έντονα. Και σας λέω, τώρα δείχνει 3,1, έτσι.
0: Και στις 12 θα δείχνει 8.
1: 8, ναι. Γιατί έχουμε επικεντρώσει το αργαλοχώρι γύρω στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Σε δείχνει 8. Τώρα, τι θα προκαλέσει αυτό το 8, κανείς δεν ξέρει.
0: Ας ελπίσουμε να μην ισχύσει αυτό το 8, να παραμείνει στο βαθμό που είναι, αν και...
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Δήμαρχε, για οτιδήποτε θα μιλήσουμε ξανά.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, προς το παρόν τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Ακούσατε και τον Αντιδήμαρχο Μιλοποτάμου για τον ποταμό που φούσκωσε και κατέβασε φερτά υλικά. Έκλεισαν κάποιοι δρόμοι και τώρα ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας, ο κύριος Γκυγκέρογλου, μας είπε ότι έκλεισε ο δρόμος από τους Αποστόλους προς το Θραψανό και προς τους Αποστόλους αντίστοιχα. Αυτός ο δρόμος είναι, έκλεισε επίσης ο περιφερειακός του Καστελίου που εφάπτεται με το αεροδρόμιο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο. Στο Ηράκλειο, επειδή ρωτούν ακροατές για τον Δήμο Ηρακλείου, δεν έχει ληφθεί προς το παρόν κάποια απόφαση για τα σχολεία.

0: είναι σαν να λειτουργούν κανονικά. Μιλάμε πάντα για τον Δήμο Ηρακλείου. Κλειστά σχολεία παραμένουν στον Δήμο Μινώα Παιδιάδα, στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, και αν μπορούμε, Δημήτρη, να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Φουκαράκη να μας δώσει την εικόνα από εκεί, από το Οροπέδιο Λασιθίου. Κλειστά σχολεία λοιπόν σε Δήμο Μινώα Παιδιάδας, Οροπέδιο Λασιθίου και ο βρεφονηπιακός σταθμός στο Φόδελε και την Αγία Πελαγία του Δήμου Μαλεβιζίου. Προσοχή, η κακοκαιρία είναι κάτι που μπορεί να δυσκολεύει την καθημερινότητά μας, αλλά είναι στην ζωή μας και θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με αυτήν. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, όχι άσκοπες μετακινήσεις και προφανώς να μην περνάμε από σημεία με χυμάρους. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Φουκαράκη από το Οροπέδιο Λασιθίου, διότι και εκεί μάθαμε νωρίτερα το πρωί πως είχε κάποια προβλήματα. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σημαντικό. Έχουμε τον κύριο Φουκαράκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Κώστας Φουκαράκης, ο πρόεδρος του Καμινακίου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Οροπέδιο.
0: Κύριε Φουκαράκη, ποια είναι η... Ναι, ακούγεστε πολύ καλά. Ποια είναι η εικόνα εκεί στην περιοχή σας και γενικότερα αν έχετε ενημέρωση για το Οροπέδιο?
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από το Οροπέδιο. Καλημέρα από το Οροπέδιο που καταστρέφεται. Δυστυχώς καταστρέφεται. Οι παραγωγές τελειώσανε, ούτε οι πατάτες θα βγουν, τέλος παντού. Έχουμε πάρα πολύ βροχή από τα ξημερώματα, από τις 4 ώρα το πρωί. Πάρα πολύ έντονη βροχή με αστραπές και βροντές. Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα προς το παρόν. Εντός του Οροπεδίου είχαμε μια κατολίσθηση στο δρόμο της Σεράς από Άμπελο προς Σερά. Mm-hmm. Παρεμβαίνουν τα μηχανήματά μας με το προσωπικό του Δήμου. Είμαστε σε επιβλακή. Παρεμβαίνουν τα μηχανήματα του έργου με το προσωπικό του Δήμου μας.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε ορατά προβλήματα ακόμα. Τώρα σηκώνει το κόσμο, τώρα ξημερώνει. Έχουμε δώσει εντολή να είναι για το κόσμο.
0: Σχολεία κλειστά, έτσι.
1: Σχολεία κλειστά, ναι. Τα σχολεία κλείσαν σήμερα με απόφαση Δημάρχου. Έχουμε πάρα πολλά νερά στους δρόμους. Πάρα πολλά νερά στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Από ό,τι είδα εδώ στο μετεωρολογικό σταθμό, από το πρωί μέχρι τώρα έχει βγάλει 12 πόντους νερό.
0: Είναι μεγάλο το.
1: Αλλά το ποσοστό αυτό. Μεγάλο, είναι θέμα επιβίωση πλέον για το Οροπέδιο. Είμαι και ανταποκριτής του ΕΡΚΑ, του Οροπεδίου Λαστείου.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να πω ότι το θέμα που δημιουργείται πλέον από τους παραγωγούς, που το 80% της παραγωγής βρίσκεται στον κάμπο του Οροπεδίου Λαστείου, δεν μπορεί να πλησιάσει πλέον ο άνθρωπος στον κάμπο.
0: Είπατε ότι καταστράφηκε η παραγωγή, δηλαδή δώστε μας την εικόνα, τι ακριβώς συνέβη.
1: Το 80% της καλλιέργειας της πατάτας δεν έχουν βγει, είναι στον κάμπο, είναι στα χωράφια. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να βγουν αυτές τις πατάτες.
0: Πλημμύρισαν οι καλλιέργειες, εννοείται.
1: Βέβαια. Όσο γιατί οι ντομάτες, δεν συζητάμε γιατί πέφτει κάτι αυτά, είναι τελειωμένα αυτά. Έχουν τελειώσει ήδη. Είναι μια κατάσταση και έρχεται και χειμώνας βαρύς, μια κατάσταση για τους παραγωγούς και για τους κατοίκους εδώ πάνω, να δει η πολιτεία, να κάνει μια σύμπτωση και περιφέρει την πολιτεία. Και σαν να ανταποκριθούν ΕΛΓΑ, κάνω έκκληση στον ΕΛΓΑ να βγάλουμε μια ανακοίνωση ότι μπορεί να αποζημιώσουν οι παραγωγοί. Θα έχουν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές.
0: Επειδή είστε...
1: Θα κατέβει και ο ποταμός. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα κατέβει και ο ποταμός. Έχουμε στους δρόμους μας 20 πόντους νερά σε όλους τους δρόμους.
0: Επειδή είστε και ανταποκριτής του ΕΛΓΑ, όπως είπατε και εσείς, και το γνωρίζουν και αρκετοί ακροατές άλλωστε που ακούνε ραδιοκρίτη, σε αυτή την περίπτωση τώρα τι πρέπει να κάνει ο παραγωγός, κύριε Φουκαράκη?
1: Καταρχήν πρέπει να έρθει ο ΕΛΓΑ να δει με ειδήσωμαση, μετά που θα τελειώσει το φαινόμενο, να δει με ειδήσωμαση τι γίνεται. Μετά θα δούμε, θα βγει μια αναγγελία, να δούμε αν μπορεί να αποζημιωθεί, γιατί είναι και περίοδος τέτοια. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, είναι και περίοδος.
0: Ναι.
1: Είμαστε και πιθανό να είμαστε, όταν ανέβει ο ΕΛΓΑ, να είμαστε εκτός καλύτερης. Την περίοδος θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά με μια εξαίρεση νομίζω ότι γίνεται. Αν υπάρχουν καταστροφές, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Είναι κρίμα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 100 στρέμματα πατάτες. Είναι άνθρωποι που έχουν 50 στρέμματα πατάτες. Είναι κρίμα να δεις για μια καλλιέργεια 100-150.000 και τελικά να καταστρέφεται η καλλιέργεια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια θεομηνία. Εντάξει, ας είμαστε προσεκτικοί. Είμαστε σε επιφυλακή εδώ και οι πρόεδροι του Νιωτήτου και ο Δήμος και όλοι. Ας είναι προσεκτικοί κάτι και ας μην κινείται σήμερα. να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, αν και δίνει και αύριο και μεθαύριο από ό,τι ξέρω. Δίνει 2-3 μέρες το φαινόμενο.
0: Ναι, μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ δύσκολη πλέον για την περιοχή μας εδώ. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι απογοητευμένοι και θα καταστραφούν. Έχουμε πάρα πολλά νερά. Έπεσε πολύ μαζεμένο νερό από τα ξημερώματα μέχρι αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Φουγκαράκη, για οτιδήποτε προκύψει μέχρι τις 9 που θα είμαστε εδώ, αλλά και στη συνέχεια, στις επόμενες εκπομπές του Ράδιο Κρήτη προφανώς, επικοινωνείτε.
1: Θα κάνω μια έκκληση εγώ και για τους κατοίκους του κοριού μου και για τους κατοίκους του οροπεδίου,
0: ναι,
1: και για αυτούς που θα ανέβουν και αυτούς που θα κατέβουν. Ας μείνουμε, παιδιά, στις περιοχές μας, ας μην κινηθούμε σήμερα, γιατί είμαστε κι εμείς επιβαρημένο το όλο σύστημα τώρα με τα πολλά νερά, με τα φερτά υλικά. Δεν έχουμε και πλήρη εικόνα. Κάναμε μια βόλτα το πρωί, δεν έχουμε και πλήρη εικόνα του Δήμου. Mm-hmm. Να ξεκαθαρίσει το θέμα, ας μην κινείται ο κόσμος. Δεν είναι ανάγκη. Ας μην κινδυνεύσουν τουλάχιστον ανθρώπινες ζωές από αυτό το φαινόμενο. Αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Καλημέρα. Κύριε Φουγκαράκη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Σε όλους. Καλημέρα. Εγώ καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάμε, Δημήτρη.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σιγά τα λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, διότι έχουμε μια ενημέρωση για κάποια σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν σε συγκεκριμένες, μιλάμε για συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Κύριε Περισσυνάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, γενικευμένο, κύριε Περισσυνάκη, βάλτε, έχουμε ακροατήπες, Δημήτρη, από Καστέλη, μία άνω τελεία, κύριε Περισσυνάκη. Να ακούσουμε ένα λεπτό τον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
1: Το Καστέλη δεν ανήκει σε εμάς.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Ναι, για άλλο προφανώς είναι. Παρακαλώ.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
2: Ο δρόμος μετά του Άκου Ασπλάφου, όπως κατεβαίνουμε για Ξεροκαμάρες προς Καστέλη, εκεί στις Ξεροκαμάρες της Ταβέρνης υπάρχει μια γέφυρα. Είναι κλειστός ο δρόμος, έχει περσιλήσει ο ποταμός, είναι μηχανήματα εκεί, έχουν μπλοκάρει το σύστημα. Αν μπορεί ο κόσμος να μην κατεβαίνει την κατηφόρα προς Καστέλη μετά του Άκου Ασπλάφου.
0: Την κατηφόρα προς Καστέλη, μάλιστα.
2: Ναι, εκεί στις Ξεροκαμάρες ακριβώς έχει περσιλήσει ο δρόμος και δεν περνάει τίποτα.
0: Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
2: Να είστε καλά.
0: Κύριε Περισσυνάκη, παρακαλώ. Έχουμε λοιπόν, δεν έχουμε γενικευμένο κλείσιμο σχολείων στον Δήμο Ηρακλείου.
1: Ναι, και μάλιστα η πολιτική προστασία μας λέει ότι τα φαινόμενα εξασθενούν. Δεν θα έχουμε τέτοιο ύψος βροχής που είχαμε τα ξημερώματα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, δεχόμαστε αιτήματα από κάθε σχολείο της περιοχής και τα εξετάζουμε κατά περίπτωση.
0: Ναι.
1: Κλείσαμε προς το παρόν τις σχολικές μονάδες για σήμερα μόνο, που είναι στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Ηλία και του Κυπαρισίου, δεδομένου ότι έχουμε πολλά φερτά αντικείμενα στους δρόμους και δυσκολεύονται να περάσουν τα αυτοκίνητα. Τα λεωφορεία δεν μπορούν να περάσουν, που μεταφέρουν μαθητές, και έχουμε πολλούς μεταφερόμενους μαθητές. Όχι για προβλήματα στις σχολικές μονάδες, αλλά για προβλήματα στο οδικό δίκτυο, σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Μιλάμε για το ΚΕΠΑ, Πρεφωνηπιακό Κυπαρισίου, Δημοτικό Γυμνάσιο Κυπαρισίου και νηπιαγωγία της περιοχής.
0: Μάλιστα. Δημοτικό και Γυμνάσιο του Προφήτη Ηλία, είπατε?
1: Προφήτη Ηλία, ΚΕΠΑ και νηπιαγωγία Κυπαρισίου.
0: Μάλιστα. Τα υπόλοιπα λειτουργούν κανονικά, βέβαια.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω...
1: Έχουμε μικροπροβλήματα.
0: Ναι, με διακοπές.
1: Ας πούμε, στις κάτω ασίτες έπεσε ένα μικρό μέρος της περίφραξης του σχολείου, αλλά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα και δεν δημιουργούν πρόβλημα στην προσέλευση και στην αποχώρηση των μαθητών. Οπότε λειτουργούν κανονικά τα σχολεία.
0: Έχουμε αναφορές και για διακοπές ρεύματος σε κάποια σχολεία.
1: Όντως, και έχουμε και βλάβες. Ας πούμε στο ΕΚ και στο ΕΝΕΓΙΛ έχουν πάει ήδη υδραυλικοί μας, γιατί με τις μικροδιακοπές του ρεύματος εκεί υπάρχει ηλεκτρισμός, αλλά έχουν πάθει βλάβη τα πιεστικά του σχολείου, ναι. Και τα επισκευάζουμε. Ναι, αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση ό,τι μας αναφερθεί στο Δήμο.
0: Μάλιστα. Και σε νηπιαγωγείο εδώ στο Ηράκλειο έχουμε μια διακοπή ρεύματος, σύμφωνα με ακροατή που επικοινώνησε μαζί μας.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Εγώ δεν με έχουν ενημερώσει, αλλά αν ενημερωθούμε θα στείλουμε αμέσως τον ηλεκτρολόγο της υπηρεσίας.
0: Στο 12ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου συγκεκριμένα είναι, αν θέλετε.
1: Ναι, ωραία.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Περισσυνάκη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Οτιδήποτε προκύψει, μιλάμε ξανά.
1: Ευχαρίστω, ευχαριστώ τη διάθεσή σας.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, και από το μέτωπο της κακοκαιρίας, η οποία είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα στο ecrete.gr βλέπω ότι στο άρθρο που είναι το πρώτο, το κεντρικό άρθρο του ecrete, μέσα, αν μπείτε, στο τέλος του άρθρου υπάρχει σε ζωντανό χρόνο η εξέλιξη του φαινομένου από το windy.com. Είναι ένα δορυφορικό σύστημα που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του φαινομένου με ώρα και ημέρες. Επομένως, μπορείτε όλοι όσοι θέλετε να μπείτε σε αυτό το άρθρο και να το δείτε για το πώς θα εξελιχθεί στην Κρήτη το φαινόμενο αυτό σε πραγματικό χρόνο. Ναι, Δημήτρη. Μάλιστα. Αυτό τώρα δεν ξέρω γιατί συνέβη. Στο δεύτερο λύκειο Ηρακλείου, μου λέει ο Δημήτρης τώρα, κυρίες και κύριοι, επικοινώνησε ακροατής ότι παιδιά που άργησαν την πρώτη ώρα, φαντάζομαι, Δημήτρη, ναι, δεν τους επετράπει είσοδος. Έκλεισε η πόρτα του σχολείου και δεν τους επετράπει είσοδος, και αναρωτιέται ο ακροατής αν αυτό μπορεί ποτέ να είναι δυνατόν σε τέτοιες συνθήκες. Νομίζω ότι η καθυστέρηση τώρα αυτές τις ημέρες, ειδικά στα σχολεία είναι κάτι που συνηθίζεται. Πολλοί γονείς καθυστερούν να πάνε τα παιδιά στο σχολείο λόγω των καιρικών συνθήκων, ειδικά κάποιοι που μένουν σε δύσκολες περιοχές που έχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν είναι δική τους ευθύνη. Αλλά νομίζω τώρα ότι να μην αφήσουν τα παιδιά να μπουν στο σχολείο, νομίζω το βρίσκω λίγο τραβηγμένο, δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Όπως και να έχει, η εξέλιξη της κακοκαιρίας είναι εδώ, θα καταγράφεται μέσα από τη συχνότητα του Ραδιοκρήτη και από τις επόμενες εκπομπές. Δεν χρειάζεται πανικός, έχουμε ναι μεν κάποια προβλήματα, από αυτά κάποια είναι σοβαρά, όμως κακοκαιρία είναι, θα περάσει, το θέμα είναι να περάσει όσο το δυνατόν περισσότερο με λιγότερα προβλήματα και να πάμε παρακάτω, να συνεχίσουμε τη ζωή όπως κάνουμε καθημερινά. Τώρα, να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη. Το πρώτο θέμα βεβαίως είναι η ισχυρή κακοκαιρία, το 112 που ήχησε, τα κλειστά σχολεία και τα προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Ηράκλειο αφήνει πίσω του ένα παιδί, ο 36χρονος, που βρήκε τραγικό θάνατο σε πηγάδι. Πώς έγινε η μοιραία πτώση? Και μιλάμε φυσικά για το τραγικό περιστατικό που αποκαλύφθηκε χθες. Αποκαλύφθηκε διότι είχε συμβεί την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον, με τον 36χρονο με καταγωγή από το Ρωτάσι, πατέρα ενός μικρού παιδιού, να χάνει τη ζωή του όταν έπεσε μέσα σε πηγάδι πολλών μέτρων στην περιοχή του πύργου Μονοφατσίου. Ο πύργος, για όσους γνωρίζετε, για όσους δεν γνωρίζετε μάλλον, είναι το ακριβώς διπλανό χωριό από το Ρωτάσι στο Μονοφάτσι, και πληροφορίες λένε ότι ο άτυχος άνδρας εργάζονταν στο μεσοχωριό και πήγαινε πολύ συχνά εκεί στον πύργο που έχει στην ιδιοκτησία του μία έκταση. Έπεσε μέσα σε ξερό πηγάδι και τραυματίστηκε θανάσιμα. Τον έψαχναν όλη μέρα την Τρίτη, δεν τον βρήκαν. Ένας φίλος του τον βρήκε μέσα στο πηγάδι την επόμενη ημέρα, νωρίς το μεσημέρι, οπότε και αποκαλύφθηκε αυτή η τραγωδία. Ηράκλειο, γυναίκα έπεσε από τον Κούλε, άλλος τίτλος στο ecrete.gr. Και Κρήτη, καταραίει ο πρωτογενής τομέας χωρίς το ΟΣΔΕ, σοβαρές οι συνέπειες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στη γέφυρα του Αποσελέμη, τώρα μας ενημερώνουν ακροατές ότι έχει αναποδογυρίσει ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Είναι κάτι που είναι σοβαρό, ελπίζουμε ο επιβάτης να μην έχει τραυματιστεί, να είναι καλά στην υγεία του. Δημήτρη, βοήθησε με λίγο. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην έχει πάθει κάτι ο επιβάτης του αυτοκινήτου, αλλά όπως και να έχει, χρειάζεται προσοχή από τους υπόλοιπους οδηγούς, να το γνωρίζετε. Στο ύψος της γέφυρας του Αποσελέμη, επαναλαμβάνουμε, ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο έχει αναποδογυρίσει, προφανώς ξέφυγε της πορείας του και ανετράπη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, ρεύμα στο 3,9% του εισοδήματος το κόστος για τα ελληνικά νοικοκυριά. Υπόθεση Μαζονάκη, παίρνει αποστάσεις ο 58χρονος γιατρός από την σύζυγό του. Σερβισερς, όλες οι ανατροπές για τους δανειολήπτες, τα νέα όρια, οι προθεσμίες και παραδείγματα. Και Κώστας Τσουκαλάς για Κυριάκο Μητσοτάκη, πανικόβλητος, αιμονικά αρνείται μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άλλο θέμα στο Ικρήτη. Ηράκλειο, φάρμακα στα σκουπίδια και λήψη στα ράφια, η πρωτοβουλία των φαρμακοποιών, και υπεγράφει σύμβαση για την νομιμοποίηση και αναβάθμιση του λιμενοβραχίωνα στην νήσο Χρυσή. Κόκκινα δάνεια από τις 72 δόσεις στις 120, ακύρωση πληστηριασμών και καμπάνες στους σέρβισερς. Τέλος, μάη καταγγελίες, έρχεται νέα εφαρμογή για την ακρίβεια το Νοέμβριο. Να δούμε και τα αθλητικά του ecrete.gr. Ελλάδα εναντίον Ολλανδίας, ο ήρωας του Τροϊκού Πολέμου, ο Μαχλάς και τα Μαύρα Ταμεία. Γιοβάνοβιτς, έχουμε μέλλον αλλά ο χρόνος πιέζει, λέει ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Όφη στην έκτη θέση της Ελλάδας και στην 429 σειρά στον κόσμο σύμφωνα με την Όπτα. Κύπελο Ελλάδας, το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Στις 28 Οκτωβρίου το ΜΑΤΣ ΑΕΛ ΟΦΗ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, Δημήτρη, ή ακόμη πάμε και επιστρέφουμε για να έχουμε και το χρόνο να δούμε αν έχει προκύψει κάτι άλλο με φόντο την κακοκαιρία. Προς το παρόν, από ό,τι βλέπετε και εσείς εδώ στο Ηράκλειο, μέσα στην πόλη, δεν έχουμε κάποιο φαινόμενο αυτή την ώρα. Η βροχόπτωση έχει σταματήσει. Αλλά στο Καστέλι, που δεν απέχει και πάρα πολύ από το Ηράκλειο, δεν είναι δίπλα αλλά δεν είναι και μακριά, είχαμε πριν λίγη ώρα, πριν ένα 20 λεπτό που μιλούσαμε με τον Δήμαρχο, σημειωνόταν καταρακτώδης βροχή, δρόμοι είχαν πλημμυρίσει. Μάλιστα και μια γυναίκα, όπως μας είπε, εγκλωβίστηκε σε μια Ιρλανδική διάβαση και για τον λόγο αυτό πήγε η ειδική ομάδα της Τρίτης ΕΜΑΚ για να την...

0: απεγκλωβίσει. Πάμε Δημήτρη και επιστρέφουμε.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε μια Κροάτρια, κυρίες και κύριοι, από την περιοχή των Ξεροκαμάρων. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
10: Καλή σας ημέρα. Καταρχήν, έρθει κάποιος από την αστυνομία, από το Δήμο, να κλείσει τον δρόμο που οδηγεί στη Χερσόνησο. Δεν είναι μόνο στην Ξεροκαμάρα το πρόβλημα. Από τους Αγίους Αναργύρους και κάτω, όλοι οι δρόμοι έχουν γίνει λίμνη, έχουν κατέβει πάρα πολλά φερτά υλικά. Πέτρες που δεν περνάει ένα αυτοκίνητο. Εγώ ζωρίστηκα να επιστρέψω πίσω. Σας παρακαλώ, έχω σταματήσει τους Αγίους Αναργύρους. Επιστρέφω όλα τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν προς τα κάτω, αλλά ας έρθει κάποιος ειδικός. Ας έρθει κάποιος της αστυνομίας, κάποιος του Δήμου να κλείσουν το δρόμο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Πείτε μας πάλι, παρακαλώ, το ακριβές. Πείτε μας το ακριβές. Πείτε μας, αν μπορείτε, ξανά το ακριβές σημείο για να το ακούσουν ξανά οι ακροατές που ενδεχομένως δεν το άκουσαν.
10: Από τους Αγίους Αναργύρους και κάτω. Από τους Αγίους Αναργύρους που οδηγεί στη Χερσόνησο, από τους Αγίους Αναργύρους και κάτω, δεν περνάει ο δρόμος.
0: Μάλιστα.
10: Δεν περνάει ο δρόμος. Πουθενά. Είναι τα πάντα πλημμυρισμένα. Και εκεί που ξεκινάνε τα τούνελ τώρα, που φτιάχνουν τα τούνελ, ο δρόμος από την αριστερή πλευρά, όπως κατεβαίνουν τα νερά που μαζεύονται από τα βουνά, τώρα όπου να είναι θα είναι και αυτός γεμάτος. Δεν οδηγεί.
0: Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Το άκουσαν αυτοί που πρέπει, νομίζω ότι το άκουσαν. Θα το μεταφέρουμε και εμείς με την σειρά μας. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Για οτιδήποτε μπορείτε βεβαίως να επικοινωνήσετε ξανά.
10: Γρήγορα κάποιος να μην αφήσουν τους ανθρώπους να περνάνε. Είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη ταλαιπωρία. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Σωματείου της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης. Κύριε Φραγκιαδάκη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, κύριε Λαγκοδάκη. Καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα με προβλήματα μέχρι τώρα, αν έχουμε κάτι νεότερο. Κύριε Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, στα οποία έχει κληθεί η υπηρεσία σας.
11: Μέχρι στιγμή, κύριε Παλάκη, υπάρχουν προβλήματα, αλλά είναι μικροπροβλήματα και στα Χανιά και στο Ρέφι.

0: Νότιο του Ηράκλειο, σε ό,τι αφορά μικροκοπές δέντρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που εστιάζεται αυτή την ώρα από την πληροφορία που έχω είναι στο κομμάτι εκεί του Διαβαϊδέα στο Καστέλι, σε αυτό που αναφέρει η κυρία, που γίνεται προσπάθεια αυτή την ώρα εκεί προκειμένου να διευθετηθεί και να γίνουν οι αντλίες στην περιοχή. Το καλό που αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνεται από την πολιτική προστασία και γενικότερα οι αρχές για να μπορέσουμε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, διότι δεν ξέρουμε το επόμενο διάστημα το πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο.
1: Ναι. Επομένως, από προβλήματα μέχρι τώρα καταγράφουμε και κάποιες αντλήσεις υδάτων από ό,τι
0: μαθαίνουμε. Οι αντλήσεις υδάτων, όχι ιδιαίτερα μεγάλες, αλλά όμως τα φαινόμενα όπως φαίνονται από τις προβλέψεις που μας έχουν στείλει φαίνονται να είναι κάπως έντονα. Και γι' αυτό το λόγο η υπηρεσία χειμερινής, εκτός των κόσμων που υπάρχει στο νησί, ο οποίος έχει τεθεί σε επιφυλακή, έχει έρθει κόσμος και από την Αθήνα το πρωί, τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο, με εξοπλισμό προκειμένου, αν χρειαστεί, να μπορέσει να διατεθεί και να αντιμετωπίσει οτιδήποτε θέλουμε και να βοηθήσει. Και κόσμος και εξοπλισμός. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Όμως αυτό που πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες είναι ότι οι οδηγίες δίνονται από τις αρχές. Δηλαδή, τώρα χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις που αναφέρατε προηγουμένως, αφού ακούει ο κόσμος ότι στην περιοχή εκεί υπάρχει πρόβλημα, καλό είναι να αποφύγουμε και να μην πάμε στην περιοχή αυτή που ανέφερε προηγουμένως, εκεί έξω από το Καστέλι. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπιστεί, σας λέω, με τον καλύτερο τρόπο η κατάσταση.
1: Μάλιστα. Ελεγχόμενη δηλαδή κατάσταση θα μπορούσαμε
0: μέχρι
1: να πούμε.
0: Μέχρι στιγμής από την ενημέρωση που έχω, την τροφή που έχω, φαίνεται ελεγχόμενη. Όμως το φαινόμενο θα συνεχίσει και θα συνεχίσει τις επόμενες μέρες. Θα έχει κάποια ύφεση από ό,τι μας λένε και μετά θα ξανασυνεχίσει. Μάλιστα. Και τις επόμενες μέρες.
1: Είναι πολλές οι δυνάμεις που ήρθαν από την Αθήνα, είναι ενισχυμένες, κύριε Φραγκεδάκη?
0: Έχουν έρθει, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται μεγάλο αριθμό ατόμων, είναι περίπου 20 άτομα. Όσο αφορά τον εξοπλισμό, αντλητικά, τέτοια πράγματα τα οποία χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν τέτοια πράγματα αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι για μια δασική πυρκαγιά που χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Όμως υπάρχει σημαίνει με αυτή, αν χρειαστεί, να είναι εδώ προκειμένου να βοηθήσουν τους συναδέλφους που είναι πάνω στο νησί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση, κύριε Φραγκεδάκη, για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί να μιλήσουμε ξανά, μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά η επικαιρότητα είναι αυτή σήμερα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην κακοκαιρία και στα προβλήματα που αυτή προκαλεί. Η πρόγνωση για σήμερα είναι αυτή που όλοι γνωρίζετε, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν. Ο υδράργυρος θα κινηθεί περίπου στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους κατά τόπους, 6 με 7 μποφόρ η έντασή τους, και ο μηχανισμός βέβαια της πολιτικής προστασίας είναι σε ετοιμότητα, έχει χρειαστεί ήδη να παρέμβει σε κάποια περιστατικά. Το ΕΚΑΒ, το λιμενικό, η αστυνομία, η πυροσβεστική, ο ΔΔΕ, όλοι έχουν ρηχτεί στη μάχη για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Έχουμε και πολλές διακοπές ρεύματος, σας τις ανέφερα νωρίτερα, και επίσης διακοπή ρεύματος από ό,τι μου γράφει ακροατής εδώ έχουμε και στο καινούριο χωριό της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής, τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση που μου έστειλε πριν από λίγο. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί. Και στο Μαραθίτη δεν έχουν ρεύμα από ό,τι ενημερώνομαι τώρα. Ελπίζω να έρθει γρήγορα το ρεύμα, γιατί ξέρετε υπάρχουν και πολλοί ηλικιωμένοι, άνθρωποι που ζουν με οξυγόνο, και καλό θα είναι όλα τα συνεργεία, όσοι μπορούν και μπορούν να τα φτιάξουν αυτά τα προβλήματα, να τα επιδιορθώσουν, καλό θα ήταν να σπεύσουν. Εμείς πάμε να κάνουμε μία διακοπή για να επιβεβαιώσουμε και μία πληροφορία, να έχουμε το χρόνο να επιβεβαιώσουμε μία πληροφορία που μας ήρθε πριν από λίγο, και επιστρέφουμε, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή από την περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου, όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
0: Καλημέρα.
1: Θέλω να κάνετε μια παρέμβαση να μας πούνε εκεί στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Αν είναι εύκολο να έρθουν να καθαρίσουν το δρόμο στο, πάνω από το μοναστήρι της Παναγίας της Ιεράς, καθώς έχουν πέσει πολλά φερτά υλικά στο δρόμο και τα ΙΟΤΑΧΗ δυσκολεύονται να περάσουν αυτό το σημείο.
0: Μας είπε ο κύριος Φουκαράκης πριν ότι θα πήγαιναν μηχανήματα του Δήμου, αν
1: Δήμου.
0: Θυμάμαι καλά.
1: Το θέμα είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι όλα τα πρανίνα βγουν πάνω, υπάρχει ψιλοκατολίθηση πετρωμάτων,
0: ναι,
1: και φερτών υλικών και το νερό δεν έχει τη δίωδο να φύγει να κατεβεί κάτω. Δηλαδή αυτό έπρεπε να γίνει πριν καιρό, αλλά το θέμα είναι ότι με τις τελευταίες βροχοπτώσεις των τελευταίων 4 ημερών, γιατί βρέχει ασταμάτα, το ξημέρωμα κατέβηκε πλειολόγως όλο το μισό βουνό στο δρόμο. Δεν ξέρω, εκεί πέρα είναι θέμα νομίζω της περιφέρειας, δεν είναι των Δήμων.
0: Mm-hmm. Όπως και να έχει, πρέπει να πάνε μηχανήματα.
1: Ναι, εμείς με τα ΙΟΤΑΧΗ δεν μπορούμε να μετακινηθούμε αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο κομμάτι για να βγούμε στο οροπέδιο, να κατέβουμε από το οροπέδιο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τον επόμενο καλεσμένο. Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει κάποια θέματα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, αλλά η κακοκαιρία βεβαίως έχει προτεραιότητα, η καταγραφή των προβλημάτων. Βλέπετε ότι το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη από τις 7.30 το πρωί είναι σε εγρήγορση και πιο πριν, καλά λέει ο Δημήτρης. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει με την κακοκαιρία, αλλά μπορεί να έχει να κάνει κιόλας. Θα μας τα πει ο ίδιος. Ο Κώστας Φρογάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Φρογάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τις ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω, εσάς σας χτύπησε η κακοκαιρία εκεί που έχετε τα ζώα?
2: Ναι, έχει κάνει πολύ νερό, πάρα πολύ νερό έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Έχει κάνει πολύ νερό, αλλά εντάξει, δεν έχει κάνει ζημίες, οι δρόμοι έχουν χαλάσει λίγο, αλλά παλεύεται η δουλειά. Εάν συνεχίσει, βέβαια θα έχουμε περισσότερα προβλήματα.
0: Mm-hmm. Κύριε Φρογάκη, τι γίνεται το τελευταίο διάστημα με τους κτηνοτρόφους? Θέλω να πω, το προηγούμενο διάστημα είχατε κάνει κάποιες γενικές συνελεύσεις, μάλιστα υπήρχαν πληροφορίες για συλλαλητήρια, φαίνεται όμως αυτό το θέμα λίγο έτσι πήγε πίσω. Δεν ξέρω τώρα που βρισκόμαστε. Είχαμε και τις απολογίες των κτηνοτρόφων αυτές τις ημέρες για τα επεισόδια που είχαν γίνει πέρσι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
2: Οι απολογίες συνεχίζονται. Έχουμε βάλει τον κύριο Στιακάτση, είναι ο δικηγόρος του συλλόγου, για τα αεροδρόμιο που μπήκαμε και κάναμε, τέλος πάντων. Εγώ θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
2: Πριν κάναμε το συλλαλητήριο για το αεροδρόμιο, να μπούμε στο αεροδρόμιο, είχαν ανέβει ο σύλλογος ο δικό μας μαζί με άλλους συλλόγους της Κρήτης. Βρήκαν τον υπουργό, ξαναβρήκαν τον υπουργό, μια τον ένα, μια τον άλλο, γιατί αυτό το διάστημα τσίλαζε όλη την ώρα σαν τα αποκάμισα. Μια έβανε τον ένα, μια έβανε τον άλλο υπουργό. Είχε αλλάξει 5-6 υπουργούς σε 5 μήνες μέσα, 10. Τέλος πάντων, είχαμε ανέβει συγκεκριμένα για ορισμένα προβλήματα. Ήταν τρεις πληρωμές που περιμέναμε να γίνουν και δεν είχαν γίνει, και κάτι άλλα θέματα που είχαμε. Τέλος πάντων, είχαμε ανέβει για το βιολογικά το 30%, για το μέτρο 23 για τις μέλισσες, κάτι άλλα λεφτά μας είχαν πει ότι θα δώσουν. Δεν θυμάμαι τώρα την τρίτη πληρωμή ποια ήταν. Λοιπόν, μας το είχαν αποκλείσει. Λέει ο υπουργός, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν. Μόλις μπήκαμε στο αεροδρόμιο, το ίδιο βράδυ και το μεθαύριο το βράδυ 12 η ώρα.
0: Να.
2: Τα μεσάνυχτα χτυπούσαν τα μηνύματα στα τηλέφωνα. Πιστωθήκανε λογαριασμοί, δώσανε λεφτά του καθενός. Πώς βρεθήκαν τα λεφτά δηλαδή? Πώς γίνεται να βρεθούν δηλαδή? Πρέπει να μας εφέρουν στα άκρα

0: να μας φέρουν στα άκρα για να μας δώσουν αυτά που δικαιούμαστε. Εμείς δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Αλλά είναι Οκτώβρης. Άλλες χρονίες αυτό το μήνα πέραμε τις επιδοτήσεις. Στις μισές έτσι άλλο στο Δεκέμβρη. Κάναμε τα κουμάντα μας. Δόξα τω Θεώ τουλάχιστον ο καιρός πάει καλά. Πόσο σπήρωμε τώρα. Πόσο πάρουμε το σουστάρι, το καθάρι, την ταγή να σπήρωμε. Το πετρέλαιο πάει πριν 2,5 ευρώ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, αν είναι δυνατόν, δεν τα χωρούν, δεν τα βλέπουν να πούνε. Τι δεν γίνεται, παιδί. Δηλαδή να βοηθήσουν, να βάλουν τα χρήματα. Αν είναι να βάλουν, αλλιώς μας πούνε, ξέρετε κάτι, τέρμα επιδοτήσεις. Δεν ξαναδίνουμε επιδοτήσεις. Θα κάνουμε και εμείς το κουμάντο μας.
1: Πάντως αυτό το ΟΣ δεν έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους παραγωγούς και σε όλους όσοι έτσι.
0: Μας επήγανε στην Αγία για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο μας επήγανε. Ποια χώρα άλλη ευρωπαϊκή είναι στην εφορία. Να δεθεί μια να μας πούνε ότι. Ποια χώρα. Μας επήγανε επίτηδες και το πάρτι συνεχίζεται. Μην νομίζετε ότι έχουν σταματήσει να γίνονται τα σκάνδαλα. Mm-hmm. Να γίνονται περισσότερα. Με τους ίδιους. Γιατί οι ίδιοι έχουν απομείνει. Από πώς τις έχουν μεταφέρει. Λοιπόν, ο κόσμος είναι απογοητεμένος. Απογοητεμένος. Όταν λέμε απογοητεμένος, απογοητεμένος. Εμείς μέχρι τις 10 του μήνα, καλό μήνα και όλα δεν το είπαμε.
1: Καλό μήνα επίσης, να είστε καλά.
0: Μέχρι τις 10 του μήνα θα κάναμε μάλλον γενική συνέλευση. Και εμείς οι υπόλοιποι συλλόγοι. Θα έρθουν οι Ευρώποι και ό,τι αποφασίσουν. Αν θέλουμε να πάμε για κινητοποίηση, θα πάμε. Αν δεν θέλουν, δεν πάμε. Δηλαδή δεν θα κάτσουμε τώρα να. Απλώς εγώ θέλω να αναφερθώ ότι εάν έχεις κάποια προβλήματα, σε ό,τι κλάδο και να είσαι, αν είσαι στουγνοτροφή, αν είσαι αγρότης, αν είσαι. Και δεν τα παλέψεις, δεν τα προσπαθήσεις να. Μην περιμένεις. Εμείς είμαστε κατηγορούμενοι. Εγώ είμαι πρώτος κατηγορούμενος. Τι έγινε, θα μας εκκρεμάσουνε. Μπήκαμε στα δρόμια, κάναμε ό,τι κάναμε. Υποστούμε και τις συνέπειες.
1: Μάλιστα.
0: Υποστούμε και τις συνέπειες.
1: Και
0: αν χρειαστεί, κύριε Παπαδάκη, εάν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε. Αν χρειαστεί και στα δρόμια θα ξαναμπούμε και στο λιμάνι θα πάμε και οτιδήποτε χρειαστεί θα κάνουμε, θα το κάνουμε.
1: Αυτό θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες όμως, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι λέτε.
0: Ναι, μέχρι τις 10 του μήνα πιστεύω να κάνουμε γενική συνέλευση. Θα ήθελα ακόμα να πω κάτι αν έχουμε χρόνο για το
1: ναι.
0: Σύλλογο.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Για το Χτιδοτροφικό Σύλλογο του Ηρακλείου. Λοιπόν, ο Σύλλογος ιδρύθηκε από απλούς ανθρώπους, χτιδοτρόφους. Την πορεία βέβαια προσπαθήσανε να μπουν ορισμένοι. Άμεσα σε πω ότι τα έχουν μέσω καταφέρει να τον διαλύσουν το Σύλλογο. Mm-hmm. Εγώ προκαλώ από την εκπομπή σας οποιοδήποτε, γιατί λένε ότι υπάρχουν λέει, πολιτικά πρόσωπα πίσω από το Σύλλογο. Οποιοδήποτε έχει θυσία. Να βγει και να μας τα πει στον αέρα. Να πει είναι ο τάδες, βουλευτικοί είναι ο τάδες από πίσω στο σύλλογο. Αυτός που μας καθοδηγεί. Είμαστε απλοί ανθρώποι, παλεύουμε για το μεροκάματό μας με αξιοπρέπεια και για τα κουπέλια μας. Μπορεί να έχουμε δώσει λάθος ότι μπορούσε κάνα δύο άτομα. Αυτό είναι οι ανθρώποι που βλέπουν τι γίνεται. Δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει. Έχουμε κάνει και εμείς τα λάθη. Λάθη έχουμε κάνει σαν σύλλογος. Κανείς δεν είναι που να μην έχει κάνει λάθη. Και τα λάθη μαθαίνουμε. Αλλά στο άλλο είμαι κατηγορηματικός οποιοσδήποτε έχει στοιχεία να βγει να μας τα πει να τα μάθουμε και εμείς.
1: Δηλαδή αυτό τώρα που λέτε είναι, καταρχάς είναι σοβαρό αυτό που λέτε, ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Και κατά δεύτερον αυτό που κατάλαβα εγώ από αυτά που είπατε είναι ότι σας κατηγορούν έτσι εντός εισαγωγικών η λέξη ότι πίσω από το σύλλογο βρίσκεται συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.
0: Ναι. Ακούγονται πέρα από όλα πολλά. Λοιπόν, εγώ προκαλώ οποιοδήποτε είναι αυτός να βγει να μας πει με στοιχεία, όχι με καφενιά του, όχι με λόγια του καφενιού και του καναμπέ, με στοιχεία να μας πει πίσω από το σύλλογο είναι αυτός. Και να τα στοιχεία, και να, εγώ το προκαλώ και εγώ θα παρατηθώ κατευθείαν, σε σκοτώ να φύγω. Από πρόεδρος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχω εγώ να πω, γιατί δεν φτάνει που χάνουμε τη δουλειά μας. Χάνομαι γιατί έχω μόνο ένα σωρό δουλειές. Χάνομαι στις δουλειές και πηγαίνομαι για παλεύουμε για όλους τους ανθρώπους. Μόνο θα κάτσουμε τώρα να έχουμε ορισμένους καραγκιόζες γιατί δεν μπορεί να τις πει διαφορετικά. Και κάτι να λένε το ένα και το άλλο. Αντί να πιάσουμε να μονιάσουμε να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Το πετρέλαιο έχει πάει 2,5 ευρώ που να είναι. Οι επιδοτήσεις δεν θα τις πάρουμε. Να μονιάσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Κάτι και ασχολούνται με να μην πούμε είδα τώρα πρωί-πρωί.
1: Να μην το πείτε γιατί είναι και η ώρα τέτοια. Κύριε Φογάκη, σας ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θα μιλήσουμε ξανά τις επόμενες ημέρες.
1: Ευχαριστώ, ναι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας και στους υπόλοιπους κτηνοτρόφους που μας ακούνε. Ακούγαμε και τα ζώα του κύριου Φρογάκη πίσω από τη δική του φωνή. Να σας πω πριν κλείσουμε την εκπομπή ότι είχαμε και προβλήματα στην περιοχή της Φοινικιάς. Από την κακοκαιρία δρόμοι πλημμύρισαν από μεγάλους όγκους έτσι, του νερού. Οι λάσπες από ό,τι μαθαίνουμε έφτασαν και σε σπίτια, καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους. Η κατάσταση είναι κάπως δύσκολη στην περιοχή και όλοι προσπαθούν τώρα να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των όποιων ζημιών. Κυρίως οι ζημιές, για να μην λέμε και κάτι έτσι για να μην τρομάξουμε τον κόσμο, δεν έχουμε και σοβαρές ζημιές, λίγο πολύ η λάσπη είναι το κυρίως θέμα λόγω της έντονης, της καταρακτόδους βροχής που άγγιξε τις αυλές των σπιτιών και των επιχειρήσεων. Υπενθυμίζουμε ότι ήχησε και το 112 σήμερα το πρωί για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου. Το μήνυμα της πολιτικής προστασίας, η ειδοποίηση εστάλει 6:40 το πρωί και απευθυνόταν στους κατοίκους του νομού Ρεθύμνου, εκεί όπου η περιφερειακή ενότητα αυτή και των Χανίων είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, αλλά όπως ακούσατε και νωρίτερα, περιοχές που δεν ήταν στον χάρτη των έντονων φαινομένων τελικά πλήττονται από το κύμα της κακοκαιρίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περιοχή του Δήμου Μινώα Παιδιάδας στο Καστέλι. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Μανώλης Αργυράκης. Από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Και βεβαίως ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην αγαπημένη τη συνεργάτη την Πόπη την Κιωστεράκη που βγάζει στον αέρα τις τηλεφωνικές γραμμές. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Προσοχή στους δρόμους. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Πάμε.

0: Εταιρεία ΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι

0: Edition. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Πολλά τα προβλήματα στους δρόμους εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης σε ολόκληρη την Κρήτη. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστούν οι αρχές σε ιρλανδικές διαβάσεις και ρέματα επισημένοντας να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Σε Ρέθυμνο και Δήμο Μηνά Πεδιάδος καταγράφονται κατολισθήσεις και παράσυρση φερτών υλικών χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά. Κλειστός ο δρόμος από Αγίους Εναργύρους που οδηγεί στη Χερσόνησο, καθώς ο μεγάλος όγκος νερού καθιστά δύσκολη τη διέλευση οχημάτων. Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός ενισχυμένος και με δυνάμεις από την Αθήνα. Τα καιρικά φαινόμενα κρατούν σήμερα κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ και σχολικές μονάδες σε Κυπαρίσι, Προφήτηλια, Δήμο Μηνά Πεδιάδος, Αγία Πελαγία Φόδελη και Οροπέδιο Λασιθίου παραμένουν κλειστές. Αν υποτεθεί θλίψη έχει σκορπίσει στο Ρωτάσι και ολόκληρο το Ηράκλειο, τραγική είδηση του θανάτου του 36χρονου που έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε πηγάδι στον πύργο Μονοφατσίου. Σε τροχιά επάρρηστων πανελλαδικής απεργίας και μαζικών κινητοποιήσεων εισέρχεται δυναμικά από σήμερα ο κλάδος της παράκτιας αλίας με τους ψαράδες της Κρήτης να πρωτοστατούν. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, με τους κατοίκους να ζητούν από τους βουλευτές του νομού να πάρουν δημόσια θέση. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας πρόκειται να συναντηθεί εκτάκτως σήμερα το απόγευμα υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ερυθρά θάλασσα, Patriots στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά στην ατζέντα. Το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης κάθε μέρα συζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Στα αθλητικά, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στη Τούμπα με στόχο την τρίτη της νίκη στο φετινό Nations League. Στη Euroleague ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 102-79 της Βιλερμπάν και διπλασίασε τις νίκες του στη διοργάνωση. Απόψε στις 9.30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Ιταλία τη Virtus Bologna. Στην πρόγνωση του καιρού, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα και καλό μήνα. Χρόνια πολλά στον Ανανία, τον Νίνο, τον Ρωμανό και την Ρωμανή που γιορτάζουν σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου. Είμαστε στο δεύτερο μήνα του φθινοπωρίου.

0: σπόρου, αλλά ο καιρός δείχνει χειμωνιάτικος. Ακούσαμε χθες τον κύριο Μανώλη Λέκα να μας λέει ότι θα έχουμε βροχές κυρίως στα βόρεια του νησιού και δεν αποκλείεται να σημειωθούν καταιγίδες. Νομίζω, όπως μας τα είπε, επιβεβαιώνεται απόλυτα. Αλλά ξέρετε, με αυτές τις δοκιμασίες μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για την ποιότητα των υποδομών που έχουμε στην Κρήτη. Και υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές υπερβολές. Υπερβολές που δεν ξέρω γιατί γίνονται, δεν ξέρω τι θέλουν να δείξουν και ομολογώ ότι μας ευνηδιάζουν. Παράδειγμα, αποφασίστηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και Χανίων να κλείσουν όλα τα σχολεία. Για ποιο λόγο? Μισό λεπτό. Για ποιο λόγο κλείνουν σήμερα όλα τα σχολεία? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος? Επειδή βρέχει? Συγγνώμη, γιατί κλείσανε τα σχολεία στα Χανιά και στο Ρέθυμνο? Για ποιο λόγο? Είναι ανησυχητικό αυτό και πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε για να είμαστε ειλικρινείς. Κλείνουμε τα σχολεία επειδή βρέχει? Συγγνώμη, σας παρακαλώ, πρέπει κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται στους γονείς των παιδιών που σήμερα είναι αναγκασμένοι να έχουν τα παιδιά τους, ενώ είναι υποχρεωμένοι να πάνε και στη δουλειά τους ταυτόχρονα? Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι εργαζόμενοι? Αυτοί πώς θα πάνε στη δουλειά τους? Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά? Έχει πρόβλημα κάποιος δρόμος? Υπάρχει πρόβλημα σε κάποια περιοχή συγκεκριμένη? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Προσέξτε, αυτή είναι η μία διάσταση. Πάμε τώρα και στην άλλη διάσταση. Ο Βασίλης Γκεγκέρογλου έχει μαλλιάσει γλώσσα του να λέει ότι πρέπει να γίνει επιτέλους μία μελέτη, μάλλον να υλοποιηθεί μία μελέτη για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή. Με τα έργα που έχουν γίνει εκεί στην περιοχή, με τα αεροδρόμια, με τους δρόμους, με το ένα με το άλλο, έχει μαλλιάσει γλώσσα του να λέει τα αυτονόητα. Και τι διαπιστώνουμε σήμερα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος? Ότι γέμισαν οι δρόμοι νερό, ότι έκλεισε ένας περιφερειακός δρόμος, ότι γίνεται ένας πανικός. Συγγνώμη, αυτό το ίδιο και στο αεροπέδιο. Αυτό είναι πολιτεία? Αυτό θα πει μέριμνα? Αυτό θα πει μέριμνα? Και προσπαθεί από το πρωί ο άνθρωπος να βρει λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Διότι η πολιτεία κοφεύει, η πολιτεία. Και η πολιτεία, για να κάνει και το κομμάτι της, έφερε και την ΕΜΑΚ, δεν λέω, καλά έκανε. Είναι προτιμότερο να είναι εδώ παρά να είναι στην Αθήνα. Και φέραμε και κάτι, πώς τα λένε αυτά, λέμβους, φέραμε και κάτι, δεν ξέρω τι άλλο φέραμε. Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Καλά έκανε και τα έφερε, αλλά στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος δεν μπορεί να τρέχουμε την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, εάν ξεκινήσει η λειτουργία του αεροδρομίου, έχουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γκεγκέρογλου. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ζηράκη. Δεν θα επαναλάβω αυτά που λέμε μονότονα εδώ και καιρό και αυτά που είπατε και εσείς τώρα. Μια φράση μόνο. Πρώτα γίνονται τα έργα υποδομής και μετά γίνονται τα έργα που αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ τα αντιπλημμυρικά τα αφήνουν τελευταία, αφού πνιγούμε.
0: Αυτό λέω.
1: Επειδή ζήτησα να βγει 112 για άσκοπες μετακινήσεις, να μην υπάρχει καμιά μετακίνηση που δεν υπάρχει σοβαρός λόγος.
0: Ναι.
1: Μόνο αν είναι προς το κέντρο υγείας ή υγεία θέματα ή σοβαρός λόγος, όλοι οι άλλοι να μην μετακινούνται. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος. Δεν προλαβαίνουμε τα σημεία που πλημμυρίζουν.
0: Σας παρακαλώ, επειδή μας ακούνε άνθρωποι εκεί στην περιοχή, μπορούμε να ξαναπούμε τα σημεία εκείνα για να είναι ενημερωμένοι οι άνθρωποι? Γιατί...
1: Εντάξει, ο περιφερειακός δρόμος του Καστελίου, καταρχήν ακόμα και ο κεντρικός, από Γαζέπη Μήλο μέχρι Καστέλη, έχει πλημμυρίσει στη διασταύρωση.
0: Μα τι λέτε
1: τον περιφερειακό.
0: Τώρα. Μα τι λέτε τώρα.
1: Έχουμε τον περιφερειακό από το σημείο εκείνο μέχρι το Αποστολογιωργάκη, το γνωρίζουν κάτι στην περιοχή,
0: ναι, ναι,
1: ο οποίο είναι πλημμυρισμένο. Έχουμε το δρόμο Αποστόλη Θραψανό και ένα σημείο στην Βόνη. Έχουμε επομένως σε κάθε σημείο που είναι

0: έτσι οριακό, έχουμε πλημμύρες οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Και ειδικά τα χωριά που είναι γύρω από το αεροδρόμιο, Αρχάγγελος, Σκλαβεργός κτλ. Είναι οριακά. Σε λίγο αρχίσει να μπαίνει το νερό στα σπίτια μέσα. Λοιπόν, είναι οριακά. Λέμε όχι στις μετακινήσεις, θα βγει 112 τώρα, σε λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Το ζήτησα.
1: Ναι.
0: Να βγει 112, διότι δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος τώρα. Έχουμε και ορισμένες περιπτώσεις, λέει κάτσα παπά, δεν γίνεται στο τσελιές, δεν γίνεται στο χωράφι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άσκοπες μετακινήσεις, τέρμα. Είμαστε που είμαστε από την πολιτεία έτσι σε ένα περιθώριο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάνουμε και εμείς λάθη.
1: Μάλιστα.
0: Που θα στοιχήσουν κάποια πράγματα, εντάξει.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και, εγώ ευχαριστώ.
1: Και καλά κάνετε. Καλά κάνετε και μας ενημερώνετε. Είναι φοβερά αυτά που βιώνουμε. Φοβερά. Φανταστείτε ότι ο Δήμαρχος, για να βοηθήσει εκεί τους κατοίκους περιοχής, ζητά να βγει 112, να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Νιώθει την ανάγκη να βγαίνει στο ραδιόφωνο να ενημερώνει τους κατοίκους που είναι τα επικίνδυνα σημεία για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Είναι απίστευτα αυτά. Γιατί όλα αυτά? Γιατί η πολιτεία, που με δική της απόφαση γίνεται το μεγάλο αναπτυξιακό έργο, το αεροδρόμιο Καστελίου, δεν μερίμνησε να εφαρμοστεί η μελέτη για τα αντιπλημμυρικά ζητήματα εκεί της περιοχής. Με συνέπεια να πλημμυρίσουμε. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Κάνουμε ένα crash test πριν ξεκινήσει η λειτουργία του αεροδρομίου. Μπορείτε να φανταστείτε ένα αεροδρόμιο να λειτουργεί, να έχουμε χιλιάδες ανθρώπους στο αεροδρόμιο έτοιμους να αναχωρήσουν ή να αφιχθούν και οι δρόμοι να είναι κλειστοί όπως μας τα περιέγραψε ο Δήμαρχος? Είναι δυνατόν? Είναι φοβερά. Είναι φοβερά. Έχουμε ακροατή. Να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, αγαπητέ Μανώλη, ο Σαρτιτάκης Ευτύχης είμαι.
1: Καλημέρα, Ευτύχη.
2: Έχουν σπάσει τα αναχώματα του Γιώφουρο στις Μαλάδες, έχουν πλημμυρίσει όλες τις ποταμίδες, έχουν αρχίσει να μπαίνουν νερά στα σπίτια στον κάμπο Αγίου Σύλλα, εξαιτίας του όγκου του νερού, του τεράστιου όγκου νερού που κατεβαίνει από το Γιώφυρο. Έχουν φρακάρει τα καλάμια κάτω από τη ρημαδιασμένη γέφυρα του Δρακουλιάρη και είναι εκεί πέρα η αστυνομία έξω το δρόμο για να μπορούν να περνάνε οι άνθρωποι. Αλλά να καταστραφούν πάλι περιουσίες γιατί δεν ερημνούν να βάλουν τα καλάμια κάτω από τη γέφυρα να φρακάρει ο ποταμό και να φύγουν τα νερά.
1: Μάλιστα. Τα καλάμια δεν έχουν αφαιρεθεί, Ευτύχη. Είναι πάλι τα καλάμια μέσα στο ρέμα. Μάλιστα.
2: Κατέβασε ο ποταμός πολλά ξερά καλάμια, κορμούς, δέντρων, ό,τι μπορεί να κατεβάσει όμως του νερού τεράστιο, αγαπητέ Μανώλη. Οι εικόνες είναι του παρελθόντος. Έχει φρακάρει όλα αυτά τα φερτά υλικά κάτω από τη γέφυρα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να τραβήξει τον όγκο του νερού και έχουν αρχίσει κάποια σπίτια να πλημμυρίζουν στον κάτω. Ενημερώσαμε την αστυνομία να πάει να βοηθήσει εκεί πέρα τους ανθρώπους γιατί είναι αποκλεισμένη κάποια γυναίκα με τα παιδιά της.
1: Ναι.
2: Και έχουν φτάσει τα αναχώματα από τον Μαλάδο, τώρα η κατεγόνα που σειράξει και είναι όλα πλημμυρισμένα, οι ποταμίδες, τα πάντα.
1: Ευτύχη, είσαι στην περιοχή, παρακολουθείς το φαινόμενο. Εάν υπάρξει εξέλιξη, παρακαλώ μας ενημερώνεις, γιατί το θεωρούμε πολύ σοβαρό. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Μπορεί να μας πει κάποιος γιατί κάνουμε αυτές τις συσκέψεις και ξανά μανά συσκέψεις? Παίρνουν. Ο Μανώλης ο Λέκας μας είχε ενημερώσει από τη Δευτέρα, σωστά, και μας έλεγε ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις και μάλιστα εξέφρασε την ανησυχία του ότι από την Πέμπτη τα φαινόμενα αυτά θα είναι έντονα, αλλά δεν έχουμε καθαρίσει τα ρέματα για να μπορεί να περάσει το νερό να πάει στη θάλασσα. Είναι δυνατόν? Πείτε μου τώρα ότι δεν έχουμε καθαρίσει και τα φρεάτια για τα ούμβρια νερά. Είδατε τώρα ότι την κύρια ευθύνη την έχουμε εμείς? Ο καλός Θεούλης με ρημνά για να ρίξει νερό στην Κρήτη για να μην μπούμε το νερό νεράκι. Κι όμως εμείς δεν μεριμνούμε για το αυτονόητο. Μπορείτε να μου πείτε στις συσκέψεις που κάνει η πολιτική προστασία τι συζητάμε? Δηλαδή μαζευόμαστε. Μάλιστα, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, και σήμερα 10 η ώρα έχει μία σύσκεψη πάλι

κριτική προστασία. Ωραία, τι συζητάμε, βρε παιδί μου. Τι συζητάμε. Συζητάμε αν έχουμε γυλαικάκια κίτρινα να φορέσουμε. Συζητάμε, ξέρω εγώ, αν έχουμε. Τι συζητάνε. Δεν έπρεπε να συζητήσουν τα κόκκινα σημεία ποια είναι. Τα κόκκινα σημεία είναι, για παράδειγμα, 1, 2, 3, 4 ποτάμια στο νομό Ηρακλείου. Εγώ ο άσχετος που μόνο ως δημοσιογράφος παρακολουθώ την εξέλιξη των πραγμάτων, έχω επισημάνει και γνωρίζω ποια είναι τα κόκκινα σημεία. Αυτοί που είναι η δουλειά τους αυτοί δεν έχουν δει εάν τα συγκεκριμένα σημεία, τα ρέματα, τα ποτάμια έχουν καθαριστεί. Τώρα μας ενημερώνουν ότι έχει κλείσει ο δρόμος από Γιώφυρο προς Μαλάδες και στα δύο ρεύματα. Από Γιώφυρο προς Μαλάδες έχει κλείσει ο δρόμος. Μα αλήθεια. Αλήθεια το λέμε τώρα. Ένας κεντρικός δρόμος στην πρωτεύουσα του νησιού που είναι το Ηράκλειο. Κλείνει ο δρόμος επειδή δεν ερημνήσαμε να καθαρίσουμε το ρέμα.

0: Μας λένε ακροατές για διάφορα προβλήματα που υπάρχουν και στην πόλη του Ηρακλείου, για φρεάτια. Νομίζω ότι δεν είναι του παρόντος να λέμε για τα φρεάτρια. Είναι αλλού η προσοχή μας. Είναι σε περιοχές όπως το Καστέλι, είναι σε περιοχές όπως αυτή που μας περιέγραψε πριν από λίγο ο Ευτύχης ο Σαρτζετάκης. Ξέρετε, όταν βρέχει στους ορεινούς όγκους και το νερό, ξέρουμε ότι θα είναι πολύ μεγάλο το ύψος της βροχής. Είναι λογικό η απορροή να είναι πολύ μεγάλη. Είναι λογικό τα ποτάμια να φουσκώσουν και να ξεχυλήσουν. Είναι λογικό να συμβαίνουν αυτά. Εμείς οι πολίτες δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε, να καθαρίσουμε το ποτάμι. Δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε για να διασφαλίσουμε την ομαλή ροή του νερού. Δικές μας είναι οι ευθύνες. Λοιπόν, και μάλιστα μαθαίνω τώρα, μου γράφουν μηνύματα εδώ και μου λένε ότι 9.30 ώρα, λέει, έχει μία σύσκεψη η πολιτική προστασία για να συζητήσουν και τα λοιπά, και 11 η ώρα έχουν και άλλη μία σύσκεψη για το σχεδιασμό. Ποιο σχεδιασμό? Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Και καλό μήνα και επίσης. Ο Θεός να συνεχίσει να βρέχει.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, είμαι κάτοικος Αγίου Σύλλα.
0: Ναι.
1: Τώρα βλέπω από το χωριό το κάτω τον ποταμό που έχει κατεβάσει και έχει πιαστεί η καρδιά μου, γιατί λυπάμαι τους ανθρώπους που έχουν περιουσίες. Υπήρξε και θέλω να σας ανοίγω το χρόνο κάποια στιγμή μετά από αυτό το συμβάν που θα περάσουμε.
0: Ναι.
1: Να υπήρξε ένα πράγμα. Ναι. Έχουν ξεμπαρδώσει, έχουν φάει του κόσμου τα λεφτά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Δεν είναι τώρα μέρα σήμερα να λέμε για τα φράγματα. Έπρεπε, καθένας έχει και μία πρόταση για το που θα μπορούσε να γίνει φράγμα. Αλλά σήμερα δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε γι' αυτά. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σας ακούω.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
2: Καλό μήνα.
0: Επίσης.
2: Πριν 20 λεπτά πέρασα από την Καρνασό, κάτω από το, εκεί που είναι το ρέμα.
0: Ναι.
2: Έχουν βάλει ο Δήμος, η αστυνομία, δεν ξέρω, κορδέλες, γιατί έχει κατεβάσει πάρα πολύ νερό και καλάμια. Αλλά δυστυχώς κάποιοι πέρασαν, έκοψαν τις κορδέλες και το νερό είναι αρκετό.
0: Λέτε το σημείο εκείνο που είναι στην οδό Δερβενακίων. Είναι ο δρόμος.
2: Δεν ξέρω πώς λέει.
0: Είναι ο δρόμος, είναι ο δρόμος από τον κόμβο της Αλικαρνασσού που προχωρείς για να πας στη συνέχεια στη Λεωφόρο Κνωσού. Σωστά.
2: Μπράβο.
0: Ωραία. Ναι. Αυτό το ρέμα λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ντρέπομαι να λέω για αυτό το ρέμα. Εγώ ήμουν νιός και γέρασα και λέω για αυτό το ρέμα.

0: ρεύμα που μας είπε τώρα ο Κύριος, έχουν περάσει τόσοι δήμαρχοι, τόσοι... Προσέξτε, όταν θα γίνει το κακό, όταν θα χάσουμε μία ανθρώπινη ζωή, τότε να δείτε που θα τρέχουν όλοι για να προσπαθήσουν να δικαιολογηθούν. Και το ερώτημα είναι, βρε παιδιά, πόσο κοστίζει μία γέφυρα για να γίνει εκεί στο σημείο, για να μπορούν να περνάνε τα αυτοκίνητα χωρίς προβλήματα. Χωρίς προβλήματα. Είναι ένα σημείο, Καρμανιόλα, είναι ένα σημείο που ποτέ δεν ξέρεις εάν θα κατεβάσει νερό ή όχι. Γιατί μπορεί να μην βρέχει στο Ηράκλειο, έχει συμβεί πολλές φορές, και να βρέχει, ξέρω εγώ, στις Αρχάνες, να βρέχει από αυτή την περιοχή, και αρχίζει το ρέμα και τρέχει μεγάλες ποσότητες, με συνέπεια είναι, πολύ επικίνδυνο. Θυμάμαι πριν από περίπου 10 χρόνια που παρασύρθηκε ένα φορτηγό αυτοκίνητο και παραλίγο να πάει στη θάλασσα. Συγγνώμη, είναι τόσο δύσκολο, βρε παιδιά, να σχεδιάσουμε ένα δρόμο από που περνά το μισό Ηράκλειο? Οι ακροατές που με παρακολουθούν ξέρουν τη χρησιμότητα του δρόμου. Είναι ο δρόμος που συνδέει την ανατολική πλευρά του Ηρακλείου, δηλαδή την Αλικαρνασσό, το αεροδρόμιο κτλ., με την περιοχή της Λεωφόρου Κνασού. Υπάρχει σήμερα αστυνόμευση στους δρόμους? Οι αστυνομικοί είναι δυνατόν να πηγαίνουν και να βάζουν αυτή την κόκκινη κορδέλα για να λένε ότι κλείνει ο δρόμος? Και ξέρετε τι έκανε η πολιτική προστασία για να προστατεύσει τάχα μου τους πολίτες? Ξέρετε τι έκανε? Πήρε 4 τεράστιους όγκους τσιμέντου και τις τοποθέτησε στις γωνίες του δρόμου που περνάει μέσα από το ρέμα. Απίστευτα πράγματα, ανερμήνευτα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνουν αυτά στο Ηρακλειάκι μας. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Αυτή τη στιγμή έρχομαι από Χερσόνησο να πάω προς Καστέλη, και ο δρόμος Ξεροκαμάρες έχει περσιλήσει ο ποταμός και έχει σπάσει η γέφυρα εκεί στο Παπαδάκι που είναι οι δύο ταβέρνες, και δεν περνάει τίποτα. Κατεβάζει βουνά κάτω.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει η αστυνομία μόλις έχει κλείσει το δρόμο. Mm-hmm. Περνάει να πάνε από Καστέλη προς Ασκούς.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα προς τα εκεί, αλλά μεγάλη προσοχή στο δρόμο, γιατί έχουν πέσει πέτρες.
0: Λέτε το σημείο που είναι στην περιοχή του Αγίου Πνεύματος εκεί, λέτε?
1: Από το, ναι, από το Aquas Plus.
0: Ναι.
1: Στη διακλάδωση, μετά που περνάμε τη διακλάδωση.
0: Που περνάμε για να πάμε Καστέλη.
1: Καστέλη.
0: Αυτό εκεί, το ρέμα, λέτε.
1: Το ρεύμα, ναι, ναι, το
0: μάλιστα,
1: όπως λέμε.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
1: Μεγάλη προσοχή.
0: Κατανοητό, σας ευχαριστώ. Τώρα καταλάβαμε ποιο λέτε. Δηλαδή το ρέμα έχει τόσο πολύ νερό που, ναι, ανέβηκε πάνω στον δρόμο.
1: Έχουν πλημμυρίσει οι ταβέρνες πάνω από τον δρόμο, έχει πάει πάνω από 1 μέτρο. 1,5 μέτρο σίγουρα.
0: Μα
1: είναι.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ήτανε ο δρόμος, το Ριάκι, που ήθελα να κάνουν το δρόμο που θα πήγαινε στο Καστέλι. Τα θυμάσαι, αγαπητέ Δημήτρη? Ήτανε ο κεντρικός δρόμος που θα πήγαινε, που θα συνέδεε το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με το Καστέλι. Και μετά που βγήκε η κυρία Πόπη από την Άγνο και είπε ότι αυτό που κάνετε είναι εγκληματικό, και το αναδείξαμε το θέμα μέσα από την εκπομπή και μιλήσαμε με την περιφέρεια Κρήτης, δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις για να γίνουν οι δύο σύραγγες. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, απίστευτα πράγματα. Εδώ είναι που λέμε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε.

0: χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: πάντα δίνουμε προτεραιότητα στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Τηλεφωνώ από την Κατεφάκη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε κατάστημα και πλημμυρίσαμε όλα τα καταστήματα και φέτο. 14 χρόνια το έχουμε.
0: Στην Κατεχάκη.
1: Έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
0: Στην Κατεχάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Για πείτε μου, πώς γίνεται αυτό. Στην Κατεχάκη, στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Στο κέντρο, ναι. Κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Πάλι σήμερα πλημμύρισα. Τις 6 ώρα βγάζουμε νερά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και παίρνω το Δήμο, πήρα τη Δημοτική Αστυνομία. Τώρα μία ώρα παίρνω όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα τηλέφωνο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ευκαινίζω, γι' αυτό κάλεσα.
0: Δεν υπάρχει τηλέφωνο στο Δήμο που να απαντά. Υποτίθεται ότι
1: όχι,
0: λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες, διότι είμαστε, πώς να το πω, σε επιφυλακή κτλ. Δεν υπάρχει.
1: Πήρα στη Δημοτική Αστυνομία, στο Δήμαρχο, στη Γραμματεία, σε όλα τα. Για τον πολίτη, σε όλα. Μία ώρα τώρα για να κάνουμε κάτι, μην είμαστε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Να τρέχουμε τα ξημερώματα από τα σπίτια μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα μου.
1: Γεια σας.
0: Λέγαμε προηγουμένως για τις ξεροκαμάρες. Και μου έστειλε εδώ ένας ακροατής ένα βίντεο, τον ευχαριστώ πολύ, που δείχνει τις τεράστιες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από το ρέμα αυτό που ήθελαν να κάνουν ρέμα για να κάνουν δρόμο για να πηγαίνουμε στο Καστέλι. Είναι φοβερό. Τεράστιες ποσότητες νερού. Τεράστιες. Έχουν ανέβει πάνω στο δρόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει αυτοκίνητο από εκεί. Είναι βέβαιο ότι θα παρασυρθεί. Πάμε όμως να δούμε αμέσως το επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1861 κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα, τα οποία τυπώθηκαν στη Γαλλία με παράσταση της κεφαλής του Ερμή. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. Το 1922 ο Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει ότι αποχωρεί οριστικά από την πολιτική. Θα επιστρέψει θριαμβευτικά το 1928. Το 1946, σαν σήμερα, εκδίδεται η απόφαση της δίκης της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Το 1960 η Κύπρος κηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Το 1974, σαν σήμερα, πέθανε ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαφικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε χρόνο, δεν θα σχολιάσουμε και δεν θα αναφερθούμε ούτε στη διεθνή επικαιρότητα, ούτε στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας. Θέλω να σταθούμε στα τοπικά ζητήματα που έχουν προκύψει, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούμε την εξέλιξη των προβλημάτων που απορρέουν από την έντονη βροχόπτωση που έχουμε στην περιοχή, σε ολόκληρη την Κρήτη. Σε ολόκληρη την Κρήτη. Τώρα μου στέλνουν φωτογραφίες από την περιοχή της Σιτίας και εκεί υπάρχει πρόβλημα με τα πλημμυρικά νερά. Από την τοπική επικαιρότητα λοιπόν θέλω να σταθούμε στο βαρύ πένθος που έχει σκεπάσει το Ρωτάσι με τον τραγικό θάνατο του 36χρονου Γιάννη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες το μεσημέρι στον πύργο μονοφατσίου πέφτοντας σε πηγάδι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 36χρονος βρισκόταν στο σημείο με το τρακτέρ του. Κάποια στιγμή σταμάτησε στην άκρη προκειμένου να ελέγξει κάτι σε σημείο όπου βρίσκεται ο μετρητής της ΔΕΗ. Στην προσπάθειά του να πλησιάσει, φέρεται να πάτησε πάνω σε πηγάδι, το οποίο είχε καλυφθεί πρόχειρα με ένα ξύλο. Το ξύλο υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να πέσει μέσα και δυστυχώς να πνιγεί, καθώς το πηγάδι είχε νερό. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Να πω και κάτι άλλο που ακούγεται απίστευτο, αλλά δυστυχώς συνέβη και αυτό στην περιοχή του Ηρακλείου. Μια απίστευτη περιπέτεια βιώνει μια γυναίκα που είδε όλα της τα προσωπικά στοιχεία να βρίσκονται στα παμπρίζ αυτοκινήτων σε κεντρική οδό του Ηρακλείου στην περιοχή της Θερίσου. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε απεικονίζεται ένας άνδρας να αφήνει στα παμπρίζ φακέλους με φέικ βολάν, στα οποία αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο της γυναίκας, η διεύθυνσή της, φωτογραφία της και απρεπείς χαρακτηρισμοί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες αναγραφόταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα εκδίδεται. Απίστευτα πράγματα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, διότι ήταν εκείνη που κίνησε τις διαδικασίες. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Παχιαδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, από όλα. Ευχές κάνουμε.
0: Το είδαμε και αυτό.
1: Γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι, το είδαμε και αυτό. Το είδαμε και αυτό. Κάποιος προφανώς για να εκδικηθεί. Τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, εγώ πριν από όλα θα ήθελα να πω ότι δεν είναι ένα συνηθισμένο περιστατικό της επικαιρότητας.
0: Ναι.

0: μιλάμε για τη δημόσια στοχοποίηση μιας γυναίκας,
1: ναι,
0: με τη φωτογραφία της, με τα προσωπικά στοιχεία της, και βεβαίως χρησιμοποιήθηκαν όλα αυτά για να πούμε, να διαπομπτευτεί, να απευθεί και να προσβληθεί η αξιοπρέπειά της. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα.
1: Έτσι.
0: Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και λοιπά.
1: Βέβαια.
0: Όμως όλοι εμείς θα πρέπει να ανησυχήσουμε, γιατί όταν γίνεται μια τέτοια δημοσιοποίηση στοιχείων, δεν φτάνει να πούμε ότι είναι μια προσβολή σε μια γυναίκα.
1: Mm-hmm.
0: Θα πρέπει να αναλογιστούμε την ίδια τη γυναίκα. Τι φόβο περνάει, τι ψυχική, ποια είναι η ψυχική της κατάσταση, και φυσικά τον κίνδυνο που και όλους τους ανθρώπους που έχει στο περιβάλλον, πώς θα το αντιμετωπίσει όλο αυτό.
1: Σωστό.
0: Και η αλήθεια είναι πως εμείς, ο φορέας μας είχε με τα στελέχη του, βρέθηκαν τυχαία μπροστά σε αυτό το περιστατικό.
1: Ναι.
0: Όχι όμως μόνο στη Θέρισο. Αυτό θα σας πω ότι έγινε στο πάτι της καινούργιας πόρτας. Εκεί δηλαδή που, ξέρετε, δεν έχει φως, που είναι,
1: ναι,
0: λίγο σκοτεινά,
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι,
0: στο κάτω μέρος. Εκεί λοιπόν οι κοπέλες έφευγαν από το παζάρι μας και πήγαν εκεί, και φαίνεται αυτό ήταν δύο άτομα. Ένα άντρα με κουκούρα και μια γυναίκα υπέθεσαν ότι ήταν, πιστεύοντας ότι εκείνη ήταν σκοτεινά και δεν ήταν ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν αντιλήφθηκε αυτός ο οποίος πήγε να βάλει στο μπαρμπρί στο αυτοκίνητο, που πίστεψαν ότι ήταν ένα φεϊβολάν. Φυσικά δεν πίστεψαν ότι ήταν ένα γράμμα, μια επιστολή, κλεισμένη επιστολή, η οποία το ανακάλυψαν όταν βγήκαν έξω. Βγήκαν και είπαν, τους εμπόδιζε κιόλα το να ξεκινήσουν, και λέει ας βγούμε να δούμε τι είναι αυτό, να το βγάλουμε.
1: Ζητούν, ναι,
0: λοιπόν, και είδαν ότι ήταν ένα αυτό. Εσχρό, με εσχρά,
1: ναι,
0: λόγια βέβαια, και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω πώς να το τοποθετήσουμε και αυτό μέσα σε όλα, κυρία Γυράκη.
1: Είναι...
0: Εμείς...
1: Ναι, ναι, πείτε
0: εμείς
1: μου.
0: Βγάλαμε ανακοίνωση και δηλώνουμε την παρουσία μας. Ασφαλώς είδατε ότι εμείς ως φορέας είμαστε πάντα εδώ, και είναι για εκείνο που αποτελεί τόσα χρόνια την αποστολή μας, να βρισκόμαστε δίπλα στη γυναίκα, δίπλα στους ανθρώπους που αισθάνονται ότι απειλείται ή κακοποιείται ο άνθρωπος, ή κακοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε, σκέφτομαι πολλές φορές και με προβληματίζει. Τι ξέρω σε αυτή την περίπτωση, αν πάρουμε αυτή τη δική περίπτωση, ξέρετε τι προετοιμασία έχει γίνει για να γίνει αυτό ακριβώς που το περιστατικό που είδαμε πλέον. Θα διερωτάται κανείς, τι ήταν δηλαδή τόσο δυνατό αυτό που έκανε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Είχε θυμό, είχε πίκρα, ένιωσε αδικία.
1: Μάλιστα. Ό,τι και να είχε όμως. Ό,τι και να είχε όμως, δεν δικαιολογούνται τέτοιου είδους συμπεριφορές, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη, πώς να το πω, θα παρέμβει προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι που με αυτό τον τρόπο διαπομπεύουν ανθρώπους να υποστούν τις συνέπειες, να είναι βαρύς ο πέλεκης για αυτούς τους ανθρώπους, διότι δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα να το κάνουν. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί πληροφορούμε ότι μέσω του δικού σας σωματείου κινήθηκε η όλη διαδικασία για την προστασία της γυναίκας. Είναι έτσι?
0: Έτσι ακριβώς. Αμέσως τα κορίτσια πήραν τηλέφωνο,
1: ναι,
0: είπαν το περιστατικό, ήταν εκεί,
1: ναι,
0: περίμεναν κάποια αντίδραση κλπ.
1: Ναι.
0: Όμως ήταν οι ίδιες που είπαν ότι εδώ γίνεται αυτό. Και μάλιστα το είχαν ανοίξει, το ανέφεραν στο αστυνομικό που απάντησε, ότι,
1: ναι,
0: γράφει αυτά τα πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Έρχεται για να δείτε. Βέβαια, ώσπου να έρθει να γραφτεί, εξαφανιστεί. Αλλά είναι, εμείς απλά κινητοποιηθήκαμε, γιατί σας είπα προηγουμένως, είναι ένας από τους ρόλους μας για να μπορέσουμε να προστατέψουμε όχι μόνο αυτή τη γυναίκα, να προστατέψουμε από,
1: μάλιστα,
0: το παράλογο που συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Και να σας πω αυτό που

0: που λέμε συνήθως, επειδή δεν θέλουμε ποτέ να γίνει το ακραίο, ένα ακραίο περιστατικό συνηθισμένο, όπως ναι, η βία που συνηθίζεται, νομίζω πως πρέπει να ακούσουμε αυτό το καμπανάκι.
1: Μάλιστα.
0: Και να μιλήσουμε για τα όρια και την ανοχή μας για όλα αυτά, να μην συνηθίσουμε την προσβολή. Και να σας πω και κλείνοντας ότι δεν πρέπει να κινηθούμε, να φοβηθούμε σαν κοινωνία.
1: Ναι.
0: Αλλά να ξυπνήσουμε σαν κοινωνία, κυρία Διράκη. Αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Και επιτρέψτε μου τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Κοκολάκη, τον πρόεδρο των ξενοδοχο υπαλλήλων, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αυτή την περίοδο που γίνεται ο πανικός με τις βροχοπτώσεις, με αυτό το, που να το πω, το αλαλούμ που επικρατεί σε δρόμους, σε ρέματα, σε όλες τις περιοχές, τα ξενοδοχεία της Κρήτης είναι σχεδόν γεμάτα. Έχουν ικανοποιητικές πληρότητες. Κύριε Κοκολάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Για πείτε μας, τι γίνεται στα ξενοδοχεία της Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης αυτή την περίοδο?
2: Πραγματικά οι πληρότητες ξεπερνούν πάνω από το 90%.
1: Ναι.
2: Και Οκτώβριο θα είναι στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά τις απήξεις των επισκεπτών μας.
1: Ναι.
2: Είναι μια πολύ καλή σεζόν για όλους, θα έλεγα, και για τους εργαζόμενους και για τους ξενοδόχους. Από εκεί και μετά, λόγω του καιρού, έχουμε προβλήματα και ακόμα περισσότερη εργασία για τις καμαριέρες, τις καθαρίστες που τρέχουν στους εξωτερικούς χώρους για να καθαρίσουν. Όλη τη βέβαια την περίοδο είχαμε μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους της εργασίας λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού να στελεχώσει αυτές τις επιχειρήσεις. Θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ καλή σεζόν όσον αφορά την απασχόληση. Υπήρχαν βέβαια και τα προβλήματα. Η μειοψηφία βέβαια υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, τα ξέρουμε πολύ καλά, κατά καταστροφή του ωράριου εργασίας. Υπήρχαν περιπτώσεις εκείνες που δεν εφαρμοζόταν σωστά η ψηφιακή κάρτα και τη χτυπούσαν οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι διευθυντές κατά το δοκούν. Είδαμε σε παλιές περιπτώσεις ακόμα να πετσοκόβουν τους μισθούς των εργαζομένων με διάφορα προσχήματα. Σίγουρα είμαστε εμείς οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, οι εργαζόμενοι εκείνοι που στηρίζουμε τον τουρισμό κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας, αλλά πέρα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό που θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία, να σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους. Δυστυχώς πάγια αιτήματα του κλάδου μας μέχρι και σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί. Βλέπουμε πριν λίγες μέρες, μάλιστα, ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που μας είπε ορθά κοφτά ότι θα περιοριστεί το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Εμάς το αίτημά μας είναι η επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας και σε πρόσφατες επίκαιρες ερωτήσεις και συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ από τον Παύλο Χριστίδη και από τον Γιώργο Νικητιάδη όσον αφορά την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Η Υπουργός δυστυχώς για άλλη μια φορά απέφυγε να απαντήσει, απλά είπε ότι δεν θα κοπεί το Ταμείο Ανεργίας στους 2 μήνες. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Εμείς ξέρουμε ότι μετά τις εκλογές, εφόσον είναι πάλι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, σίγουρα θα περικόψει το Ταμείο Ανεργίας. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι ίδιοι, γιατί δεν το είπε μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το είπαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη, ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός, πρέπει να δούμε το Ταμείο Ανεργίας από μηδενική βάση, πρέπει να δούμε τις εισφορές αυτές, γιατί να ξέρετε πολύ καλά το Ταμείο Ανεργίας, εισφορές είναι των εργαζομένων. Δίνουν και ένα μέρο οι εργοδότες και θέλουν να τις δρομολογήσουν, να στηρίξουν και να επιδοτήσουν τις επιχειρήσεις. Άρα για μας, για αυτούς μάλλον οι εργαζόμενοι, αυτοί που προσφέρουν τα μέγιστα στον τουρισμό, είναι αόρατοι, είναι δυστυχώς ένας πίνακα για αυτούς προϋπολογισμού και τίποτα περισσότερο. Αυτό έχουμε εμείς να πούμε.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κοκολάκη, για αυτή την επικοινωνία. Δεν μου λέτε εσείς σε ποια περιοχή βρίσκεστε τώρα?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ στη Γούβα, εκεί έχει έντονα φαινόμενα βροχή. Είδαμε ότι ο ποταμός των Γουβών αυτή τη στιγμή τρέχει αρκετό νερό, υπάρχει αρκετό νερό στην περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για τις καμαριέρες υπάρχει περισσότερο φόρτος εργασίας, να τρέχουν να καθαρίσουν τα εστιατόρια, τα δωμάτια. Άρα αυτό πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε αυτούς τους εργαζόμενους, γενικότερα σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί έχουν και τα φαινόμενα λεκτικής βίας και πρέπει πραγματικά να υπάρχει σεβασμός προς αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι μάγειρας είτε καμαριέρας, από τους διευθυντές.

0: που έχουν στείλει ένα βίντεο. Ένα βίντεο, Δημήτρη, από την περιοχή του Αποσελέμι, όπως μου γράφουν εδώ. Είναι, πρέπει να είναι προς την κοντά στη θάλασσα. Εκεί δείχνει πολύ μεγάλη απορροή νερού, τεράστιες ποσότητες. Πρέπει να είναι κάτω ακριβώς από τον παλιό εθνικό δρόμο, τεράστιες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν και πηγαίνουν προς τη θάλασσα. Προφανώς είναι τα νερά, γιατί ο Αποσολέμης αυτή την περίοδο δεν λειτουργεί από τις ποταμιές και πάνω. Έχουμε τον ακροατή, για πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Μένω εδώ κάτω στις εκβολές του Αποσελέμι.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά γαβίζαν τα σιλιά, βγήκα έξω, το ποτάμι έχει ξεχυλήσει, πρόλαβα, πήρα τα μάξι μου.
0: Ναι.
1: Τη γυναίκα μου και έφυγα.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Διότι...
0: Τόσο πολύ.
1: Είναι τεράστιες οι ποσότητες. Τώρα ήρθα προς τη θάλασσα να δω αν έχει ανοίξει,
0: ναι,
1: το στόμα του ποταμού. Μπας και αδειάσει. Διαφορετικά θα πνιγούμε πάλι όπως πότε ήταν, το 2000.
0: Μάλιστα. Και προσέξτε τώρα. Αυτές, ναι, οι ποσότητες του νερού είναι από την περιοχή του Καστελίου κυρίως.
1: Και ναι, άκουγα.
0: Ναι, και από το... ακριβώς από εκεί είναι, και το νερό που είναι από τις ποταμιές, το ρέμα από τις ποταμιές και κάτω, που συγκεντρώνει όλα τα ρέματα, διότι το υπόλοιπο Αποσελέμι τον έχει κόψει το φράγμα Αποσελέμι, σωστά.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Σωστά, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ενημερώστε τον κόσμο, γιατί εδώ πέρα μένουν πάρα πολύ. Εγώ ενημέρωσα τους γειτόνους μου 2-3.
0: Ναι.
1: Αλλά το νερό ανέβηκε μέχρι την είσοδο του εισαυλής μου, οπότε φύγαμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ σας έστειλα το βίντεο πριν λίγο από τα Αποσελέμι, ακριβώς κατά το τη γέφυρα, όπως είπατε, στον παλιό εθνικό.
0: Είστε ο Γιώργος? Όχι.
2: Ο Αντώνης. Ναι, έχω ξαναστείλει βίντεο από τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι.
2: Πάντως αυτό είναι 3 χρόνια τώρα πάω εγώ στη συγκεκριμένη περιοχή κάθε πρωί.
0: Ναι.
2: Κάνω παράδοση. Πρώτη φορά γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Πρώτη φορά βλέπω τόσο νερό.
0: Γιατί δηλαδή μου έστειλε ο Γιώργος ένα βίντεο που είναι ακριβώς στην εκβολή του Αποσελέμι και δείχνει ότι έχουν εγκλωβιστεί 2 αυτοκίνητα, γίνεται ένας πανικός, είναι χαμός στην περιοχή των Γουβών.
2: Κύριε Αργυράκη,
0: παρακαλώ.
2: Το νερό είναι πάρα πολύ. Αν μπορούσα να βγω πάνω στη γέφυρα, αλλά δεν γίνεται, ότι είναι επικίνδυνο.
0: Όχι, είναι επικίνδυνο.
2: Έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Έχει τριμώξει 2 αυτοκίνητα εκεί σε μια επιχείρηση που είναι δίπλα. Δεν,
0: ναι,
2: ξέρω τώρα τι φουσκώνει το ποτάμι.
0: Ναι.
2: Και φουσκώνει και μπορεί να τα πάρει κιόλας. Δηλαδή είναι στα όρια.
0: Μάλιστα.
2: Στα όρια τους. Πάντως το νερό είναι πάρα πολύ και όσοι ακούνε στη γύρω περιοχή του Αποσελέμι να προσέχουν.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Είναι το νερό που είπε ο ακροατής προηγουμένως στις Ξηροκαμάρες.
0: Ναι.
2: Από εκεί κατέβαινε και
0: μάλιστα
2: μετά από λίγο σε μισή,
0: ναι,
2: ώρα,
0: ναι,
2: είναι αυτό που βλέπετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα,
0: πάμε...
2: καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα να έχουμε. Έχουμε και το alert που είπε πριν από λίγο ο δήμαρχος, ο κύριος Βασίλης Γκεγκέρογλου, που βγήκε, που ζήτησε να μεταδοθεί από το 112 και αναφέρει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου περιορίστε τις μετακινήσεις σας, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Πάμε να ακούσουμε ακροατή, παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα.
3: Παίρνω από Θρατσανό και ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο και προπάνω στους εργαζόμενους, όσοι δεν πάνε στη δουλειά αλλά και αυτοί που θα γυρίσουν, όσοι βρίσκονται τα χωριά όλα από Θρατσανό, Αποστόλου, Ζωφόρη, δεν περνάνε οι δρόμοι και προπάντως με το αποκορύφωμα στις Ξεροκαμάρες αλλά και από Θρατσανό απ' έξω προς Αποστόλους δεν περνάει με τίποτα, είναι άκρως επικίνδυνοι οι δρόμοι, δεν ξεχωρίζεις δρόμους, χωράφια, ποτάμια.
0: Μα τι λέτε τώρα,
3: ναι,
0: τεράστιες.
3: Πάρα πολύ νερό, ένα κόκκινο πράγμα είναι τα πάντα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Πάμε σε άλλη

0: Ακροάτρια, παρακαλώ.
1: Με ακούτε?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Με ακούτε?
0: Βεβαίως, βεβαίως σας ακούω.
1: Σε λέμε, σας παρακαλώ βοήθεια.
0: Τι εννοείτε?
1: Πλημμύρισε το ποτάμι, δεν το έχουν καθαρίσει και πλημμύρισαν τα σπίτια μας.
0: Εσείς που είστε, πού είστε εσείς?
1: Ναι, ακριβώς εκεί που είναι τα καρύβαλα.
0: Είστε κοντά στην εκβολή, κοντά στην εκβολή του Αποσελέμη, στο γήπεδο των Γουβών.
1: Αποσελέμη λέγεται η περιοχή εδώ.
0: Ναι.
1: Κάτω.
0: Ναι.
1: Είναι κοντά το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Έχει πλημμυρίσει εδώ, γίνεται ο χαμός.
0: Ναι.
1: Βοήθεια σας παρακαλώ.
0: Δημήτρη, να ενημερώσουμε το Δήμο Χερσονήσου, σε παρακαλώ. Αν κατάλαβα. Και την πυροσβεστική. Μ' ακούτε?
1: Ο προηγούμενος που σας πήρε τηλέφωνο,
0: ναι,
1: που πέρασε και μας είπε ότι το ποτάμι αρχίζει να ανεβαίνει, δεν πρόλαβε να φύγει ο άνθρωπος και τα νερά κατεβήκαν από πάνω και έχουν βάλει πέτρες από κάτω και περιορίζουν τα νερά και δεν αφήνουν να φύγουνε. Γίνεται εδώ το...
0: Είναι, ακούστε με λίγο, είναι στις εκβολές του Αποσελέμη, στις εκβολές.
1: Πιο μέσα είμαστε, αλλά έχει γεμίσει, παίρνει τα πάντα. Τα πάντα.
0: Τι βοήθεια θέλετε, δεν μπορείτε να φύγετε, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στο σπίτι, να φύγουμε να πάμε πού? Πού να πάμε? Το σπίτι της κόρης μου καταστράφηκε για δεύτερη φορά. Για δεύτερη φορά έχει καταστραφεί το σπίτι μας εδώ.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να καταλάβω κι εγώ. Τι να πούμε στην πυροσβεστική υπηρεσία στο Δήμο να έρθει να σας μεταφέρει?
1: Να δούνε τι μπορούν να κάνουν. Να
0: ήρθουν
1: από κάτω, να φεύγουν τα
0: μάλιστα,
1: νερά.
0: Μάλιστα,
1: τι να κάνουν,
0: μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που βιώνουμε. Είναι τι να πω, τεράστιες οι ποσότητες του νερού. Έχω μηνύματα από παντού. Γίνεται ένας πανικός εδώ σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί. Είναι τι να πω, απίστευτα. Μου λένε ότι φουσκώνει και ο γιόφυρος. Έχουν αρχίσει ποσότητες, τεράστιες ποσότητες νερού να οδεύουν από τον προφήτη Ηλία. Τεράστιες ποσότητες νερού, δεν έχω εικόνα, λέω αυτά που μου μεταφέρουν οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Δρακουλιάρης, είπαμε ότι εκεί, μάλιστα εδώ ο Άρης μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν ότι ο ποταμός είναι ένα με τα λιόφυτα εκεί της περιοχής. Και μάλιστα εκεί προς Μαλάδες, όπου βρίσκεται, αν ερμηνεύω καλά τις φωτογραφίες, που βρίσκεται η βιοτεχνία, έχει ξεχυλήσει το ποτάμι, πέρασε τα λιόφυτα και έχει περάσει τώρα και μπαίνει μέσα στη βιοτεχνία. Είναι απίστευτο αυτό. Μπαίνει μέσα στη βιοτεχνία το νερό. Μαλάδες, Φοινικιά, γίνεται ένας πανικός εκεί στην περιοχή. Δημήτρη, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Καραντινό να μας δώσει μια εικόνα τι γίνεται αυτή την ώρα στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία αναφερόμαστε, να δούμε τι γίνεται σε αυτό το σημείο. Πάμε από Αποσελέμη να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη.
0: Καλημέρα σας.
2: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση προς τους υπεύθυνους.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουμε κάθε τέσσερι λίγο το ίδιο πρόβλημα στον Αποσελέμη.
0: Ναι.
2: Εμείς ξεμπαζώνουμε συνέχεια.
0: Ναι.
2: Στον Αποσελέμη.
0: Ναι.
2: Εγώ προσωπικά δεν έχω δει συνεργείο να πηγαίνει να το καθαρίζει.
0: Ναι.
2: Βασικά σημεία που μπορούν να καθαριστούν.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο αυτό. Κάθε τέσσερι λίγο έχουμε μπάζα. Κάθε τρισχε λίγο. Είναι δυνατόν να μην φουσκώσει μετά?
0: Είναι λογικό.
2: Τρέχοντας τα νερά.
0: Είναι λογικό. Ενώ περίμεναν ότι... Ενώ περίμεναν...
2: Έχει κινδυνεύσει πολλές φορές.
0: Βεβαίως. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας. Γίνεται ένας πανικός. Μου στέλνουν. Έχουμε τον κύριο Καραντινό. Κύριε Καραντινέ, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, το ακροατές μας.
0: Δώστε μας, σας παρακαλώ, μια εικόνα τι γίνεται αυτή την ώρα στην περιοχή Μαλάβα.

0: Μαλάδων Φοινικιάς.
1: Στην περιοχή Μαλάδων Φοινικιάς είναι η κήκη του ποταμού Τρακουλιάρη που σε αυτό το σημείο είναι στενεύει. Επειδή οι βροχές ήταν κατακλυσμιές στις περιοχές που τροφοδοτούν το Δρακουλιάρι, δηλαδή συζητούμε για 120 χιλιοστά στις Δαφνές, στην Αυγενική, στον Δούλη, στον Άγιο Θωμά,
0: ναι.
1: Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο,
0: ναι.
1: Ο ποταμός φούσκωσε.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι η περιφέρεια,
0: ναι.
1: Όπως και ακούμε δύο αστυνομικούς, η αστυνομία,
0: ναι.
1: Και διευθετούν εάν μπορεί να περάσει κάποιος ή όχι. Προς το παρόν τον εκκλίνουμε τη διάβαση, ναι. Εκκλίνουμε τη διάβαση και ενδεχομένως εάν τα φαινόμενα είναι πολύ πολύ πολύ πιο έντονα, μπορούμε να σκεφτούμε και άλλες λύσεις.
0: Όπως
1: παραδείγματος χάρη, αν εξακολουθεί να είναι κατακλυσμία βροχή που φαίνεται πως έχει σταματήσει, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς για την εκένωση των κατοίκων της περιοχής.
0: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, είχαμε φροντίσει, είχε καθαριστεί το ρέμα, είχαν φύγει τα καλάμια, γιατί παίρνουν ακροατές τηλέφωνο και μας λένε ότι δεν είχε καθαριστεί, δεν είχε καθαριστεί το ρέμα, με συνέπεια τα καλάμια να εμποδίζουν τη ροή του νερού με όλα αυτά τα φερτά υλικά που έχουν παρακρατήσει.
1: Από ό,τι γνωρίζω, είναι δουλειά της περιφέρειας, αριθμός των ρεμάτων, το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Εγώ δεν ρώτησα από αυτό. Εγώ λέω αν έχουν καθαριστεί.
1: Από ό,τι γνωρίζω, η περιφέρεια είχε πέμπει σε όλα τα ρέματα,
0: ναι.
1: Αρμοδιότητας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, διότι είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Να είστε καλά. Έχουμε αλλού προβλήματα. Έχουμε αλλού προβλήματα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, περιφερειακά μόνο. Μέσα στο Ηράκλειο δεν έχουν αφαιθεί κάποια από το Συλλένδρου,
0: ναι.
1: Κάποια υπόγεια που έχουν πλημμυρίσει,
0: ναι.
1: Εκτός Ηρακλείου,
0: ναι.
1: Παραδείγματος χάρη,
0: ναι.
1: Στο Ρουκάνι.
0: Και στην Κατεχάκη μας πήραν τηλέφωνο πριν από λίγο και μας είπαν ότι έχουν πλημμυρίσει επιχειρήσεις. Το ξέρετε, στην Κατεχάκη. Και μάλιστα κάνανε.
1: Το ξέρω, αλλά
0: ναι.
1: Η πυροσβεστική τώρα είμαστε σύσκεψη του Πεσόπου στην περιφέρεια και
0: ναι.
1: Ο κύριος Σογενιτάκης είναι σε ετοιμότητα, έχουν εμπλουτίσει δυνάμεις πια από την Αθήνα και με ένα στρατηγό και με ανθρώπινο προσωπικό και έχουν διάσπαρτες τις δυνάμεις. Βέβαια το μοντέλο λίγο μας διέψωσε, περιμέναμε περισσότερα νερά στο Ρέθμιο και στα Χανιά.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκίνησε από τον Ψιλωρίτη
0: και ήρθε
1: προς
0: ναι.
1: Ανατολικά.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως ο Δήμος Ηρακλείου με την καθοδήγηση του Πάρκου από τις 4 η ώρα μιλήσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Με το ΕΧΕΔΙΚ.
0: Ναι.
1: Μιλήσαμε με την περιφέρεια, μιλήσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Με τον κύριο
0: Ωραία.
1: Με όλους. Και το τηλεφωνό μου είναι πάντως.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Σε κατάσταση κόκκινο συναγερμού έχει τεθεί ολόκληρη η περιφέρεια Κρήτης, με τη σφοδρή κακοκαιρία να προκαλεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Ορμητικά τα νερά σε Γιώφυρο και Μαλάδες, αλλά και επί της Ηρακλείου Μυρών. Κλειστή η διάβαση στον Δρακουλιάρη. Αδιαπέλαστος ο δρόμος Ξεροκαμάρες προς Καστέλη, καθώς έχει υπερχυλήσει ο ποταμός. Σε χήμαρους έχουμε μετατραπεί δρόμοι και στο Δήμο Μηνό, που μάλιστα ήχησε και το 112, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο δικό

0: Το δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Μυλοποτάμου. Σημαντικές καταστροφές σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών στο οροπέδιο Λασιθίου, με τη βροχόπτωση να πλήττει κυρίως τα εκυπευτικά. Μία 36χρονη αναζητούν οι αρχές στο Ηράκλειο ως υπαίτιο για τη δημόσια διαπόμπευση 52χρονης, καθώς φέρεται πως μοίρασε φακέλους με προσωπικά στοιχεία του θύματος σε αυτοκίνητα της περιοχής. Το κίνητρο αποδίδεται σε ερωτική αντιζηλία. Κύμα διαδοχικών παρετήσεων των επαγγελματιών που μισθώνουν τα σχολικά και ηλικία του Ηρακλείου μετά το νέο αυστηρότερο διατροφικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για τη φετινή σχολική χρονιά. Σε νέα τροχιά μπαίνει ανάκριση μετά την άρση του απορρίτου σε 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας από τις 11 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, ο 58χρονος γιατρός διαχωρίζει τη θέση του από τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι η μόνη διασύνδεσή του με το περιστατικό ήταν ότι έκανε κάρπα στον τραγουδιστή. Με δύο ξεχωριστές παρεμβάσεις στο ιδιωτικό χρέος, την επέκταση στις 120 δόσεις γεωφυλές προσεφορία και ταμεία και ένα πακέτο 16 μέτρων για δάνεια και σέρβισερς, η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Τουρκία εξέδωσε σήμερα νέα ναύτεξ, στέλνοντας ξανά το ερευνητικό σκάφος Aruch Rage στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αποστολή του σκάφου συνδέεται άμεσα με το σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή. Έχουμε παντού βροχοπτώσεις. Προσέξτε. Το πρόβλημά μας είναι η απορροή των νερών. Και το ξέραμε ότι θα έχουμε καταιγίδες. Το ξέραμε από την περασμένη Δευτέρα. Τώρα, ξανά η πολιτική προστασία έστειλε 112 ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στο Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Αυτό είναι το μήνυμα που μεταδόθηκε στον Άγιο Νικόλαο. Μας στέλνουν ένα βίντεο από την περιοχή, από το Σμάρι, και μου γράφουν ότι στο Σμάρι, σε ένα σημείο είναι ο δρόμος προφανώς προς το Σμάρι, περνούν μόνο 4x4. Είναι τεράστιες οι ποσότητες του νερού, προφανώς κάποιο ρέμα, κάποιο ποτάμι έχει ξεκυλήσει, με συνέπεια το νερό να τρέχει μέσα στο δρόμο και, όπως μου γράφουν εδώ οι ακροατές, να συνεχίζει να φουσκώνει. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ο Τάσος μου γράφει: ο δρόμος από Σγουροκεφάλι προς Βόνη έχει κατεβάσει πολλά

0: αφερτά υλικά και σε ορισμένα σημεία είναι πολύ δύσκολο το πέρασμα. Κραυγή αγωνίας από την περιοχή του Αποσελέμη, διότι το ποτάμι συνεχίζει να φουσκώνει, αγωνία και στο γιόφυρο εκεί στην περιοχή των Μαλάδων και της Βινικιάς. Παρακολουθεί το θέμα η πολιτική προστασία του Δήμου Ηρακλείου και δεν αποκλείεται, ακούσατε, το είπε ο κύριος Καραντινός πριν από λίγο, ότι εάν χρειαστεί θα ζητήσουν ακόμα και την εκένωση της περιοχής. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο και ξέρετε, κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνουμε, διότι δεν μπορεί όταν παίρνουμε μια φωτιά να ζητάμε από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν και να εκενώνουν χωριά και περιοχές, όταν έχουμε μια βροχόπτωση να ζητάμε από τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τις περιοχές. Πρέπει να δούμε και να ξαναδούμε διπλά και τριπλά τι πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές εκείνες που θα διασφαλίσουν το αυτονόητο, ότι δηλαδή οι τεράστιες ποσότητες νερού που πέφτουν σε ορεινούς όγκους, ότι θα συνεχίζουν να βρίσκουν τη δίωδο για να οδεύουν προς τη θάλασσα χωρίς να προκαλούν προβλήματα. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στον τόπο μας. Μου στέλνουν βίντεο από την περιοχή. Έχουμε ακροάτρια από την περιοχή του Γιόφυρου. Να την ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Εδώ στο Γιόφυρο πάλι, εγώ μένω στην περιοχή Ευαρέστου και μένουμε πάρα πολλές οικογένειες.
0: Ναι.
1: Κινδυνεύουμε πάλι να πλημμυρίσουμε. Ο ποταμός έχει να καθαριστεί 3 χρόνια.
0: Σε ποιο ύψος βρίσκεστε για να καταλάβουμε?
1: Μένουμε στην οδό Ευαρέστου.
0: Ναι, Ευαρέστου. Είστε χαμηλά λοιπόν, είστε μέσα στην...
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι.
0: Έχει...
1: 3 χρόνια τώρα έχει να αγγιχτεί το ποτάμι να καθαριστεί και είναι μέσα στο καλάμι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σήμερα να μην διακινδυνεύσουμε, γιατί να μας...
0: Δεν μου λέτε, το ποτάμι έχει φουσκώσει πολύ, θέλει πολύ.
1: Αυτή τη στιγμή άρχισε κατεβάζει νερά πολλά, αλλά μέσα στις Μαλάδες έχει πλημμύρισει, έχουν βγει στα λιώπητα τα νερά.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί κατεβαίνει ο έγκος του νερού, θέλει κάποιες ώρες να φτάσει και σε εμάς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να φέρουν μηχανήματα, να κόψουν το λαιμό τους, δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που εισπράττουμε είναι την αγωνία του κόσμου, το φόβο, βλέποντας το ποτάμι, τα θολά νερά να φουσκώνουν και να είναι έτοιμα να μπουν στα σπίτια των ανθρώπων. Πάμε να ακούσουμε ακροατή που είναι στον Αποσελέμη. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, είμαι ο ίδιος που πήρα πριν, ο Γιάννης.
0: Ναι, αγαπητέ Γιάννη.
2: Τώρα έφτασα στις εκβολές του ποταμού. Έχει ανοίξει το ποτάμι.
0: Ναι.
2: Κατεβάζει δέντρα με ρίζες.
0: Είχαν εγκλωβιστεί εκεί 2 αυτοκίνητα, Γιάννη. Ένα λευκό 4x4.
2: Δεν γνωρίζω. Κάτω στην παραλία τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτό που βλέπω είναι ότι το ποτάμι ευτυχώς άνοιξε, mm-hmm. φεύγουν τα νερά. Παρόλα αυτά η κοιλάδα του Αποσελέμη, έτσι τη λέμε εμείς, από τη γέφυρα η παλιά
0: κάτω
2: του Αποσελέμη και κάτω, είναι όλοι πλημμυρισμένοι.
0: Έχει ανέβει στάθμη του νερού και στο ύψος του αγροτικού δρόμου που είναι στην αριστερή πλευρά της όχθης που οδηγεί προς την παραλία.
2: Ναι, το καβάλισε αυτό. Δεν υπάρχει δρόμος, δεν φαίνεται τίποτα.
0: Το λέω αυτό για να το έχουν υπόψη τους οι ακροατές, για να μην εγκλωβιστούν, για να ξέρουν πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιάννη.

0: Πάμε σε άλλον ακροατή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Καλημέρα, από πού μας παίρνετε?
1: Είμαι ο παλιός συνάδελφός σας, ο Φιλιπάκης, ο Ιωάννης, και φέρνω για το φίλο μου τον Αντώνη από τη Φινικιά.
0: Ναι.
1: Άλλος άνθρωπος με την καρδιά η γυναίκα του, το νερό μπαίνει στο χωράφι. Το 15 ξαναπλημμύρισε κύριε Μανώλη.
0: Ναι.
1: Και μπήκανε με βάρκες και βγήκανε.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ, έκλεισε και από εδώ. Έχω πάρει στην περιφέρεια, συνεδριάζουν τώρα, ακόμα συνεδριάζουν. Είναι δυνατόν να συνεδριάζουν ο κόσμος, θα πληγεί πάλι σήμερα, θα πληγεί κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Να βγούμε τώρα από τις συνεδριάσεις και να βγούμε τα τσαπάκια στα χωράκια, στο Δρακουλιάρι, στην Κοινικιά. Είναι η μικρά Ασία στο εργοστάσιο του Μανουρά που λέγαμε εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ακόμα αυτό το εργοστάσιο.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ να ακουστεί αυτή η φωνή.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μένα, από όλο τον κόσμο, πνίγεται στη Φινικιά ο κόσμος. Θα πνιγούμε, θα έχουμε χειρότερα.
0: Σας
1: παρακαλώ, κάντε κάτι. Φεύγω και εγώ πάω τώρα εκεί.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Νομίζω ότι παρακολουθούν. Έτσι θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω. Αυτό μας είπε τουλάχιστον ο κύριος Καραντινός. Ότι παρακολουθούν την εξέλιξη των πραγμάτων και ότι αν χρειαστεί θα ανακοινώσουν την εκένωση της περιοχής. Βέβαια θα μου πείτε δεν είναι λύση, αλλά τι να πω, λέω τι μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Καραντίνος. Παρακολουθούμε τα πράγματα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενημερώσουμε έγκαιρα και έγκαιρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα. Με ακούτε? Δεν μας ακούει ο κύριος Ανδρουλάκης. Να κάνουμε μία προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί του ξανά, γιατί έχουμε δύο πράγματα να πούμε μαζί του. Τι γίνεται στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, που είναι η έδρα της Αντιπεριφέρειας. Είχαμε πριν από λίγο την ανακοίνωση, το 112 από την πολιτική προστασία, και το δεύτερο που θέλω να μας πει είναι αν τελικά δόθηκε σε χρήση ο δρόμος χθες, ο καινούριος δρόμος Νεάπολη Άγιο Νικόλαος, που νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν έγινε τελικά, θα μας τα πει ο ίδιος, ήταν να δοθεί σε χρήση, σε κυκλοφορία χθες το απόγευμα. Να ρωτήσουμε αν έγινε και πώς είναι τα πράγματα, αν μπορούμε να μείνουμε ακόμα λίγο, να μείνουμε ακόμα λίγο. Έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, να μην τον χάσουμε. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλό μήνα. Εύχομαι σε όλους
0: καλό
2: τους
0: μήνα.
2: Πολίτες μας.
0: Καλό μήνα.
2: Μας που είναι δύσκολος μήνας,
0: ναι.
2: Δύσκολο ξεκίνημα του μήνα και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
0: Ναι.
2: Πριν από λίγη ώρα ένα προειδοποιητικό μήνυμα για το 112 για τον Δήμο του Αγίου Νικολάου, μιας που έχουμε και πολλούς επισκέπτες, για να ενημερωθούν όσο γίνεται καλύτερα.
0: Ναι.
2: Έχουμε μηχανήματα έργου παντού, σε όλα τα σημεία με τα οποία είναι πιθανό να δημιουργήσουμε.
0: Αντιπεριφερειάρχη, ένα λεπτό, γιατί έχω ακροατή που θέλει να μας πει κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, αγαπητέ Γιάννη.
3: Λοιπόν, πριν 5-7 λεπτά πέρασε από μπροστά μας ένα μπλε αυτοκίνητο. Μάλλον ήταν Φάμπια. Δεν είδαμε αν είναι κάποιος μέσα. Κατέληξε στη θάλασσα. Τώρα δεν φαίνεται πλέον.
0: Α, το παρέσυρε το ποτάμι ο Αποσελέμης και το πήγε στη θάλασσα.
3: Ναι, είναι, πέρασε στη θάλασσα μέσα.
0: Ένα αυτοκίνητο λοιπόν πέρασε από μπροστά σας, αλλά δεν είδατε αν υπήρχε κάποιος μέσα.
3: Όχι, δεν είδαμε.
0: Ας ευχηθούμε,
3: εδώ πέρα.
0: Ας ευχηθούμε να ήταν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Μακάρι, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Ανδρουλάκη, συνεχίστε.
2: Είμαστε σε μια ετοιμότητα. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε με όλα τα μέσα που είναι σε πλήρη ετοιμότητα από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, σε πλήρη συντονισμό με την πυροσβεστική, με την αστυνομία.
0: Ναι.
2: Από το πρωί είχαμε έντονη βροχόπτωση στο Δήμο του Οροπεδίου.
0: Ναι.
2: Από τις 6:30 μιλήσαμε με τον κύριο Αθανασάκη, τον Δήμαρχο, για να κλείσουν τα σχολεία γρήγορα,
0: ναι,
2: έτσι ώστε να ενημερωθούν τα παιδιά. Ήμασταν σε μια πλήρη επικοινωνία με όλη την πολιτική προστασία μέχρι τις 7:30 ώρα, όπου είπαμε να κλείσουν και τα σχολεία στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, μιας που δεν είχαμε την σαφή εικόνα της πρόγνωσης, όπου όπως αποδείχτηκε ορθά πράξαμε, και το αντιλαμβάνεσαι και αυτό, γιατί μειωθήκαν και οι μετακινήσεις των συμπολιτών μας, και είμαστε σε τόσο πολύ συχνή επαφή και με την αστυνομία και με την πυροσβεστική, για να μπορούμε να διαχειριστούμε όλα τα πιθανά προβλήματα τα οποία
0: αυτή την ώρα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, που δόθηκε και το μήνυμα από το 112, ποιο είναι το πρόβλημα και σε ποιο σημείο?
2: Το πρόβλημα το οποίο έχουμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου γενικότερα, ήταν τόσο στην Ελούντα όσο και στο Βραχάση, αλλά και στις Λίμνες, και ήταν περιοχές όπου είχαμε πολλούς επισκέπτες, οπότε έπρεπε σε συνεννόηση πάντοτε με την πυροσβεστική και με το ΕΣΚΕΔΙΚ να διαχειριστούμε και να ενημερωθούν όσο γίνεται καλύτερα για να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Στο σημείο του ΒΟΑΚ, όπου είμαστε σε μια επικοινωνία με τον άκτορα εκεί για να δούμε τι θέματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στην πορεία της ημέρας, και είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία με όλους τους φορείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε όλα τα μηχανήματά μας έξω, διαχειρίζονται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα Μισγάγκια και στα Ρέματα, τόσο στον Άγιο Νικόλαο αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως στην περιοχή της Ιτίας, όπου μόλις τώρα πριν από λίγο στείλαμε άλλο ένα μηχάνημα. Καθαρίζουμε το δρόμο για να είναι σε όποια σημεία έχει προκύψει ενημέρωση από την πυροσβεστική, από τις πέτρες, για να υπάρχει μια ασφαλή διέλευση. Και είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση σε όλη την περιφερειακή ενότητα.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω εάν δόθηκε σε χρήση και ο δρόμος χθες το απόγευμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο.
2: Δόθηκε σε χρήση ο συγκεκριμένος δρόμος, όπου ευτυχώς που δόθηκε στη χρήση, γιατί μέχρι πριν γινόταν η κίνηση από την παλιά Εθνική, όπου υπήρχαν αρκετά θέματα. Και είναι το ευχάριστο ότι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα δόθηκαν στην κυκλοφορία, όμως εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και γρήγορα στη κατασκευή των κόμβων, τόσο των λιμνών, για να κλείσουμε και εκεί τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν, όσο και στο κόμβο της Νεαπόλεως, όπου είναι σημαντικά και αυτά θέματα. Και η ευχή όλων μας, όλων εδώ στο Λασίθι, είναι να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτά θα τα δούμε και την επόμενη στιγμή, μιας που αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον μας είναι να διαχειριστούμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, όπου κάναμε κι εμείς ένα έκτακτο πεσόπ το πρωί. Έχουμε κάνει το κανονικό πεσόπ, κάναμε και ένα έκτακτο πεσόπ για να διαχειριστούμε με όλους μαζί τα ζητήματα ή τα θέματα τα οποία έχουμε, και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο με καλή συνεργασία, μεθοδικότητα, για να κλείνουμε προβλήματα και το πιο σημαντικό, να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή αυτή την χρονική στιγμή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
5: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
12: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Έχουμε, πώς να το πω, τεράστιες ποσότητες νερού με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από βροχομετρικούς σταθμούς. Στα Ανόγια, 308 χιλιοστά. Στον προφήτη Ηλίας, εδώ, στον Τέμενος, 202 χιλιοστά. Πού αλλού να πω, στα Σταυράκια, 130 χιλιοστά. Στον Κουρσόνα, 118 χιλιοστά. Στο Σπίλι 115, στο Βενεράτο 99, στον Άγιο Νικόλαο 98 χιλιοστά. Και ξέρετε, οι πληροφορίες όλες συγκλίνουν ότι συνεχίζεται η κακοκαιρία, θα κρατήσει και αύριο και μάλιστα μπορεί να ενισχυθεί. Αύριο το πρωί θα μιλήσουμε με τον κύριο Λέκα για να μας πει τα υπόλοιπα, γιατί η κατάσταση είναι, πώς να το πω, θα έχουμε πολλά νερά στο νησί. Και αυτό ήταν γνωστό. Ήταν γνωστό εδώ και μέρες. Πάμε να καλημερίσουμε τον Πρίαμο τον Ιερονυμάκη από τον προφήτη Ηλία να μας δώσει την εικόνα. Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Τι γίνεται στον προφήτη Ηλία?
13: Καλό μήνα να έχουμε. Οι βροχοπτώσεις ήταν θεμητές, αλλά εδώ έγιναν όμως. Έγιναν δυστυχώς και ζημιές.
0: Ναι.
13: Έπεσαν τεράστιες ποσότητες νερού. Εγώ τώρα που σας μιλάω έχω κατέβει από Καρκαδιώτισσα με διπλό διαβολικό φυσικά από κάποια σημεία. Περνάω Πέτρες ή παρακάτω, Λάσπες, ναι. Ρουκάνη τώρα είμαι. Κάτι σαν να κατεβαίνω Προφητηρία. Οι μεγάλες ποσότητες έπεσαν προς αυτή την περιοχή. Προφητηρία, Ρουκάνη, Καρκαδιώτισσα, Καλού, προς αυτές τις περιοχές. Τεράστιες επιφάνειες. Εξ αυτού του λόγου έγινε και αυτό που έγινε κάτω στη Γιώφυρο.
0: Ναι.
13: Από εδώ κατεβαίνω παρακάτω. Κατάφηκα να πω την είσοδο του Μπερβολάου, έχει περάσει από τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά, για να δείτε, είναι 192 χιλιοστά. Όλα μαζί είναι το βράδυ, όλο το βράδυ 227 χιλιοστά.
0: Μάλιστα.
13: Εδώ πέσαν τεράστιες ποσότητες. Σε αυτού του λόγου έχω μίσθει περισσότερα προβλήματα. Αυτός είναι ο μετεωρολογικός σταθμός εκεί πέρα, ο οποίος,
0: ναι,
13: καταγράφει.
0: Ναι.
13: Επίσημα καταγραφή.
0: Πόσο είναι, πόσο χιλιοστά?
13: Όλη τη νύχτα μαζί, όλη τη νύχτα μαζί, από τις 7 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα 227.
0: 227. Μάλιστα.
13: Μου... τις μεγαλύτερες ποσότητες που έπεσαν.
0: Ναι. Δηλαδή, πολύ, πολύ μεγάλη ποσότητα. Πολύ μεγάλη ποσότητα.
13: Ναι. Πολύ μεγάλη ποσότητα.
0: Ναι.
13: Ήταν από το μονοδέντρο που λέμε αυτή η λόφη που πηγαίνει πέρα να κατεβεί κάτω,
0: ναι,
13: από την υγεία. Εξ αυτού του λόγου και οι ποσότητες του νερού που κατέβηκαν στη Γιώφυρο. Δεν ήταν τεράστιες,
0: ναι,
13: ποσότητες που κατέβηκαν στη Γιώφυρο Μαλάντας.
0: Ναι.
13: Εδώ πάνω ήρθαν.
0: Και τώρα μου στέλνουν.
13: Όσο κατέβαινε κάτω, όσο κατέβαινε προς τα κάτω, μειωνόταν τα χιλιοστά.
0: Μάλιστα.
13: Από τις πληροφορίες τις οποίες έχω.
0: Μάλιστα.
13: Εμείς είμαστε στον ύφος της Ζωστριγονάκης σε επαφή από τη νύχτα, από τις πρώτες πρωινές ώρες, από τις 5 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
13: Κινούμε με τα μάξη γιατί υπάρχουν θέματα σε κάποια σπίτια, υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Μα μισό λεπτό, βλέπω εδώ, τώρα μου στέλνουν, ναι, φωτογραφίες από ένα σπίτι στον προφήτη Ηλία που μπήκε
13: και
0: το νερό,
13: και στο Ρουκάνι,
0: μπήκε
13: και στο
0: Ρουκάνι, το νερό από τη μια μεριά και βγήκε από την άλλη και μέσα
13: και
0: το σπίτι,
13: πήγε,
0: το σπίτι μέσα έγινε ποτάμι. Πώς γίνεται αυτό?
13: Ναι, ναι. Και στο Ρουκάνι, τώρα φεύγω, το Ρουκάνι συνέβη και το ίδιο,
0: ναι,
13: σε κάποια σπίτια,
0: ναι,
13: και στον προφήτη Ηλίας επιχειρήσεις και σε... γίνεται διότι υπερχείλησαν τα αρχαιάκια και οι ποταμοί.
0: Μάλιστα.
13: Κατέβαιναν τα νερά, κάτω τεράστιες ποσότητες. Όταν μιλάμε για τέτοιες ποσότητες νερού που

0: το είναι ενός μισού χειμώνα νερό να το ρίξει μέσα σε μια νύχτα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι.
1: Σωστό.
0: Υπήρχε όπου υπήρχαν σημεία στενότερα που υπήρχε παραγωγικότητα λόγω της ξηρασίας τα τελευταία χρόνια. Όμως οι ποσότητες οι οποίες υπήρχαν ήταν τεράστιες. Τώρα υπάρχει το όφελος να μην είμαστε συνέχεια. Υπάρχει το όφελος του νερού το οποίο είναι σημαντικό στις ποσότητες. Υπάρχει το χειμώνα.
1: Μάλιστα.
0: Τα μηχανήματα της περιφέρειας και έχουν βγει έξω.
1: Ναι.
0: Από το πρωί που μιλάω με τον Νίκο Τσιριγονάκη έχουν βγει σε πολλές περιοχές και τον Δήμο έχουν επιστρατευτεί. Από ό,τι μίλησα με τον Γενοτάρχη της Πρωθυπουργίας του Αστεράκη, στο Πανόλιο έχουν επιστρατευτεί και ιδιωτικά μηχανήματα και έχουν βγει να ανοίγουν δρόμους, γιατί έχουν κλείσει πάρα πολλοί δρόμοι και βρίσκει δρόμοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν κατέβει κάτω προς Ηράκλειο, ό,τι άκουσα από το σταθμό το δικό σας. Mm-hmm. Μίλησε το πρωί, μίλησαν κάποιοι κάτοικοι από τις Μαλάδες, όπως ο Ευτύχης.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι, είναι κάτοικος στις Μαλάδες.
1: Και έχει εικόνα ο άνθρωπος
0: και εικόνα,
1: πολύ σύντομα ενημέρωσε τις αρχές ούτως ώστε... Βέβαια.
0: Ναι, ο Σαντζάκης ο Ευτύχης είναι πολύ καλός σε αυτά τα κομμάτια πάνω,
1: ναι.
0: Και ενημερώνει.
1: Ναι.
0: Είναι ένας πολίτης ο οποίος είναι ενεργός.
1: Έτσι
0: ενεργός
1: ακριβώς.
0: Πολίτης.
1: Έτσι ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ
1: βέβαια,
0: είμαστε εδώ πέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Σαν περιφέρεια,
1: ναι.
0: Συνονόηση πάντα και με τους Δήμους. Και προσπαθούμε να δούμε πού εδώ στο Μελής πάνω που υπάρχουν θέματα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στράτο Στρατάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος των Αμπελουργών Αρχανών. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Στρατάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Είμαστε πολύ καλά. Εσείς πείτε μου πώς είναι τα πράγματα στις Αρχάνες αυτή την ώρα. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σήμερα για άλλο θέμα.
2: Βεβαίως.
1: Αλλά θέλω να μου δώσετε μια εικόνα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, το βράδυ που μας πέρασε έκανε πάρα πολύ νερό.
1: Ναι.
2: Το νερό ήταν πάρα πολύ δυνατό. Η γης δεν μπορούσε να το συγκρατήσει όλο.
1: Ναι.
2: Ήταν πάρα πολύ δυνατό το νερό. Ευτυχώς για τις ελιές αυτό είναι χρυσάφι.
1: Ναι.
2: Και για τα μπέλια που έχουν απομείνει είναι καταστροφικό. Αν είχαν απομείνει ακόμα λίγα στα φύλλα να κόψουν η παραγωγή, αυτή τη στιγμή έχουν καταστροφεί τα πάντα.
1: Μάλιστα. Φοβερό είναι αυτό που λέτε.
2: Βεβαίως.
1: Μεγάλη.
2: Βεβαίως. Από τη μία δηλαδή χαιρόμαστε για τις ελιές, από την άλλη όμως λυπόμαστε και τους αμπελοπαραγωγούς, γιατί αν είχαν έστω μια ελπίδα να κόψουν κάτι,
1: ναι,
2: εφόσον ο καιρός από ό,τι ακούγεται από Δευτέρα θα φτιάξει, δυστυχώς αυτή η ελπίδα χάθηκε.
1: Μάλιστα. Και βέβαια το πρόβλημα ήταν διπλό στην περιοχή. Από τη μια ξέρατε ότι θα έρθουν οι βροχοπτώσεις, από την άλλη όμως δεν είχατε που να διαθέσετε, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως.
1: Που να διαθέσετε τις ποσότητες των σταφυλιών, με συνέπεια να μείνουν πάνω στις κορμούλες. Σωστά.
2: Στις κορμούλες.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
2: Η τελευταία βέβαια ελπίδα τώρα των παραγωγών είναι ο ΕΛΓΑ.
1: Ναι.
2: Να δει, εχθές τελειώσανε, από ό,τι γνωρίζουμε, εχθές τελειώσανε οι αιτήσεις για τις ζημίες που δηλώνουν οι παραγωγοί. Εδώ τώρα θέλουμε τώρα να δούμε, να παλέψουμε πώς μπορούμε τώρα να πείσουμε τον ΕΛΓΑ να βγει όσο το γρηγορότερο γίνεται, να γίνουν,
1: ναι,
2: καταγραφές,
1: ναι,
2: και να πιέσουμε την κυβέρνηση από τη μεριά μας όσο μπορούμε μαζί με την περιφέρεια. Mm-hmm. Διότι πριν μιλούσε ο κύριος Πρίαμος Ιερουλημάχης,
1: ναι,
2: και έχουμε μιλήσει και με τον Σταύρο Δοντζεδάκη, έχουμε μιλήσει να βρεθούμε και να χαράξουμε μια κοινή πορεία.
1: Ναι.
2: Μια κοινή πορεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Ένα από αυτά θα είναι και να πείσουμε την κυβέρνηση να βγει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να κάνουν καταγραφές, να δηλωθούν και να πληρωθούν οι αγρότες.
1: Σωστό. Δεν μου λέτε. Ήταν πολλά τα τρίγητα μπέλια?
2: Πάρα πολλά.
1: Πάρα
2: θα
1: πολλά.
2: Μπορούσα να πω έτσι με μια πρόχειρη εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή, γιατί την ακριβή εικόνα δεν την έχουμε ακόμα καταγράψει.
1: Ναι.
2: Μιλάμε ότι το 60% είναι ατρίγητο.
1: Μάλιστα.
2: Το 60% του χωριού μας τουλάχιστον που ξέρω αλλά και βάζω και σε άλλες περιοχές, είναι ατρίγητα τα μπέλια. Ή μισοτριγημένα. Κάποια μπορεί να είναι μισοτριγημένα με την έννοια ότι μπήκε μέσα ο έμπορας, πήρε αυτά που ήθελε, αλλά από τη μία ή δεν πήγε να τα πάρει γιατί δεν μπορούσε, ή τα χάλασε ο καιρός και δεν μπορούσε να μπει μέσα να τριγεί τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στο Αργυράκι.
1: Είναι τραγικό. Τεράστιες οι ποσότητες του νερού. Είναι ύψη και το θέμα είναι ότι αυτές οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε στην αυριανή εκπομπή να μιλήσουμε με τον κύριο Λέκα για να μας δώσει την εικόνα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ώρες, και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και τις επόμενες ώρες. Και αν τώρα δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα, φανταστείτε τι θα γίνει ακριβώς, που θα υπάρξει και κορεσμός της γης, έτσι δεν είναι, από την μεγάλη βροχόπτωση που έχουμε τώρα. Λοιπόν,
2: το θέμα είναι, κύριε Αγγελάκη, ότι εμείς παλεύουμε τον αγώνα μας στον Δήμο, θα το συνεχίσουμε.
1: Ναι.
2: Όσο και να χαιρόμαστε σας εδώ πάλι για τις βροχές που έχουμε χρόνια να δούμε φθινόπωρο,
1: είναι αλήθεια,
2: από το Σεπτέμβριο. Είναι αλήθεια αυτό που λέω, δηλαδή έχουμε χρόνια να δούμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Χαιρόμαστε, αλλά σας λέω από την άλλη όμως είναι στενάχωρο. Ναι. Είναι στενάχωρο να χάνονται εισοδήματα που κρέμονται πάνω στα δέντρα και δυστυχώς χάνονται. Ναι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου σε εσάς και στις Αρχάνες, να είστε καλά, να είστε καλά. Και πάμε εμείς που αλλού, εκεί που στρέφεται το ενδιαφέρον, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ευτύχη Σαρτζετάκη, είναι στην περιοχή των Μαλάδων να υποθέσω. Ευτύχη Σαρτζετάκη, καλή σου μέρα και πάλι.
3: Καλημέρα Μανώλη.
1: Για πες μας τι γίνεται.
3: Προφανώς συνεχίζεται η βροχόπτωση νότια του προφήτη Ηλία στην ενδοχώρα, και όλο αυτό το έχει σαν αποτέλεσμα όγκος του νερού να συσσωρεύεται προς το Ηράκλειο.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν, όπως είπα και πιο μπροστά στην εκπομπή σας, ότι έχουν σπάσει τα αναχώματα στην περιοχή των Μαλάδων.
1: Ναι.
3: Πάρα πολλά φερτά υλικά, φερτά υλικά έχουν μεταφερθεί. Έχουν φρακάρει εκεί στη γέφυρα του Δρακουλιάρη, που δυσχεραίνουν την κατάσταση, να απεγκλωβιστεί το νερό, να φύγει ελεύθερα από τα κάτω και αρχίζουν να πλημμυρίζουν οι περιουσίες προς την πίσω μεριά, μέχρι το παλιό φράγμα της Λυμνιάς.
1: Ναι, δώσε μας μία εικόνα για να καταλάβουν. Πες μου.
3: Το παλιό φράγμα της Λυμνιάς, το οποίο υπάρχει χρόνια εκεί από το 60, έπρεπε να είχε καθαριστεί, να γίνει μια λεκάνη απορροής εκεί πέρα, που να είναι να κάνει ανάσχεση στον όγκο του νερού σε οποιοδήποτε πλημμυρικό φαινόμενο.
1: Ναι.
3: Πριν μερικά χρόνια είχε καθαριστεί. Τώρα δεν έχει καθαριστεί.
1: Ωραία.
3: Έχει γεμίσει φερτά υλικά, με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορεί να κάνει ανάσχεση. Έτσι λοιπόν ο όγκος του νερού αυξάνεται, συσσωρεύεται, φρακάρει στο γεφύρι αυτό το οποίο χρόνια φωνάζουμε ότι πρέπει να γκρεμιστεί και να γίνει πιο υπερυψωμένο για να μπορεί να περνάει το νερό από κάτω.
1: Ναι.
3: Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Πες μου σε παρακαλώ, τώρα η στάθμη του ποταμού που βρίσκεται, αν έχω καταλάβει καλά, σε ένα σημείο στην περιοχή στις Μεσαμπελιές και στη Φοινικιά, έχει πλημμυρίσει το ποτάμι, έχει βγει έξω από την Κήτη και έχει πλημμυρίσει τα χωράφια. Μου στέλνουν φωτογραφίες που είναι λιώφυτα, είναι πλημμυρισμένα κτλ. Από εκεί και κάτω που είναι οι κατοικίες των ανθρώπων, τι γίνεται, έχεις εικόνα, αγαπητέ Ευτύχη?
3: Πριν από λίγο που πέρασα από τη γέφυρα της Φοινικιά που είναι στο βιολογικό, δεν υπάρχει εκεί πρόβλημα. Έτσι, το νερό φεύγει ελεύθερα. Απλά η ζημιά σπάσαν τα αναχώματα σε κάτι στροφές του ποταμού μετά τις Μαλάδες, έτσι, μέχρι εκεί που είναι τα κέντρα διαχέδασης, και έχουν πλημμυρίσει από κάτω εκεί, δηλαδή όλες τις ποταμίδες, και το κομμάτι που είναι από τη γέφυρα του Δρακουλιάρη να πάει μέχρι το φράγμα της Λυμνιάς, που εκεί πέρα λόγω του ότι φρακάρει το νερό, και αυτό εκεί δημιουργεί προβλήματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η εκτίμησή σου ποια είναι, συνεχίζεται το πρόβλημα, δηλαδή
3: Θέλω να πιστεύω βλέποντας τον καιρό, γιατί μένουμε εκεί έξω και ξέρουμε τα καιρικά φαινόμενα, ότι ανοίγει ο καιρός, κάνει μια... Αλλά τα πράγματα θα δυσκολέψουν σίγουρα από αύριο που περιμένουν επιδείνωση. Σίγουρα θα έχουν πρόβλημα.

0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Να είσαι καλά. Έχουμε παντού προβλήματα. Έχουμε και άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Προσβοκεφάλι παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή μας στείλανε ένα βίντεο να το δούμε, επειδή είναι κάποιος υπεύθυνος του Γαβρόνη εκεί πέρα στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Έχει πλημμυρίσει το σχολείο.
0: Το σχολείο, στο Σγοροκεφάλι.
1: Στο Σγοροκεφάλι, ο παιδικός σταθμός.
0: Ναι.
1: Τα έπιπλα έχουν γίνει όλα άχρηστα.
0: Ναι.
1: Έχουν πλημμυρίσει. Ναι. Τόσο καιρό το λέω, πάρτε τα παιδιά τα μπλόκα, να χτίσετε από εκεί πέρα ένα, έχουν καμιά παιδική χαρά.
0: Ναι.
1: Να χτίσετε ένα τοίχο, να μην φεύγουν τα νερά, να πάνε μέσα στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Ο μηχανικός λέει δεν το έχει παραβώσει το έργο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Πάρτε τα μπλόκα και εγώ τα πληρώσω και να προστατέψουμε το σχολείο. Όχι.
0: Τίποτα.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή είναι όλοι του Δήμου εκεί, καθαρίστρια, σχολεία, οι βασκάλες και βγάζουν τα νερά και βάζουν τσουβαλάκια για να, γιατί περιμένουν κυβικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι... Γιατί ο μηχανικός δεν έχει παραβώσει το έργο και δεν μπορούμε να χτίσουμε εμείς 10 μπλόκα. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι αυτά τα λάθη που γίνονται. Είναι μεγάλα λάθη. Δεν είμαστε του προλαμβάνιν. Δεν είμαστε του προλαμβάνιν και πρέπει αυτά να προβληματίσουν σε κεντρικό επίπεδο την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφέρομαι στην ΚΕΔΕ. Διότι δεν μπορεί ο πολίτης να βλέπει το λάθος και η γραφειοκρατική διαδικασία του Δήμου να μπαίνει τροχοπέδι σε αυτό το έργο. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Πρέπει στα απλά, στα αυτονόητα και μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό να έχει τη δυνατότητα ο Δήμαρχος, γι' αυτό τον εκλέγουμε, να έχει τη δυνατότητα ο Δήμαρχος να παρεμβαίνει, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, για να γίνεται το απλό και το αυτονόητο. Όταν περιμένεις βροχές, δεν μπορεί να έχεις τον παιδικό σταθμό απροστάτευτο, διότι το πρόβλημα αυτό είναι λογικό, ότι θα χειροτερέψει, θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Και καλό μήνα.
0: Επίσης.
2: Θέλω και εγώ να αναφέρω ένα περιστατικό. Επειδή νοικιάζω στην κόρη μου ένα σπίτι πίσω από το εργατικό κέντρο,
0: ναι,
2: ξέρω ότι κάθε χρόνο τα φρεάτια είναι, φράζουν και πλημμυρίζει, είναι ημιπόγειο το σπίτι που νοικιάζω στο παιδί, γιατί είναι φοιτητρία.
0: Ναι.
2: Έστειλα χτες email στο Δήμο και τους είπα ότι προσέξτε, έρχονται καιρικά φαινόμενα, ελάτε να καθαρίσετε τα φρεάτια.
0: Ναι.
2: Πέρυσι λοιπόν το σπίτι πλημμύρισε, δεν ενοχλήσαμε το Δήμο. Μετά έστειλαν ένα αποφρακτικό, ένα ιδιώτη και καθάρισε το φρεάτιο, έβγαλε από μέσα νάιλον και διάφορα άλλα σκουπίδια.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν πήγε η γυναίκα μου να τσεκάρει το σπίτι και το βρήκε πλημμυρισμένο πάλι.
0: Ναι.
2: Και όλα τα πράγματα του παιδιού άχρηστα. Και μετά από 10 λεπτά ήρθε ένα αποφρακτικό,
0: ναι,
2: και άρχισε και καθάριζε τα φρεάτια.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω.
2: Είχαμε και email στο Δήμο και του είπαμε προσέξτε, αυτό και αυτό συμβαίνει πάντα, ελάτε να το καθαρίσετε. Δηλαδή πρέπει πρώτα να πλημμυρίσουν τα σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά να έρθουνε.
0: Να υποθέσω ότι το φρεάτιο αυτό είναι στον κεντρικό δρόμο. Το φρεάτιο κεντρικό αυτό δρόμο δεν είχε καθαριστεί με συνέπεια να μην γίνεται η απορροή των ομβρίων υδάτων.
2: Ακριβώς,
0: να υψώνεται η στάθμη
2: λοιπόν,
0: του νερού και να μπαίνει μέσα στο υπόγειο.
2: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να διεκδικήσετε την αποζημίωσή σας από το Δήμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Καλημέρα σας.
3: Στάθη από τη Φόνη.
0: Γεια σου, Στάθη.
3: Ο πατέρας από τον Καρδουγιανό και γέμισε τα αυτοσύνη του νερό και ρίπερα με τσίκη κάτι στο Βεζινάδη κατά δυο.
0: Ναι.
3: Πάω είναι στο Μέιμερ για να μην περνάτε. Και λέω κι εγώ να μου το νερό είναι λίγο.
0: Ναι.
3: Ένα μέσα.
0: Ναι.
3: Το πατάκι νερό του βγάλε και φωτογραφία να τελείς.
0: Ναι.
3: Και το λέω του περαβέσει και πολύ αυτή μια αστυνομία. Ποια αστυνομία μπορεί να κάνει.
0: Μα λοιπόν να ηρεμήσουμε. Να ηρεμήσουμε. Να ηρεμήσουμε. Να ηρεμήσουμε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάλαβα. Βρήκα και τις... Μάλιστα. Να υποθέσω ότι είσαι που είσαι σε ποια περιοχή, στον Καρδουλιανό. Και βλέπω εδώ ότι περνάς με το αυτοκίνητο από ένα σημείο

0: που είναι γεμάτο νερό, τεράστιες ποσότητες νερού. Πώς πέρασες και δεν έμεινες εκεί μέσα, βρε εσύ? Είναι τεράστια η ποσότητα. Στάθη, είναι τεράστια η ποσότητα.
1: Πολύ ωραία, αυτό δεν γέμισε το αυτοκίνητο νερό.
0: Και βλέπω και εδώ και το αυτοκίνητο που μου έστειλε στη φωτογραφία ότι γέμισε νερό το αυτοκίνητο. Την καλημέρα μου, προσοχή στους δρόμους, προσοχή. Την καλημέρα μου. Βρε παιδιά τώρα, όταν είμαστε σε ένα σημείο, είτε και βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ νερό, δεν πρέπει να προειδοποιούμε τα αυτοκίνητα. Τι θα πει είναι δουλειά της αστυνομίας? Πάμε σε άλλον ακροατή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Επίσης.
2: Είμαι από το Ρουκάν και λέγομαι Παρασύρη Άννα.
0: Ναι, κυρία Παρασύρη.
2: Και έπεσε, το είχα κάνει επανειλημμένο χιλιάδες φορές στο Δήμο και άμα τα ακούγεται εσείς το ακούγανε κι αυτοί. Έπεσε λοιπόν όλο το χωράφι από πάνω από το στο δρόμο, το σπίτι μου είναι στο γύρο του δρόμου. Και έπεσε ο δρόμος και μπήκε όλο το νερό και η λάσπη και η προμασουλή στο σπίτι μου. Ξύπνησα από τη βρωμιά και ευτυχώς και ξύπνησα. Λιώσα να πνιγώ.
0: Μάλιστα.
2: Μισό μέτρο. Είμαι με το οξυγόνο και έχω πάρει 100 φορές τηλέφωνο από το πρωί στο Δήμο και ούτε πως υπάρχω.
0: Μάλιστα.
2: Ελάτε, σας παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω αν μπείτε στο κρίτη που έστειλε η κόρη μου.
0: Ναι, ναι.
2: Και όλοι που έχουν μαζευτεί εδώ,
0: ναι.
2: Άλλο να είναι νερό και άλλο να είναι λάσπη με κοπριά.
0: Μάλιστα.
2: Και νερό μισό μέτρο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχω ρούχα να βάλω αυτή τη στιγμή. Κάλτσες να βάλω.
0: Μάλιστα.
2: Είναι με το οξυγόνο και δεν έχω δει ούτε καθόλου βοήθεια,
0: ναι.
2: Από το πρωί που παίρνω τηλέφωνο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Μου στέλνει εδώ ο ακροατής φωτογραφίες. Μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ τα πράγματα είναι κωμικοτραγικά. Εδώ μου στέλνει ο αγαπητός Αριστίδης από την περιοχή των Μαλάδων. Είναι ένα ξυλουργείο, ένα ξυλουργείο που γέμισε με νερό και είναι η πολλωστή φορά είναι που γεμίζει νερό. Είναι κάθε φορά, γιατί κοιτάζω τώρα ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, δηλαδή στις φωτογραφίες που μου στείλανε το 23 και βλέπω πάλι ότι πλημμύρισε ο συγκεκριμένος χώρος. Βλέπω και σήμερα ότι το ξυλουργείο αυτό έχει αρχίσει και ανεβάζει νερό πάλι το ξυλουργείο. Είναι δυστυχώς δίπλα ακριβώς από το ποτάμι του Γιόφυρο και φαίνεται ότι το ξυλουργείο έχει αρχίσει και πάλι να μαζεύει νερό. Τα ίδια και τα ίδια. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια

0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, παντού καταστροφές. Είναι η Κρήτη την 1η Οκτωβρίου, από Ανατολή μέχρι Δύση, σοβαρότατα προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τεράστιες ποσότητες βροχής και η υποδομή, όπως έχουμε πάρα πολλές φορές, δεν είναι αρκετή για να κρατήσει τους τεράστιους όγκους νερού που απορρέουν από τις ορεινές περιοχές. Πάμε να καλημερίσουμε ακροατή που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παρακαλώ.
1: Κύριε Διράκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Θα σας πω κάτι και θα το κρατήσετε με τη σημερινή μέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κύριος Αρναουτάκης, για να λήξει η θητεία του, θα είναι σούπερ που λέμε επιτυχής, να φτιάξει το φράγμα Δαφνών,
0: ναι,
1: και να γίνει ο Γιώφυρος Βρυσάκης.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην κλαίει ο κόσμος και να, ναι, κάνουμε και να έχουμε αυτές τις, ναι, τραγωδίες.
0: Ακούστε.
1: Και ένα, ναι, δεύτερο.
0: Ένα λεπτό. Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη,
1: βέβαια,
0: σωστή του
1: ζωή. Εάν δεν γίνει το φράγμα Δαφνών, τελεία και παύλα.
0: Το θέμα,
1: ο Γιώφυρος πρέπει να γίνει Βρυσάκη.
0: Ακούστε λίγο.
1: Αυτό είναι.
0: Το θέμα αυτό το έχει θέσει ο Δήμος Ηρακλείου πρωτίστως, που αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Το έχει θέσει η περιφέρεια. Μακάρι να είχε την οικονομική δυνατότητα οι περιφέρειες να δρομολογούν τέτοιου είδους έργα. Περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα την ένταξη κάποιων έργων στην Κρήτη και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και αυτό.
1: Θα, γιατί, είναι αυτό και να φτιάξουμε,
0: γιατί,
1: και τον Αλμυρό.
0: Ναι, γιατί.
1: Στην άλλη Ελλάδα, γιατί αγωνίζονται, ναι, και τα βγάνουν τα θέματα,
0: ναι,
1: τα οποία τα λύνει αμέσως η κυβέρνηση. Εδώ
0: πει,
1: είμαστε,
0: τα έχουμε.
1: Και ένα δεύτερο.
0: Ναι.
1: Όσοι ιδιοκτήτες περιμένουν απολωτρίωση από το ΒΟΑΚ να πάρουν χρήματα από το δημόσιο,
0: ναι,
1: είναι βαθιά νυχτωμένοι.
0: Τι εννοείται.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Θα πρέπει να προσκομίσουν συμβόλαια,
0: ναι,
1: δικαστικές αναγνωρίσεις και χρησικτησίες, δεν βγαίνουν στο δημόσιο. Τα αντιμετώπισα με τη Δαμάστα, τρέχαμε 10 μήνες, καταλήθηκα κυριολεκτικά, δεν βρήκα ένα ιδιοκτήτη να έχει τίτλο. Όλοι, άλλο, δικά μας. Πού τα τίτλοι. Τυποθηκοφυλακία, ρέθινα, δεν βρέθηκε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα είναι δικά μας,
0: ναι,
1: και χωρίς τίτλους. Και το δημόσιο χωρίς τίτλους δεν δίνει ένα,
0: ναι,
1: ευρώ.
0: Είναι αλήθεια.
1: Αυτά.
0: Αυτό. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Α,
0: και μάλιστα σε πρόσφατη εκπομπή που είχαμε εδώ, για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος να πηγαίνει στην Αθήνα προκειμένου να διεκπεραιώνει όλη αυτή τη διαδικασία που απαιτείται, ζητήσαμε σε κάθε περιφερειακή ανότητα Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων να υπάρξει ένα γραφείο το οποίο να αναλάβει να επιλύει όλα αυτά τα προβλήματα για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος.

0: χαθούν περιουσίες.
1: Έρχεται το κράτος και σου λέει: κύριε Ριγεράκη, από εδώ περνάει ο δρόμος. Πόσα έχεις, 10 στρέμματα, ωραία, φέρε μου τίτλους. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Εγώ θα περάσω. Χαίρετε και αντίο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Είναι
1: έτσι
0: φοβερό.
1: Καταλαβαίνει ο Έλληνας.
0: Είναι
1: απλά
0: φοβερό.
1: Να μην χάνουμε το χρόνο μας.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Μου στέλνουν φωτογραφίες. Την καλημέρα μου, αγαπητέ Αντώνη. Μου στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο από την κατάσταση που επικρατεί εκεί στην περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Είναι κάτω ακριβώς. Έχει κλείσει άραγε ο δρόμος, γιατί εδώ δεν βλέπω να έχει κλείσει ο δρόμος. Βλέπω ότι συνεχίζεται κανονικά η κυκλοφορία. Προσέξτε τώρα λίγο. Πέραν από το ύψος της βροχής που έχει πέσει, που προφανώς είναι ένα ακραίο γεγονός, στην περιοχή αυτή που λέμε της Άγνου και στις Ξεροκαμάρες έχει πέσει αρκετό μπάζωμα. Έχουν γίνει προχειρότητες και όταν επισημέναμε όλες αυτές τις προχειρότητες που γινόταν, δεν ίδρωνε το αυτή κανενός. Τώρα βλέπουμε το βίντεο που μας στέλνει ο Παναγιώτης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά, και ο άλλος ακροατής προηγουμένως, που δείχνει τις τεράστιες ποσότητες νερού που έρχονται από την περιοχή του Καστελίου προφανώς, περνούν από την Άγνο, κατεβαίνουν εκεί στο γεφυράκι, ξέρετε, όπως είναι ο δρόμος μετά το Aqua Plus. Αντί να στρίψετε αριστερά να πάτε προς το οροπέδιο Λασιθίου από τη Λαγκάδα, κατεβαίνετε δεξιά για να πάτε προς το Καστέλι. Μόλις κατέβετε την κατηφορίτα, τις στροφές, εκεί υπάρχει ένα γεφυράκι. Το γεφυράκι αυτό το έχει υπερκαλύψει η ροή του ποταμού. Το νερό που τρέχει πάνω από το δρόμο, μου γράφουν οι ακροατές, ότι είναι πάνω από ένα μέτρο, πάνω από ένα μέτρο από τη γέφυρα. Και λέει ότι αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ άλλοτε στο συγκεκριμένο σημείο. Άρα κάτι έχουν κάνει στραβά, κάτι έχουν κάνει στραβά στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Θα πνίξουν κόσμο. Θα πνίξουν κόσμο με τα έργα αυτά που κάνουν, που είναι σχεδιασμένα με γονατογραφήματα. Αυτές οι τεράστιες ποσότητες νερού είναι κίνδυνος θάνατος. Ξέρετε, μπορεί να λέμε ότι έβρεξε, και έβρεξε πράγματι, έβγαλε πάνω από 200 χιλιοστά, 300 χιλιοστά στα Νόγια. Ναι, αλλά δεν δικαιολογείται αυτή η κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις που είναι εξωφρενικές και θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν εάν δεν παρεμβαίναμε ως εκπομπή να πούμε ότι πρέπει να μην γίνει ο δρόμος στο ύψος του ρέματος που θα οδηγούσε προς το αεροδρόμιο Καστελίου. Τι θα γινόταν αν ομιγέννητο σε 2-3 χρόνια που θα λειτουργεί το αεροδρόμιο κατέβαινε από εκεί το ρέμα και έκλεινε το δρόμο? Αυτά είναι ντροπή πράγματα να γίνονται. Ακούστε λίγο. Μας έλεγε προηγουμένως ο Βασίλης Γκεγκέρογλου για τους δρόμους που είναι κλειστοί στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου εξαιτίας των παρεμβάσεων που έχουν γίνει από την εταιρεία και την πολιτεία που δεν έχει υιοθετήσει μέχρι τώρα τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν, και κλείνουν οι δρόμοι ο ένας μετά τον άλλον. Μου στέλνει μήνυμα ακροατής από την περιοχή του Καστελίου και μου λέει: μπορείτε να μου πείτε πώς θα πάω εγώ στο Ηράκλειο? Μέσω ποιανού δρόμου? Ο δρόμος που περνάει από την περιοχή του Αγίου Πνεύματος εκεί από την Άγνο πιο κάτω τρέχει τεράστιες ποσότητες νερού, είναι επικίνδυνο, δεν περνάει ο δρόμος, δεν περνάει. Είναι το νερό αυτό που κατεβαίνει και βγαίνει μετά στις εκβολές του Αποσελέμι, είναι ένα μέρος της ποσότητας που εκβάλλει, είναι αυτό που λέω. Είναι απίστευτα πράγματα οι προχαιρότητες που γίνονται. Για πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα από το Αυδού.

0: Λαγκάδας, ο Ανδρέας ο φίλος είμαι, ο Βαδάκης.
1: Καλημέρα αγαπητέ Ανδρέα, καλημέρα.
0: Τι θα κάνεις, θα δώσουμε μια ευχάριστη είδηση.
1: Πέφτει νερό στο φράγμα.
0: Ναι, άνοιξε ο χώρος από τον Άγιο Γιώργο στις Φλέγες.
1: Ναι.
0: Βάζει κανένα μισό μέτρο νερό, είναι η αρχή τώρα μάλλον.
1: Ναι.
0: Και από το θαράκι της Ρόζας.
1: Ναι.
0: Από τις γωνιές κατεβάζει επίσης το ίδιο.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, έτσι, το φράγμα Ποσελέμη έχει αρχίσει να βάζει νερό και από τη μεριά του Αγίου Γεωργίου, που είναι ο παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο
0: η φυσική
1: απορροή του οροπεδίου, έτσι δεν είναι, και ναι, από την άλλη είναι η σύραγγα που έχουμε δημιουργήσει.
0: Όχι, η σύραγγα είναι κλειστή, δεν τρέχει, τρέχει ο ποταμός ο κανονικός.
1: Συγγνώμη, έχουν κλείσει τη σύραγγα.
0: Ναι, δεν δουλεύει, ήμουνα τώρα εκεί και ρίχνει καταρακτοδός. Δουλεύει οι φυσικές ροές από το φαράκι της Ρόζας και από το Άγιο Γεωργίου της Φλέγες της Μεσάβας.
1: Άρα λοιπόν είναι μικρές οι ποσότητες, δεν έχει ανέβει τόσο πολύ η στάθμη του νερού για να ανοίξει και να λειτουργεί η σύραγγα. Γι' αυτό, γι' αυτό.
0: Η δουλειά,
1: ναι, βέβαια.
0: Βάζει αρκετό νέρο, πολύ, δεν ξέρω πώς έγινε.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Ανδρέα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Δηλαδή μπορεί τώρα το νερό, το νερό να τρέχει εκεί στη φαράγγι της Ρόζας, να κατεβαίνει, να πηγαίνει στο φράγμα, τουλάχιστον να έχουμε νερό στο Ηράκλειο. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Δηλαδή την ώρα που έχει ανοίξει ο ουρανός και τρέχει νερό, την ώρα που βρέχει παντού, μας παίρνουν τηλέφωνο από την περιοχή του Μαλεβιζίου και μας λένε ότι έχουν να πάρουν 3-4 μέρες νερό. Τα έχουμε και αυτά. Μην νομίζετε ότι κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Δυστυχώς δεν είναι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Περιττό να σας πω ότι έχουμε αλλάξει τη ροή της εκπομπής, ότι ο προγραμματισμός που είχε γίνει ανεστάλλει για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 11. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στη δίνη της κακοκαιρίας έχει βυθιστεί η Κρήτη. Ποτάμια και ρέματα ξεχυλίζουν με το νερό να εισβάλλει στο δικό δίκτυο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους δρόμους και στους οδηγούς. Καταγγελίες για παραμέληση της καθαριότητας των ποταμών μεταφέροντας τα φερτά υλικά στους δρόμους. Η πολιτική προστασία ενεργοποιεί το 112 για το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, τον Άγιο Νικόλαο, την Ελούντα, τη Μήλατο και τις Λίμνες, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις τους. Στους δρόμους, η πολιτική προστασία και η ελληνική αστυνομία για την αποτροπή των ατυχημάτων, σε προληπτική απαγόρευση της διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε ολόκληρη την Κρήτη, προχωράει η περιφέρεια. Στο Ηράκλειο απαγορεύεται η διέλευση σε Κορώνη Μαγαρά, Κατσαμπά και Ρέμα Δρακουλιάρη. Τεράστιες ζημιές στο οδικό δίκτυο, κυρίως στους δήμους Μηνώα, Χερσονήσου και Μυλοποτάμου. Στο μεταξύ, σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Διακόπηκε η λειτουργία των γεωτρήσεων της ΔΕΙΑΗ με αποτέλεσμα να αναμένεται εκ περιτροπής διανομή νερού σχεδόν σε όλη την πόλη του Ηρακλείου και στα προάστια μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Σταγόνας στον ωκεανό, οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τη δεύτερη φάση. Στο Ηράκλειο, από τα 550 κενά καλύφθηκαν μόλις τα 250. Καλύτερη εικόνα στην ειδική αγωγή, ωστόσο τα νούμερα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης στο δημόσιο, οι εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ προχωρούσαν μαζικές εξορμήσεις και παρεμβάσεις σε όλες τις κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου, καταγγέλλοντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει.

0: στο προχώρητο. Στην Αθήνα αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους αναμένεται να αλλάξει το τοπίο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικίας τα 15 έτη. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα και για έναν μήνα η Ελλάδα εν μέσω των διεθνών κρίσεων, των ανοιχτών πολεμικών συγκρούσεων και της μάχης για τον νέο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στα αθλητικά, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην Τούμπα με στόχο την τρίτη νίκη στο φετινό Nations League. Στη EuroLeague ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 179 της Βιλερμπάν και διπλασίασε τις νίκες του στη διοργάνωση. Απόψε στις 9.30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Ιταλία τη Virtus Bologna. Στην πρόγνωση του καιρού, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: ένας πανικός παντού, πάρα πολλά νερά. Είναι απίστευτα αυτά που βιώνουμε πάλι σήμερα. Μου επικοινώνησε μαζί μας ένας καλός φίλος και πρώην αυτοδιοικητικός να μας πει ότι στον Αρχάγγελο, στον οικισμό Αρχάγγελο εκεί, δίπλα από το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, υπάρχουν τεράστιες ποσότητες νερού. Ο οικισμός είναι πλημμυρισμένος. Μου γράφουν εδώ ότι στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος και στο χωριό Διαβαϊδέ δεν έχει ρεύμα από τα μεσάνυχτα. Μα νομίζω ότι ρεύμα είναι πάρα πολλές περιοχές που δεν έχουν ρεύμα. Πάρα πολλές περιοχές. Πάρα πολλές. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, γιατί ο Δήμος του δέχεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση με τις απορροές των νερών. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Είμαστε ακριβώς έξω από την είσοδο της Ήραγκας Ξερογαμάρες, όπου εδώ υπήρξαν πάρα πολύ υψηλές στάθμες. Όλα τα νερά του Δήμου Μινώα κατέρχονται μέσα από το ρέμα της Άγνου.
0: Ναι.
1: Είχε σηκωθεί η στάθμη, κινδύνευσαν εδώ περιουσίες. Έχει αποκόψει μεγάλα κομμάτια γης τα οποία τα έχει πετάξει μέσα στην απορροή του ρέματος, που δυστυχώς αυτά καταλήγουν κάτω στις γούβες. Γι' αυτό είχαμε και στις γούβες το πρωί αυτά που είχαμε στην εκβολή του ποταμού. Είμαστε εδώ, έρχεται η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουμε καθαρίσει και είναι βατός ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Απλά περιμένουμε την αστυνομία να έρθει να αξιολογήσουμε τι θα γίνει τις απογευματινές βραδινές ώρες, γιατί αν επιβεβαιωθεί

0: το δελτίο, θα έχουμε πάλι έντονες βροχοπτώσεις, προκειμένου να λάβουμε τα μέτρα τα ενδεδειγμένα.
1: Κύριε Δήμαρχε, αυτό που συνέβη εκεί στις Ξεροκαμάρες δεν έχει προηγούμενο. Με ποια έννοια?
0: Όχι, βέβαια.
1: Μου έχουν στείλει βίντεο εκεί οι άνθρωποι της περιοχής και τους ευχαριστώ θερμά, που δείχνουν ότι πάνω από το γεφύρι του δρόμου που οδηγεί προς το Καστέλι, τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από την άσφαλτο τρέχει νερό. Αυτό δείχνει τις τεράστιες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από το Καστέλι και από την ευρύτερη περιοχή.
0: Και τώρα μπροστά μου έχω την εικόνα της απορροής που είναι πάρα πολύ μεγάλη και υψηλή.
1: Ναι.
0: Είμαι δίπλα στο παλιό γεφύρι, το οποίο φοβάμαι ότι θα καταρρεύσει.
1: Ναι.
0: Και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε κάποια μέτρα εδώ για να μην έχουμε κάποια ζητήματα με τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά τα νερά.
1: Μάλιστα.
0: Κατευθυνόμαστε σε λίγο, γιατί από ό,τι πληροφορούμε άρχισε να εισρέει και νερό μέσα στο ταμιευτήρα.
1: Ναι, είναι
0: αλλά
1: αλήθεια.
0: Πρέπει να επιβεβαιώσω ότι γίνεται με τη σύραγγα.
1: Όχι, δεν γίνεται με τη σύραγγα. Δεν γίνεται με τη σύραγγα.
0: Θα μιλήσω με τον ΟΑΚ για να δω τι ακριβώς γίνεται.
1: Δεν γίνεται με τη σύραγγα. Και μάλιστα μου στέλνουν μήνυμα, δεν ξέρω όμως τι σημαίνει αυτό. Μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε, άραγε, μου το λέει άνθρωπος που είναι γνώστης, άραγε η σύραγγα μπορεί να λειτουργήσει και να εκτονώσει την κατάσταση του οροπεδίου που γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε, για να λειτουργεί ως αντιπλημμυρικό έργο και να κατεβάζει τα νερά στο φράγμα Ποσελέμη. Έχει κατέβει από τις πηγές, από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου, που είναι ο φυσικός τρόπος απορροής του οροπεδίου. Κατεβαίνει νερό από το φαράγγι της Ρόζας, δεν κατεβαίνει όμως νερό από τη σύραγγα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα.
0: Δεν θέλω ούτε για υπόθεση σεναρίου να δεχτώ ότι το θυρόφραγμα έχει πάλι πρόβλημα.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και θα έχει.
0: Θα μιλήσω και πρέπει να το λύσουμε αυτό, γιατί πέραν από όλη τη μεγάλη αυτή κατάσταση έκτακτη, το νερό πρέπει να μπει στο ταμιευτήρα, αφού ούτως ή άλλως η φύση το δίνει. Να
1: μπει
0: μέσα στο ταμιευτήρα, να λύσουμε τουλάχιστον ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Είμαστε σε όλα τα πεδία, έχει πλημμυρίσει το Δέλτα όλο το Ποσελέμη, το οποίο τονίζω ότι δεν έχει ροή από το Λασίδι, η ροή είναι μόνο μετά τις ποταμιές και από το Δήμο Μινώα, και παρόλα αυτά το Δέλτα όλο είναι πλημμυρισμένο.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο σας παρακαλώ. Θέλω την εικόνα του ανθρώπου που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Του ανθρώπου που γνωρίζει απ' έξω και ανεκατοτά την λειτουργία εκεί των ρεμάτων κτλ. Τι πήγε στραβά και κατευθύνθηκαν αυτές οι τεράστιες ποσότητες νερού στο συγκεκριμένο ρέμα, και μάλιστα εάν εφαρμοζόταν ο παλιός σχεδιασμός, το ρέμα αυτό θα ήταν δίπλα ακριβώς από το δρόμο που θα φτιάχνανε τον καινούριο και θα συνέδεε το βόρειο οδικό άξονα με το Καστέλι, αν δεν γινόταν.
0: Όχι μόνο αυτό, κύριε Αργυράκη, προβλέπανε πλακοσκεπή αγωγό.
1: Έτσι.
0: Και υπερυψωμένο δρόμο πάνω από τους αγωγούς. Ευτυχώς που επεκράτησε η λογική και τουλάχιστον απεφεύπτει όλο αυτό. Θέλω να πω όμως ότι στο αστικό κομμάτι λειτουργήσαν τα ρέματα, τα οποία και η περιφέρεια και εμείς είχαμε καθαρίσει. Η απορροή και η εκβολή στις γούβες στο ποτάμι ήταν τόσο έντονη, υπήρχαν κάποια ζητήματα εκεί, παρασυρθήκανε 3 αυτοκίνητα, ευτυχώς δεν είχαμε την παραμικρή άλλη επίπτωση ζημιά.
1: Μισό λεπτό, επειδή μας πήρε ακροατής την ώρα που έβλεπε στην απορροή του Ποσελέμη να παρασύρει ένα αυτοκίνητο και να το πηγαίνει προς τη θάλασσα. Τα αυτοκίνητα αυτά ήταν σταθμευμένα, σωστά? Δεν υπήρχε μέσα.
0: Μες στο ρέμα.
1: Είναι
0: μες στο ρέμα.
1: Μες στο ρέμα. Δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα, είναι επιβεβαιωμένο
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Τα αυτοκίνητα ήδη με τη βοήθεια της πυροσβεστικής του λιμενικού τα έχουμε βγάλει από τη θάλασσα και από το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Είναι στην άκρη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που εστιάζετε την προσοχή σας, κύριε Δήμαρχε?
0: Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι ό,τι είναι κατάντι του ΓΟΑΚ, περιοχή Γουρνών, Κουτουλουφάρη, Σταλίδα, να μην έχουμε προβλήματα σε σχέση με την ομαλή απορροή. Είναι επιποδός από ό,τι βλέπω εδώ και οι δύο εταιρείες, και ο Άκτορας και η Τέρνα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ζητήσει τη συνδρομή τους και ήδη την έχουν παράσχει.
1: Ναι.
0: Πήραμε τώρα 100 νερομπαρζιέρες προκειμένου να κλείσουμε όλους τις διόδους που οδηγούν προς τα ρέματα. Έχουμε κλείσει όλες τις λαγικές διαβάσεις και θα εκδοθεί και μήνυμα σε λίγο που θα προτρέπει να σταματήσουν οι άσκοπες μετακινήσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, έχει ενδιαφέρον εάν μάθετε αν λειτουργεί ο αγωγός των υδάτων.
0: Βέβαια,
1: από το οροπέδιο. Θα έχει ενδιαφέρον να μας ενημερώσετε.
0: Θα σας ενημερώσω, ναι, αλλά θα ήθελα να είστε αυτή τη στιγμή εδώ στις Ξερογαμάρες, να δείτε τις ποσότητες του νερού που κατεβαίνουν μέσα από αυτό το τεχνικό που είπατε πριν.
1: Μάλιστα. Ευτυχώς.
0: Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες.
1: Ευτυχώς. Ευτυχώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Δημήτρη, έχει ενδιαφέρον, άκουσε με λίγο, έχει ενδιαφέρον να επικοινωνήσουμε με Λασίθ ή αν μας ακούει κάποιος από το οροπέδιο Λασιθίου να μας δώσει μία εικόνα για το πού φτάνει, ναι, για το πού φτάνει η στάθμη του νερού. Δηλαδή, για να ξεκινήσει να λειτουργεί ο αγωγός, αυτός που κατεβάζει το νερό και πηγαίνει στο φράγμα από Σελέμη, πρέπει να ανέβει η στάθμη του νερού εκεί στην περιοχή του Χώνου, να ανέβει η στάθμη μέχρι το ύψος που βρίσκεται ο αγωγός για να αρχίσει η ροή του νερού μέσω της σύραγγας που μαστίχισε ένα σκασμό λεφτά και βγαίνει μέχρι την περιοχή εκεί ανάμεσα μεταξύ των χωριών Γονιών και Αυδού. Γιατί δεν λειτουργεί? Υπάρχει μια υποψία ότι έχει χαλάσει το θυρόφραγμα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Παρακαλώ να ρωτήσουμε, έχει ενδιαφέρον να ρωτήσουμε το Δήμο, το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, να δούμε πού φτάνει το πλημμυρικό νερό. Τον έχουμε τον κύριο Θανασάκη. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Αδυράκη.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Δεν μου λέτε, έχουμε πλημμυρικά νερά εκεί στην περιοχή του Χώνου? Έχει φτάσει το ύψος του πλημμυρικού νερού στο ύψος της σύραγγας για να αρχίσει η ροή του νερού στο φράγμα από Σελέμη? Έχετε εικόνα?
2: Έχουμε εικόνα, έχω τώρα, είμαι στο δρόμο, είμαι και πέρασα και από εκεί πριν 10 λεπτά πέρασα.
1: Πολύ ωραία.
2: Τα χωράφια έχουν πλημμυρίσει, υπάρχει νερό στα χωράφια, αλλά δεν είναι ακόμα για να πάρει το από Σελέμη νερό.
1: Α, δεν έχει φτάσει η στάθμη τόσο ψηλά
2: όχι.
1: για να μπορεί να γίνει η απορροή του νερού μέσω του αγωγού. Σωστά.
2: Δεν είναι ακόμα, αλλά αναμένεται να, και σε επόμενες μέρες, πριν 1/4 η μεριά, η νοτική μεριά του οροπεδίου.
1: Ναι.
2: Κύριε Μανώλη, αυτό το φαινόμενο εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Αυτό δεν ήταν βροχή. Αυτό ήταν πλημμύρα, δεν το συζητούμε. Κατακλυσμός.
1: Μάλιστα. Φοβερό είναι αυτό. Φοβερό. Τώρα πώς είναι τα πράγματα, συνεχίζει η βροχή, κύριε Δήμαρχε?
2: Πιο ήπια,
1: ναι.
2: Πιο ήπια συνεχίζει, αλλά αναμένεται. Αναμένεται και σε επόμενες μέρες κακοκαιρία.
1: Μάλιστα.
2: Σύμφωνα με τις προβλέψεις.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Θα έχουμε συνέχεια και το Σαββατοκύριακο. Αύριο το πρωί έχουμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε με τον κύριο Λέκα, τον Μανώλη Λέκα, να μας δώσει τα νεότερα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
2: Εγώ αυτό που έχω να πω για προς ενημέρωση είναι ότι οι αγρότες έχουν πάθει μεγάλη
1: ζημιά
2: στο οροπέδιο.
1: Ναι.
2: Οι πατάτες δεν έχουν δει, τα κυπευτικά ήταν ακόμα πίσω.
1: Ναι.
2: Μιλούμε για τεράστια καταστροφή, οικονομική καταστροφή στον αγροτικό κόσμο. Και να μεγάλη προσοχή στον κόσμο, να προσέχει και να μην κινείται χωρίς σκοπό.
1: Μάλιστα.
2: Άσκοπα να με, αν δεν έχει λόγο, να μην βγαίνει από το σπίτι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Αντιράκη.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε
1: καλά. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος σε σχέση με τα αγροτικά προϊόντα. Από το πρωί επικοινωνούν μαζί μας πολίτες του οροπεδίου Λασιθίου για να μας πούν ότι οι πατάτες έχουν χαθεί. Δηλαδή είναι τόσο πολύ η βροχή που δεν υπάρχει δυνατότητα μετά να τις βγάλουν και να διατεθούν στο εμπόριο. Οι πατάτες αυτές χάθηκαν. Χάθηκαν επίσης τα φασόλια, γιατί είναι μέσα στο νερό. Χάθηκαν τα φασόλια, χάθηκαν τα ρεβίθια λασιθίου που είναι εκπληκτικά. Χάθηκαν επίσης ό,τι άλλο υπήρχε, δηλαδή ντομάτες, ό,τι άλλο υπήρχε, χάθηκε και αυτό. Το μόνο που θα μείνει είναι τα λάχανα, τα κουνουπίδια, τα μπρόκολα, τα οποία είναι παντός καιρού και ευελπιστούμε ότι θα μείνουν τουλάχιστον αυτά. Βέβαια, ο Ελγά θα πρέπει να μεριμνήσει, να καταγράψει αυτές τις ζημιές που έχουν γίνει, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν, οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν τουλάχιστον τον κόπο τους. Τι να πω, είναι φοβερό, οι άνθρωποι που έκαναν τόση προσπάθεια να φυτέψουν, περίμεναν πώς και πώς να βγάλουν τον καρπό, τελικά να χάνεται μέσα σε μια πλημμύρα. Υπάρχει και ένα μικρότερο ρέμα, μου λένε εδώ, στην οδό Σπάρτης, στις κάτω Βούβες, το οποίο έχει καλάμια και είναι ακαθάριστο εδώ και 3 χρόνια. Έχει πλημμυρίσει τα προηγούμενα χρόνια και έχει μπει το νερό στα σπίτια. Κάτι δεν κάνουμε καλά, βρε παιδί μου. Μου στέλνουν εδώ και από την περιοχή Σγουροκεφαλίου, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι που βγήκε ο ακροατής και μας είπε ότι πλημμύρισε ένα νηπιαγωγείο και τα λοιπά. Μου έστειλαν τώρα το βίντεο και δείχνουν πραγματικά το νηπιαγωγείο να είναι ο αύλιος χώρος εκεί που είναι τα παιχνίδια, να είναι γεμάτος νερά. Είναι ο χώρος αυτός, είναι απίστευτο πως μέσα σε λίγα λεπτά αλλάζει η εικόνα του νησιού μας. Έχουμε πει ότι είμαστε μια καλοκαιρινή περιοχή. Εμείς είμαστε μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες, να βάζουμε ξαπλώστρες στην παραλία, να βάζουμε τις ομπρέλες για να προστατεύουμε τους ανθρώπους από τον ήλιο. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε και όλα, να προστατεύουμε τους ανθρώπους και από τη βροχή, με συνέπεια να έχουμε αυτές τις εξελίξεις που καταγράφουμε από το πρωί. Ευτυχώς δεν έχουμε θύματα. Ευτυχώς. Και αυτό που θέλω να παρακαλέσω τους ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα είναι να είναι προσεκτικοί, είτε κινούνται στον εθνικό, είτε στον επαρχιακό, είτε στον αγροτικό δρόμο. Και αυτό γιατί? Διότι με τις τεράστιες ποσότητες νερού που έχουν πέσει στη γη υπάρχει πλέον κορεσμός και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να έχουμε απρόβλεπτες καταστάσεις, είτε με φερτά υλικά που είναι στη μέση του δρόμου, είτε με κάποιο, πώς να το πω, τμήμα του δρόμου που έχει αποκοπεί και έχει πέσει μέσα στο δρόμο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει στην επόμενη στροφή. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μην βρεθούμε σε δυσάρεστες καταστάσεις. Πάμε από τη ΔΕΙΑΗ, Δημήτρη, από τη ΔΕΙΑΗ ανακοινώνεται ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων της ΔΕΙΑΗ στις περιοχές Τηλίσου, Κρουσόνα, Κέρης, Μαλίων, Θραψανού, Βασιλιών, Καρκαδιώτισσα και αλλού. Η παρατεταμένη διακοπή στη λειτουργία των γεωτρήσεων αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα υδροδότησης σχεδόν σε όλη την πόλη του Ηρακλείου και στην ευρύτερη περιοχή εκτός πόλεως. Η ΔΕΙΑΗ έχει προγραμματίσει ήδη την εκπεριτροπή διανομή νερού για την αντιμετώπιση του θέματος έως να ομαλοποιηθεί η υδροδότηση. Παρακαλούνται οι δημότες να κάνουν ορθολογική χρήση του νερού μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος από τη ΔΕΔΙΕ και την επαναλειτουργία των γεωτρήσεων. Συγγνώμη, βρέχει. και δεν έχουμε νερό στις βρύσες. Ε? Δεν είναι απίστευτο αυτό. Ε? Πώς... είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό, δηλαδή με την πρώτη βροχή ξεμένουν όλα. Λοιπόν, και παιδί μου, να μην λέμε τη ΔΕΔΙΕ που παρασύρει.

0: ξύρωμαι κι εγώ, να μην λέμε τι δε διέ. Δεν είναι η δε διέ, είναι ο δε διέ. Είναι διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν είναι η διαχειρίστρια ελληνικού δικτύου διανομής, είναι ο διαχειριστής. Δηλαδή, επειδή διάβασα την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ και παρασύρθηκα και λέει ότι μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος από τι δε διέ, όχι από τι δε διέ, από το δε διέ, είναι ο διαχειριστής. Το λέμε αυτό για να μην κάνουμε λάθη, δεν έχει νόημα να λέμε τα ίδια και τα ίδια διαρκώς. Είναι, βέβαια, η ουσία είναι ότι δεν έχουμε ρεύμα. Τώρα, ο διαχειριστής είναι, η διαχειρίστρια είναι, ένα και το αυτό συμβαίνει. Πες μου κάτι, υπάρχει ένα θέμα όμως. Είπαμε ρε παιδί μου ότι εμείς είμαστε καλοκαιρινή πόλη, το λέγαμε αυτό, αλλά νομίζω ότι έχουμε υπερβολές. Έχουμε υπερβολές γιατί δεν μπορεί με την πρώτη βροχόπτωση να γεμίζουν οι δρόμοι νερά, δεν μπορεί με την βροχόπτωση να σταματάει η ηλεκτροδότηση των περιοχών, και να μην έχουμε ρεύμα ούτε για την άντληση του νερού που υδρεύεται μία πόλη. Δεν γίνεται. Μου γράφει εδώ και ο καλός φίλος ο Μιχάλης ότι ο ποταμός του Γιώφωρη τώρα δεν έχουν κάνει τίποτα και είναι ακόμα καλοκαίρι. Φέτος θα πνιγούμε αν συνεχίσουν οι βροχές. Και μου στέλνει, αγαπητέ Δημήτρη, αυτό το βίντεο πρέπει να το στείλουμε στα παιδιά μέσα στο Ικρήτη για να το δημοσιοποιήσουν. Δείχνει το νερό να είναι στο ύψος, θέλει ακόμα λίγο να κλείσει, να φτάσει μέχρι την γέφυρα που είναι κάτω ακριβώς από το παλιό δρόμο τον εθνικό που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Τεράστιες οι ποσότητες που τρέχουν στο γιόφυρο. Ας ελπίσουμε, βέβαια, τα καλάμια είναι στη μέση του ποταμού, ανακόπτουν τη ροή, γίνεται ένας χαμός και δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν, αλλά εγώ περιμένω μέχρι να μιλήσουμε αύριο με τον Μανώλη Λέκα να μας πει για τα καιρικά φαινόμενα. Μου στέλνει και ο ακροατής από την περιοχή της Φοινικιάς, ο Αλέξανδρος, ότι μόλις ήρθε ένα μήνυμα από πολιτική προστασία που λέει ότι 11 έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Είναι απίστευτα αυτά. Δηλαδή, όποτε έχουμε μια βροχόπτωση θα μπαίνουμε σπίτια. Όχι μέσα στο σπίτι. Γιατί στην περιοχή του προφήτη Ηλία οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι ήτανε και άνοιξε τελικά η πίσω πόρτα και μπήκαν τα νερά μέσα και δημιουργήθηκε ένα ποτάμι που περνούσε μέσα από το σπίτι και έβγαινε από την άλλη μεριά. Άρα λοιπόν, για να είσαι ασφαλής πρέπει να βγαίνει στην ταράτσα του σπιτιού, Δημήτρη. Έτσι δεν είναι? Στην ταράτσα. Πρώτον, δεν πρέπει να βγαίνεις έξω, δεν πρέπει να πηγαίνεις σχολείο, δεν πρέπει να κινείσαι σε όλους τους δρόμους, πρέπει να πηγαίνεις μακριά από ρέματα και ποτάμια. Αυτή είναι η εικόνα που εισπράττουμε σήμερα από την Κρήτη. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα.

0: και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
5: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, σήμερα ολόκληρη σχεδόν την εκπομπή την αναλώσαμε, την αφιερώσαμε στο να δώσουμε μια εικόνα για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες

0: περιοχές του νησιού μετά από την μεγάλη βροχόπτωση που είχαμε τις νυχτερινές ώρες. Τα πράγματα θα συνεχιστούν, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί. Το λέω για να είμαστε προετοιμασμένοι, το λέω για να είμαστε υποψιασμένοι. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που νομίζει για να αποφύγει, τις δυσκολίες που θα συναντήσει. Προσοχή στις ξεροκαμάρες, προσοχή στο γιόφυρο, προσοχή στα ποτάμια που όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις στις ορεινές περιοχές κατεβάζουν τεράστιες ποσότητες νερού. Θα επιστρέψουμε σε αυτά σε λίγο, να κάνουμε εδώ μια παρένθεση και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Στέλλα Αρχοντάκη. Η κυρία Αρχοντάκη είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου και αυτή την περίοδο οι υπηρεσίες της διοργανώνουν επισκέψεις σε χωριά του Δήμου Ηρακλείου για να κάνουν κάτι απλό που δεν είναι αυτονόητο. Ενημερώνουν τους πολίτες, ενημερώνουν τους κατοίκους εκτός πόλης για αυτά που δικαιούνται, για τα επιδόματα, για το πώς πρέπει να κάνουν τα αιτήματα, γιατί είναι αυτό που δικαιούνται, ποια είναι τα επιδόματα αυτά που δικαιούνται, με ένα και μοναδικό στόχο, να ανακουφιστούν αυτοί οι άνθρωποι που ενδεχομένως δεν έχουν την ενημέρωση, δεν έχουν την πληροφόρηση. Κυρία Αρχοντάκη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Ζηράκη, καλό μήνα, καλό χειμώνα.
0: Να είστε
1: να
0: καλά.
1: Να σας πω ως πρώην αντιδήμαρχος και πολεοδομίας ότι πληρώνουμε αμαρτίες ετών, ναι. Ετών και ετών, ναι. Μέσα από αυτή την που βλέπω και ακούω σήμερα, ναι. Με την εκπομπή σας,
0: ναι.
1: Και επίσης κάτι άλλο, ότι ο καθένας πρέπει να κάνει ως αυτό που νομίζει, αυτό, ναι. Που πρέπει.
0: Σωστό.
1: Αυτό που λέει ο νόμος,
0: ναι.
1: Γιατί όπως βλέπετε τα πληρώνουμε. Οι καταστροφές πάλι θα είναι μεγάλες. Ας μην είμαστε μάντες κακών ειδήσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει δυστυχώς μια κακή κίνηση φέρνει κακά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Ας είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να έχουμε τα λιγότερα κακά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: πείτε μου.
1: Έχουμε ένα κέντρο κοινότητας. Αυτή είναι μια κεντρική δομή η οποία λειτουργεί από το 2016 που θεσμοθετήθηκε με κοινή υπουργική απόφαση τα λοιπά. Ναι. Στο Δήμο Ηρακλείου λειτουργεί με δύο παραρτήματα. Ένα είναι το παράρτημα Ρωμά και ένα το κέντρο ένταξης μεταναστών και προσφύγων,
0: ναι.
1: Τελευταία. Αυτό τώρα το κέντρο που είναι του Δήμου Ηρακλείου με τα παραρτήματά του είναι μια κοινωνική δομή,
0: ναι.
1: Η οποία είναι σημείο αναφοράς για τους δημότες,
0: ναι.
1: Θα έλεγα,
0: ναι.
1: Έτσι είναι δηλαδή σημείο αναφοράς,
0: ναι.
1: Που ασχολείται, θα σας πω ακριβώς, ναι. Όπως θα λέμε και στο δελτίο μας, για την, ναι. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, για την πρόθεση της κοινωνικής ένταξης, την πρόσβαση σε επιδόματα και κοινωνικά προγράμματα και τη σύνδεση πολιτών με υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Επειδή έχουμε αυτή τη δομή, προσπαθούμε να βγαίνουμε έξω στην περιφέρεια, έτσι ώστε να ενημερώνουμε τον κόσμο,
0: ναι.
1: Για το τι δικαιούται, κυρία Ζηράκη. Πρέπει, ναι. Να πω, όπως το λέω και στους συνδημότες μας στην περιφέρεια, ότι το να ζητάς το επίδομα δεν είναι ελεημοσύνη. Είναι δικαίωμα,
0: ναι.
1: Που πρέπει να το ασκήσεις. Ναι. Ο νόμος βέβαια θέτει διάφορες προϋποθέσεις που κατά την προσωπική μου άποψη αυτή τη στιγμή είναι και λίγο αυστηρές ή δεν είναι πάρα πολύ γενναιόδωρες. Εν πάση περιπτώσει όμως το επίδομα είναι δικαίωμα,
0: ναι.
1: Και πρέπει να το ασκούμε.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Τώρα, οι υπηρεσίες που παρέχει αυτή η δομή,
0: ναι.
1: Είναι η ενημέρωση και η πληροφόρηση,
0: ναι.
1: Η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η υποβολή αιτήσεων και πληροφόρηση για τις προϋποθέσεις ένταξης, τα επιδόματα επίσης να σας πω ότι είναι επίδομα στέγασης, γέννησης,
0: ναι.
1: Αναπηρικά, από τον ΟΠΕΚΑ ασφαλίσεων, αναπηρικά δηλαδή, να σας πω, τόφωσης, υψηλού ζαχάρου.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι από τα πιο ανώδυνα, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: που εμποδίζουν την καθημερινότητα και την καλή ζωή του ωφελούμενου.
0: Ναι. Ναι.
1: Εμείς τώρα, το κέντρο κοινότητας, οι υπηρεσίες του προωθούν στην απασχόληση και αυτό και στην εργασία,
0: ναι,
1: διασυνδέουν τον ωφελούμενο με τις υπηρεσίες,
0: ναι,
1: και παρέχουν και εξειδικευμένες πληροφορίες στην τρίτη ηλικία.
0: Ναι.
1: Στους ηλικιωμένους δηλαδή, τώρα πια τρίτη, τέταρτη ηλικία, και επίσης έχουμε την οικογένεια, σε ολόκληρη την οικογένεια που μπορούν να δώσουν πληροφορίες. Εμείς, η υπηρεσία αυτή δεν δίνει χρήματα, είναι υπηρεσία. Φτιάχνει όλο το πακέτο, με τις ελέγχει τις προϋποθέσεις τα λοιπά, προκειμένου ωφελούμενος να μπει στο πρόγραμμα, να ενταχθεί και να πάρει το επίδομα που πρέπει.
0: Είναι,
1: αυτό είναι το κέντρο.
0: Ναι, είναι σημαντικό να ξέρουν οι πολίτες, όπως πολύ σωστά είπατε, τι δικαιούνται, τι πρέπει να κάνουν, πού πρέπει να
1: απευθυνθούν. Είναι δικαίωμα, κυρία Ζηράκη. Δεν τους κάνει ελεημοσύνη η πολιτεία. Η πολιτεία πρέπει να είναι αρρωγός, και να σας πω κάτι, το έχω πει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Το κοινωνικό μας κράτος, δεν θα πω ανύπαρκτο, αλλά είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο.
0: Νηπιακό στάδιο.
1: Δυστυχώς σε νηπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε, πρώτη τάξη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ χαμηλό. Είναι πολύ χαμηλό.
0: Ακούστε λίγο τώρα.
1: Γίνονται προσπάθειες.
0: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί. Διότι μέσα από αυτή την πρωτοβουλία που παίρνετε τώρα εσείς, είναι σημαντικό γιατί ενημερώνονται οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ενημερώνονται για το τι πρέπει να κάνουν, είναι πολύ μεγάλο πράγμα η σωστή ενημέρωση.
1: Σωστά. Η κοινωνική μας λειτουργία είναι πολύ πρόθυμη,
0: ναι,
1: τα κορίτσια μας είναι νέα κορίτσια, είναι πολύ πρόθυμη σε ό,τι τους ζητηθεί, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: πρέπει να σας πω ότι εγώ τώρα που πηγαίνω στην περιφέρεια,
0: ναι,
1: είναι πολλοί άνθρωποι μόνοι,
0: ναι,
1: πολλοί άνθρωποι μόνοι,
0: ναι,
1: εκτός από τη μοναξιά, είναι και οι ανάγκες που έχουν, που δεν μπορούν από μόνοι τους να τις ικανοποιήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζονται βοήθεια. Επίσης να πούμε από το σταθμό σας,
0: ναι,
1: ότι η κινητή μονάδα είναι τη Δευτέρα στο Βενεράτο,
0: ωραία,
1: την Τρίτη κάτω Ασίτες, την Τετάρτη στον Προφήτη Ηλία.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε εβδομάδα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή των Μαλάδων. Σε μια βιοτεχνία. Έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα να απεγκλωβιστούν. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έχετε εγκλωβιστεί μέσα στη βιοτεχνία?
2: Ναι, είχαμε εγκλωβιστεί και ήρθαν οι πυροσβεστικοί και μας έβγαλε έξω.
0: Πώς σας έβγαλε, με τις βάρκες? Γιατί βλέπω εδώ μια βάρκα. Μου έστειλαν εδώ μια βάρκα και δείχνει και ένα σημείο ότι μέσα ένα ελαιόφυτο είναι γεμάτο νερό, έχει πλημμυρίσει με νερό. Ποσότητες. Ναι.
2: Τρίτη φορά έχει γίνει περιοχή θάλασσα.
0: Μα τι λέτε θάλασσα. Τώρα. Μα τι λέτε
2: το μαγαζί
0: τώρα.
2: Μου είναι όλο μέσα στα νερά.
0: Δικό σας είναι το μαγαζί.
2: Δικό μας είναι.
0: Βλέπω ότι και το 2003, επειδή είδα τα μηνύματα που μου στείλατε, ότι και στο παρελθόν μου είχατε στείλει μηνύματα με ανάλογα προβλήματα.
2: Ναι, το 2015, το 2018.
0: Είναι φοβερό.
2: Τα ίδια και τώρα.
0: Είναι φοβερό.
2: Το ίδιο έργο.
0: Δεν μου λέτε.
2: Παίρνουμε τηλέφωνο στην περιφέρεια και μας λένε πολύ νερό έκανε. Θα παρακαλούμε να μην βρέχει.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
2: Παρακαλάμε, λέω, να μην βρέχει για να μην πνιγόμαστε.
0: Είναι.
2: Μάλιστα να μιλήσει στο Ράδιο Κρήτη μαζί το 2018.
0: Ναι.
2: Μιλήσαμε με τον κύριο Συρηγονάκη, τον βγάλε στον αέρα, υποσχέσεις. Και όχι μόνο ο κύριο Συρηγονάκη, πολύ. Κάνει υποσχέσεις, μόνο τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Και να πούμε ότι.
2: Τώρα λέγανε ότι έχουν εδώ, μας είπαν κάποιοι από την περιφέρεια ότι έχουν εγκριθεί κάποια χρήματα,
0: ναι,
2: κάποια εκατομμύρια, λόγω το, όχι, δεν μπορούν να τα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορούν να τα, να τα απορροφήσουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Δεν μου λέτε, έχει, δεν μου λέτε, έχετε υποστεί και ζημιές μέσα σε μηχανήματα, σε ξύλα κτλ.
2: Σε μηχανήματα δεν ξέρω τι βγήκα τώρα έξω, όταν ναι. έφυγα δεν είχα.
0: Ναι.
2: Σε επόμενες χρονιές είχα.
0: Μάλιστα.
2: Το υπόγειο είναι πλημμυρισμένο.
0: Μάλιστα.
2: Μέσα στο δοκάρι πάνω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι, και εύχομαι τα μηχανήματα να μην έχουν υποστεί ζημιές για να μπορέσετε να λειτουργήσετε, να επιστρέψετε πίσω και να συνεχίσετε την εργασία σας μόλις περάσει και αυτή η μπόρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν. Απίστευτα πράγματα. Μου στέλνουν μηνύματα ότι αποβώνει, παιδιά μου πατάτε το ακουστικό όμως και δεν έχω τη δυνατότητα να ακούσω, μου στέλνουν μηνύματα αποβώνει προς Αρκαλοχώρη μετά την Αγία Μαρίνα, ο δρόμος είναι κλειστός, και μου στέλνει ο Λευτέρης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, φωτογραφίες που δείχνουν τις τεράστιες ποσότητες νερού που πηγαίνει στο ρέμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ότι ο μόνος τρόπος για, για να βγούμε από το διέξοδο, αδιέξοδο που βρίσκεται η χώρα, είναι το Πασόκ. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε, σε παρακαλώ πολύ, με τον κύριο Μιχελογιαννάκη? Μπορούμε να επικοινωνήσουμε? Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι αλλαγές που γίνονται. Κύριε Μιχελογιαννάκη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Επίσης, κύριε Αγγεράκη, καλημέρα σας και καλό μήνα σε όλους που μας ακούνε.
0: Μα τι γίνεται, πήρα εδώ ένα μήνυμα, το οποίο το ερμηνεύω, επειδή δεν έχω προλάβει να το διαβάσω όλο, είναι και πολύ μεγάλο, ότι κάνατε το επόμενο βήμα και είστε με το Πασόκ. Το διερμηνεύω σωστά από το πρώτο, έτσι, την πρώτη παράγραφο που διάβασα?
1: Ναι, κύριε Αγγεράκη, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Από σήμερα θα ανταποκριθώ στο κάλεσμα για τη μεγάλη πλειοψηφική προοδευτική παράταξη.
0: Ναι.
1: Ενώνω τις δυνάμεις μου με το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής.
0: Ναι.
1: Στρατεύομαι σαν απλός πολίτης.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα.
0: Ναι.
1: Δίπλα στους απλούς πολίτες του τόπου μας, για να φέρουμε ξανά από την Κρήτη το μήνυμα της μεγάλης νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή που αξίζει η πατρίδα μας.
0: Ναι. Και λέτε ότι με σοβαρότητα, θεσμικότητα, καθαρές θέσεις και ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί πλέον το μοναδικό καταλύτη για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης. Για μένα αυτή η απόφαση... Ναι, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, κύριε Αγγεράκη, το 2011 καταψήφισα το μνημόνιο και διαγράφηκα το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Την περίοδο 2012-2019,
0: ναι,
1: από τα έδρανα της Βουλής μέσα από τη Δημάρχη και το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: έδωσα μαζί με χιλιάδες δημοκράτες τη μάχη για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της μεταπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Ήταν μια προσπάθεια με ιστορικό πρόσημο, η οποία όμως έκλεισε οριστικά τον κύκλο της.
0: Ναι.
1: Ο χώρος του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ και όλων των πολιτικών σχηματισμών που προήλθαν από αυτόν,
0: ναι,
1: εγκλωβίστηκε οριστικά σε μια ανώφελη εσωστρέφεια,
0: ναι,
1: σε μια τοξική παραπολιτική,
0: ναι,
1: ένα πρωτοφανή οργανωτικό εξυλισμό που τον αποκόπτουν πλήρως από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Οι πολίτες δεν αναζητούν επικοινωνιακά τεχνάσματα,
0: ναι,
1: εμφανείς αρχιστικές φιλοδοξίες, ούτε σοκοματικές περιχαρακώσεις.
0: Ναι.
1: Αναζητούν σοβαρότητα, λύσεις και ελπίδα. Και εδώ η απάντηση είναι το σπίτι μου, το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Σημαντική αυτή η εξέλιξη. Κύριε Μιχελογιαννάκη, να υποθέσουμε ότι θα είστε και υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές, ή είναι ακόμα νωρίς να το πούμε? Θα περιμένουμε τις επόμενες...
1: Αυτά θα τα αποφασίσει η Επιτροπή Υποψηφίων, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
1: Εγώ συστρατεύομαι ως απλός πολίτης,
0: ναι,
1: στη μεγάλη προσπάθεια για την ανασύνδεση της δημοκρατικής παράταξης, κύριε Αργυράκη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε το χρόνο και τις επόμενες ημέρες να πούμε περισσότερα. Θέλω να μιλήσουμε, αν μπορείτε να έρθετε και από εδώ, από το ράδιο, από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη, για να πούμε
1: με
0: περισσότερα.
1: Χαρά,
0: ναι, γιατί νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ρωτήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, για τους τακτικούς ακροατές θα θυμούνται ότι εδώ και καιρό είχαμε πει ότι υπάρχει επικοινωνία του κυρίου Μιχελογιαννάκη με το κόμμα, ότι είναι αποφασισμένος να επιστρέψει, γιατί είναι απογοητευμένος ο ίδιος από τη συμμετοχή του σε άλλα κόμματα. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος, δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον να πούμε του κυρίου Μιχελογιαννάκη να έρθει από εδώ μια μέρα, που να μην έχουμε όμως έντονα καιρικά φαινόμενα, να είμαστε πιο χαλαροί, για να τα βάλουμε κάτω, να μας πει τις εντυπώσεις του και από το ΠΑΣΟΚ που ήταν παλιά, και από την Δημοκρατική

η αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει στη συνέχεια, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε δηλαδή και τι αποκόμισε, βρε παιδί μου, από τη συνεργασία με αυτά. Έχει ενδιαφέρον. Να σου πω ακόμα ότι εδώ με ενημερώνουν επίσημα ο ειδικός σύμβουλος της ΔΕΙΑΧ, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Χερσονήσου, ο αγαπητός Μανώλης Μαθεάκης, μου στέλνει ένα μήνυμα ότι λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων από τις 2 τα μεσάνυχτα έως τώρα υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή των Μαλίων της Ανατολικής Χερσονήσου και την πρώην Δημοτική Ενότητα της Επισκοπής. Η ομαλοποίηση της υδροδότησης των ανωτέρων περιοχών θα γίνει μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων από τον ΔΔΕ. Είμαστε σε ετοιμότητα ώστε να ενεργοποιήσουμε τις γεωτρήσεις μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησής των. Πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει, ξεφύγαμε από αυτά που είχαμε προγραμματίσει σήμερα, δώσαμε προτεραιότητα και ζητώ συγγνώμη από τους ανθρώπους που είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σήμερα και αύριο μέρα είναι, το κάνουμε στην αυριανή εκπομπή. Δώσαμε έμφαση στα προβλήματα, στα καιρικά φαινόμενα, για να ενημερωθούν οι άνθρωποι που ήταν σε κίνηση, που ήταν στους δρόμους. Αυτή ήταν η προτεραιότητα που έπρεπε να δώσουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή και ευχαριστούμε όλους τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη που μέσα από τις δικές τους επισημάνσεις, μέσα από τις δικές τους μέσα από τις δικές τους πληροφορίες ενημερώναμε τους πολίτες του νησιού και έτσι είχαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα για το τι γίνεται σε κάθε σημείο του νησιού. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να επισημάνω ακόμα ότι δεν ήταν μπόρα και πέρασε. Θα υπάρξει συνέχεια και τις επόμενες ώρες. Για όλα αυτά που βιώσαμε, μας είχε ενημερώσει ο κύριος ο κύριος Μανώλης Λέκας. Ναι, μου έστειλε ο Γιώργος ένα μήνυμα και μου λέει ότι μετά τη Χερσόνησο υπάρχει πρόβλημα με το Ράδιο Κρήτη, δεν ακούγεται. Ίσως, λέω αγαπητέ Γιώργο, ίσως να έχουμε κι εμείς καμιά διακοπή ρεύματος σε κανένα βουνό. Έτσι γίνεται με τον ΔΔΕ. Όταν ένας πομπός σταματήσει να λειτουργεί, είναι λογικό ότι δεν γίνεται αναμετάδοση του σήματος. Καλά έκανες όμως και μας ενημερώνεις για να το μεταφέρουμε στην τεχνική υπηρεσία του Ράδιο Κρήτη για να διενεργήσει τα περισσότερα. Πού πάμε τώρα. Πάμε, άκουσε με λίγο. Ο Μινάς, ο Βορδοναράκης, μας είπε ότι σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια πέθανε ο Σταμάτης Κόκοτας, μια μεγάλη μορφή του λαϊκού τραγουδιού, και στη μνήμη αυτού του ανθρώπου πρότεινε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο ίδιος, το «Δεν μπορείς». Πάμε.

Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο. Από τον Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημειαντονάκη. Γεια σας.

0: φτάσεις. Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγωνία για ένα κτηνοτρόφο από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τέχνη του οποίου χάθηκαν χθες το βράδυ όταν πήγε στο ποιμνιοστάσιο του. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, την ώρα που η κακοκαιρία εντείνει την ανησυχία. Η έντονη κακοκαιρία έχει προκαλεί σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις στο Ηράκλειο, με επίκεντρο την περιοχή της Φοινικιάς. Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για Μαλάδες και Φοινικιά. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία και στο Δήμο Χερσονήσου, όπου 3 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στις Γούβες, ο Αποσελέμης υπερχείλησε και ο δρόμος προς το Καστέλι έκλεισε λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης υδάτων. Μεγάλες ποσότητες νερού προκαλούν προβλήματα και στον Προφήτη Λία. Έκλεισαν επικίνδυνοι δρόμοι και τα σημεία στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, έκλεισε στους πολίτες για περιορισμό των μετακινήσεων. Ανελαίτητο το χτύπημα της κακοκαιρίας και στο Μυλοπόταμο. Ηλικιωμένο ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν υποχώρησε γεφύρι την ώρα που περνούσε με το αυτοκίνητό του. Έτοιμα να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό μιας 36χρονης, η οποία κατηγορείται για τη δημόσια διαπόμπευση μιας 52χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με τις αρχές, η φερόμενη ως δράστηδα μοίρασε φακέλους με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του θύματος, αφήνοντάς τους σε παμπρίς σταθευμένων οχημάτων της περιοχής. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφέροντας πως θα παραμείνει σε ισχύω στα μέσα του 2027. Ορατός πάντως είναι ο κίνδυνος παράτασης των οικονομικών εκκρεμωτήτων προς τα ασφαλιστικά ταμεία παρά την νέα ρύθμιση. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές, καθώς έως αύριο στις 2 το μεσημέρι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους για μετεγραφή ή μετακίνηση σε πανεπιστημιακή σχολή από αυτήν που εισήχθησαν στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις. Νέες επιδρομές της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στο Αφγανιστάν είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 9 άμαχοι ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά και να τραυματιστούν άλλοι 11, όπως ανακοίνωσε η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του.

0: το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Ράδιο Κρήτης, στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι 5η και 1η Οκτωβρίου του 2026. Να έχουμε καλό μήνα, πρώτα απ' όλα. Πάντως ο Οκτώβριος μπήκε με άγριες διαθέσεις στην Κρήτη, με πολλά προβλήματα, με φουσκωμένα ποτάμια, με αλλεπάλληλα μηνύματα στο 112 σε πολλές περιοχές του νησιού. Είναι ουσιαστικά η πρώτη, όχι η δεύτερη τέλος πάντων βροχή, γιατί είχαμε και το Σεπτέμβριο κάποιες βροχές, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά, έχουν προκληθεί καταστροφές. Είχαμε ένα ζευγάρι στο Μιλοπόταμο που κινδύνευσε όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο από ορμητικά νερά. Και η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι αγνοείται ένας άνδρας, ένας κτηνοτρόφος στο χωριό, έξω από το χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για έναν ηλικία

0: Ιωμένο ανδρά, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από χθες το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι στην περιοχή εκεί δεν είχαμε πάρα πολλές καταστροφές, πλημμυρικά φαινόμενα σαν αυτά που βλέπουμε στο Μυλοπόταμο ή σε διάφορες περιοχές εδώ του νομού Ηρακλείου. Εκεί έχουν προκληθεί πολύ σοβαρές καταστροφές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Το αγροτικό, όπως λέμε, οδικό δίκτυο είναι αυτοί οι δρόμοι που χρησιμοποιούν και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες για να πάνε στις περιουσίες τους. Ο άνδρας αυτός αγνοείται, όπως είπαμε, από χθες το βράδυ και δεν υπάρχει κανένας τρόπος επικοινωνίας μαζί του. Έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του και θα παρακαλούσα αν μπορούμε να έχουμε το δήμαρχο εκεί, το Γιάννη τον Ταταράκη, το δήμαρχο Αγίου Βασιλείου. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν έρευνες και από την αστυνομία και από την πυροσβεστική σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Όταν θα έχουμε τον κύριο Ταταράκη θα μιλήσουμε μαζί του. Πριν από λίγο, πριν πω στο στούντιο, μίλησα με τον δήμαρχο. Ας ελπίσουμε ότι θα ανταποκριθεί. Λοιπόν, αν δεν μπορούμε να έχουμε τον κύριο Ταταράκη, να επικοινωνήσουμε με κάποιον από το Δήμο Μυλοποτάμου. Εκεί πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως σε τρία χωριά: στην Αξό, στα Λιβάδια και στα Ζωνιανά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου. Αν δεν μπορούμε να βρούμε το δήμαρχο, τον κύριο Ταταράκη, να πάρουμε κάποιον από τον Μυλοπόταμο, από το Δήμο Μυλοποτάμου. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου την ώρα που ένα ζευγάρι περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Το όχημα έπεσε στην κήτη του ποταμού και οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Μεταφέρθηκαν, έχουμε το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, έχουμε λοιπόν τον Γιάννη τον Ταταράκη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Επίσης, να δούμε αν μπήκε καλά.
0: Ναι, δεν μπήκε πολύ καλά, σας ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί καλύτερα. Δώστε μας την εικόνα σας παρακαλώ με τον άνδρα, τον ηλικιωμένο, τον κτηνοτρόφο, ο οποίος αγνοείται από χθες. Κάτω από ποιες συνθήκες έχει σταματήσει η επικοινωνία μαζί του? Δηλαδή έχουμε πολύ ορμητικές βροχές στην περιοχή σας, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Ναι, χθες βράδυ είχε κατακλυσμό, έκανε πάρα πολύ μεγάλες βροχές και αυτός έφυγε 4 ώρα λέει από το σπίτι, από ό,τι με ενημέρωσε ο πρόεδρος, για να πάει στα πρόβατα. Και είχε καταρακτώδη βροχές εκείνη την ώρα. Από εκεί και πέρα τώρα αγνοείται η τύχη του. Δεν μπορεί. Από ό,τι είπε η οικογένειά του, ήταν σε ένα φιλικό σπίτι πριν. Ναι. Μετά πήγε στο σπίτι του και 4 ώρα ξεκίνησε να πάει στα πρόβατα. Αλλά είχε τρομερή καταιγίδα έκανε εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Και από τότε αγνοείται η τύχη του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή σας από την βροχή και αν η περιοχή εκεί, οι Καρίνες δηλαδή, εκεί όπου αγνοείται ο ηλικιωμένος, αν είναι μέσα στις περιοχές που έχουν σοβαρά προβλήματα?
1: Είναι. Σας λέω, εμείς είχαμε τις πυρκαγιές, τώρα έχουμε τις πλημμύρες. Οι πλημμύρες βέβαια δεν είναι προς τη μεριά των πυρκαγιών, έτσι είναι, οι Καρίνες είναι από την άλλη μεριά. Αλλά το αγροτικό οδικό δίκτυο έχει διαλύσει εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Αλλά το θέμα είναι το πρώτο, ο άνθρωπος αυτός να μην έχει πάθει τίποτα. Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα και μετά τα άλλα θα τα δούμε.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή, εσείς που ξέρετε τώρα τη μορφολογία της περιοχής, γιατί εγώ δεν γνωρίζω, υπάρχει περίπτωση να φούσκωσε κάποιο ρέμα, δηλαδή είχατε τέτοιες αναφορές από τις Καρίνες?
1: Ναι, δεν ξέρουμε καθόλου δηλαδή. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος που να πήγε, πώς πήγε, δηλαδή αυτό ψάχνουν.
0: Ναι.
1: Από το πρωί ψάχνουν, από το βράδυ μάλλον ψάχνει η αστυνομία, δυστυχώς δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα μέχρι τώρα.
0: Άρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες και από την αστυνομία και όπως μάθαμε και από την πυροσβεστική για τον εντοπισμό.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ και για οτιδήποτε, για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Μακάρι να είναι καλά στην υγεία του ο άνθρωπος. Μακάρι να, στο κινητό του, για παράδειγμα, μπαταρία και να μην μπορεί να επικοινωνήσει και να είναι κάπου εγκλωβισμένος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Ταταράκη. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, να ακούσουμε ακροατή, όποιος θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, σχέση με τον Αντωνάκη, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Μια και μιλάμε τώρα για τον ανθρώπινο παράγοντα λόγω της κακοκαιρίας.
0: Ναι.
1: Ήθελα και εγώ έτσι λίγο να αφιστήσω, γιατί από το πρωί παίρνω τηλέφωνο την υπηρεσία αστέγων στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Δε, μου βγάζει ένα error. Παίρνω κανονικά τον αριθμό και μου βγάζει ένα error. Το τηλέφωνο το έχω βρει από το ίντερνετ. Λοιπόν, χθες καθώς πήγαινα να κάνω κάποιες δουλειές στο Ηράκλειο, είδα δύο αστέγους στο τελείωμα της Evans, της μεγάλης αρχής. Τη μικρή.
0: Ναι.
1: Εκεί στη γωνίτσα
0: στη
1: είναι.
0: Γωνία. Ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Εκεί είναι ένα παλικάρι.
0: Ναι,
1: μικρό
0: ναι.
1: Σε ηλικία.
0: Ναι.
1: Είναι τυφλό.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι, προσπάθησα να συγκρατήσω το όνομά του.
0: Mm.
1: Μου εξέφρασε την ανησυχία του ότι θέλει να τον βοηθήσει η Αρχιεπισκοπή, η Εκκλησία ή κάποιο παράγοντα δημόσιο. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Επειδή έχω πάρει τηλέφωνο και μου λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν.
0: Κάποιοι όντως δεν θέλουν. Κάποιοι δεν θέλουν. Μπορεί ο συγκεκριμένος όμως, πραγματικά να θέλει βοήθεια και να χρειάζεται βοήθεια. Ξέρω ποιο νεαρό λέτε. Νομίζω ότι και όσοι μας ακούνε τον έχουν συναντήσει, γιατί είναι σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Είναι ένα παιδί νεαρό, όντως, είναι τυφλός και ζητιανεύει. Και εσείς λέτε ότι προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του Δήμου.
1: Ναι, ναι, βρήκα το τηλέφωνο από το ίντερνετ, παίρνω τηλέφωνο και μου βγάζει ένα error.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μου τα γράφει αγγλικά και δεν καταλαβαίνω.
0: Θα προσπαθήσουμε, ναι.
1: Ναι, ναι, δηλαδή αν μας ακούει κάποιος, ελπίζω να μας ακούει, δηλαδή πιάνε την καρδιά σου.
0: Ναι.
1: Πιάνε την καρδιά σου και παρακάτω μετά όπως διέσχισα την Αβέροφ,
0: ναι.
1: Κατεβαίνοντα τα σκάτω προς τα δικαστήρια, εκεί στη γωνία πάλι, δηλαδή σε 30 μέτρα, δύο άστεγοι,
0: ναι.
1: Τους πήγα φαΐ και οι δυο μου εξέφρασαν την ανησυχία τους για το καθημερινό φαγητό. Δηλαδή θέλουν οι ανθρώποι να πηγαίνουν να τρώνε κάπου, δεν είναι κάπου εγγεγραμμένοι και θέλουν να φάνε οι ανθρώποι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πως τους πήγα εγώ τώρα χθες δύο κρουασάν, είναι φαΐ αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρουμε ότι μας ακούνε από το Δήμο. Και αν δεν μας ακούνε, θα επικοινωνήσουμε εμείς με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μιλοπόταμο. Στο Δήμο Μιλοποτάμου σας έλεγα και νωρίτερα ότι πραγματικά αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα η ευρύτερη περιοχή. Έχουμε τον κύριο Σύφη Βουκάλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μιλοποτάμου. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Βουκάλη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Δώστε μας την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή σας και είχαμε ευτυχώς, δεν είχαμε τα χειρότερα με το ζευγάρι που εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του και μέσα στα ορμητικά νερά.
2: Ναι, ναι, ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Ο Δήμος Μιλοποτάμου έχει πληγεί πάρα πολύ σοβαρά, ιδιαίτερα ο ορεινός του όγκος.
0: Ναι.
2: Όλες οι κατασκευές, οι υποδομές που υπάρχουν έχουν πληγεί είτε ολοκληρώς είτε εν μέρη. Ειδικά στον ορεινό όγκο. Αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ Αξού Λιβάδας.
0: Ναι.
2: Γενικότερα θα καταγραστώ την καλοσύνη σας να παρακαλέσω τους δημότες και τους πολίτες γενικότερα να μην χρησιμοποιούν χωρίς άκρος απαραίτητο λόγο το επαρχιακό μας δίκτυο.
0: Ναι.
2: Τα μηχανήματα και του Δήμου αλλά και της περιφέρειας είναι σε όλο το οδικό δίκτυο όπου προλαβαίνουν να πάνε.
0: Ναι.
2: Καθαρίζουν συνεχώς γιατί έχουμε συνέχεια κατακρινήσεις.
0: Mm-hmm.
2: Ρέματα να μην πλησιάζουν ούτε να διασχίζουν. Μέχρι να περάσει το φαινόμενο. Και η επόμενη μέρα θα μας βρει όλους μαζί να δούμε πώς θα αποκαταστήσουμε τις ζημίες που έχουν προκύψει. Δεν είναι για τον Νίκο, αλλά είναι η βροχή που ρίχνει τώρα.
0: Όχι, σας ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτή την ώρα δηλαδή βρέχει καταρακτοδός εκεί στην περιοχή της Αξού.
2: Καταρακτοδός στην περιοχή Αξό, Λιβάδα, Ζωνιανά.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή μεταξύ Λιβάδα και Αήμονα έχουν κατακριμνιστεί βράχια, επιχειρήτω τη συμπή μας. Το μηχάνημα έργου μας,
0: ναι.
2: Η περιφέρεια είναι μέσα στα Ζωνιανά.
0: Ναι.
2: Το δυστύχημα είναι ότι τα φερτά υλικά από στα αργιάκια έχουν ανεβάσει τον πυθμένα των ρεμάτων με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμα δυσκολότερη η απορροή των υδάτων.
0: Ναι.
2: Να φουσκώνει.

0: και ακόμα περισσότερο δηλαδή το Καφεριάκι.
1: Ναι.
0: Λίγο προσοχή, λίγο προσοχή. Έχουν πλημμυρίσει κάποια σπίτια στο Ζωνιανά, αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα 10-12 σπίτια. Ναι. Η πυροσβεστική κάνει το καθήκον της, είναι από την πρώτη στιγμή εκεί πέρα.
1: Έχουν καταρρεύσει γέφυρες, κύριε Βουκάλη, γεφυράκια.
0: Έχουν καταρρεύσει, ναι, δύο, αν θυμάμαι καλά, δύο γεφυράκια, τεχνικά γεφυράκια.
1: Πού, σε ποια περιοχή, σε ποια χωριά κοντά.
0: Μεγάλη προσοχή είναι στο, ένα βασικά είναι που γνωρίζω ακριβώς, ναι. Είναι στο, στη Μονή της Κουρίου, ακριβώς από κάτω από τη Μονή της Κουρίου που έπεσε και το αυτοκίνητο.
1: Και είπατε κατολισθήσεις έχει στον Αημονά, καλά το άκουσα.
0: Έχει μεταξύ Λιβάδα στα Αημονά, έχει μεταξύ Γαράζου Αξού και γενικότερα όλο το επαρχιακό δίκτυο έχει φερτά υλικά στη μέση των δρόμων με αποτέλεσμα χαμηλά αυτοκίνητα ίσως να έχουν πρόβλημα.
1: Ναι. Αυτό τώρα...
0: πολύ...
1: ναι. Καλά κάνετε και κάνετε την έκκληση. Όσοι δηλαδή δεν έχουν κάποια πραγματικά σοβαρή δουλειά να έρθει στην περιοχή σας και κυρίως να μην χρησιμοποιήσουν το επαρχιακό οδικό δίκτυο, γιατί η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη και νομίζω ότι θα συνεχιστεί και η κακοκαιρία. Αυτό είναι δηλαδή. Θα έχουμε τα επόμενα 24 ώρα φαινόμενα στην Κρήτη.
0: Και το έργο το δικό μας, όσο το δικό μας, όσο και τις πυροσβεστικές υπηρεσίες.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα πού εντοπίζετε, εσείς που έχετε συνολική εικόνα.
0: Ζωνιανά, στον οικισμό των Ζωνιανών εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Που τα ριάκια έχουν, σας λέω, φέρει από το βουνό φερτά υλικά με αποτέλεσμα να έχουν υπερχυλήσει.
1: Εδώ και πόσες ώρες βρέχει στην περιοχή σας? Δηλαδή το πρόβλημα δημιουργήθηκε από χθες το βράδυ. Από χθες το βράδυ ξεκίνησε η βροχή, γιατί μου λέτε ότι μέχρι τώρα βρέχει.
0: Από χθες το βράδυ έχει ξεκινήσει η βροχή. Το πρόβλημα εντάθηκε για τα 4 ώρα τα ξημερώματα, όπου είμαστε και εγώ και ο Δήμαρχος και όλες τις υπηρεσίες μας στο πόδι. 4-5 ώρα εντάθηκε πολύ το φαινόμενο. Με αποτέλεσμα να έχουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Στο αγροτικό οδικό δίκτυο, δηλαδή σε αυτούς τους δρόμους που χρησιμοποιούν αγρότες, κτηνοτρόφοι να πάνε στα κοπάδια, στα μαντριά τους κτλ., έχουν σημειωθεί καταστροφές?
0: Βεβαίως και έχουν σημειωθεί, αλλά δεν έχουμε εικόνα πλήρης του αγροτικού δίκτυου, διότι εμείς επικεντρωνόμαστε στο κεντρικό οδικό δίκτυο.
1: Να καθαρίσετε, μάλιστα, είναι σαφές. Άρα σε πλήρη εξέλιξη.
0: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είχαμε εκδώσει μήνυμα 112 για τις περιοχές αυτές.
1: Ναι.
0: Και επίσης ο Δήμος μας έχει κηρυχθεί, αν δεν έχει κηρυχθεί ακόμα, θα κηρυχθεί αμέσως σε εκτακτή ανάγκη.
1: Ναι, γνωρίζαμε για το αίτημα. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει δεκτό να κηρυχθεί όλος ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση.
0: Ναι.
1: Έκτακτης ανάγκης. Για τις επόμενες ώρες η ενημέρωση που έχετε από την πολιτική προστασία είναι ότι θα συνεχιστούν τα καιρικά φαινόμενα στο Μονόρινο Μυλοπόταμο.
0: Θα συνεχιστούν τα φαινόμενα και θα κορυφωθούν το Σάββατο από την αρχή ενημερώσει.
1: Μάλιστα. Οπότε μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Και πάλι θερμή παράκληση για χωρίς ανάγκη να μην χρησιμοποιούν το επαρχιακό δίκτυο. Και επίσης όχι κοντά σε ρέματα, διαβάσεις, μέσα από ρέματα κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Κατανοώ τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους μας, αλλά προέχει η ανθρώπινη ζωή.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. 10-12 σπίτια, μας είπε ο αντιδήμαρχος, έχουν πλημμυρίσει στα Ζωνιανά. Έχουν καταρρεύσει δύο μικρά γεφυράκια από αυτά που υπάρχουν στο επαρχιακό, στο αγροτικό οδικό δίκτυο, έχουν υποχωρήσει. Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις μεταξύ, που είπε ο αντιδήμαρχος, Αήμονα, και στην περιοχή του Αήμονα και στην Αξώ. Υπάρχουν πάρα πολλά φερτά υλικά που έχουν έρθει από το βουνό με τα νερά και έχουν κατακλείσει εκεί τους δρόμους, με σοβαρά προβλήματα και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Πολύ μεγάλη λοιπόν προσοχή στην περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου, και αυτό που είπε νομίζω ο αντιδήμαρχος, ότι η ανθρώπινη ζωή προέχει, και να μην ξεχνάμε και τις έρευνες που γίνονται, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου κτηνοτρόφου στην περιοχή Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.

0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε τώρα να δούμε μια συνολική εικόνα στην Κρήτη, τι γίνεται με την κακοκαιρία. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τσαπάκος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει αυτή την εικόνα. Καλό σας μεσημέρι, καλό μήνα, κύριε Τσαπάκο. Έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία μας. Κάπου έξω βρίσκεται ο κύριος Τσαπάκος αυτή την ώρα και βρίσκεται μαζί με στελέχη της υπηρεσίας σε διάφορες περιοχές εκεί στα Χανιά, καθώς υπάρχουν προβλήματα και στα δυτικά του νησιού και στην περιοχή του Ρεθύμνου, όπως είπαμε, στο Μυλοπόταμο, και όχι μόνο, αλλά προβλήματα έχουμε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Δηλαδή, εικόνες από πλημμυρισμένα σπίτια στον Προφήτη Ηλία και στις Μαλάδες, εκεί μια επιχείρηση. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί. Στο ecrete.gr έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ με πάρα πολύ οπτικό υλικό, με φωτογραφίες και με βίντεο από διάφορες περιοχές, εκεί όπου έχει χτυπήσει η κακοκαιρία. Τώρα, για τις ακριβείς ποσότητες νερού που έπεσαν και για το τι ενδεχομένως προετοιμασία είχε γίνει εν ώψη αυτής της κακοκαιρίας, για την οποία γνωρίζαμε εδώ και μέρες, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία θα εξελιχθεί και τις επόμενες ημέρες. Όντως, σε κάποιες περιοχές είχαμε πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Δεν ήταν όμως σε όλες τις περιοχές, γιατί προβλήματα υπάρχουν και σε περιοχές που δεν έχει πέσει πάρα πολύ νερό. Λοιπόν, να ακούσουμε έναν ακροατή ο οποίος θέλει να παρέμβει, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα. Καλό μήνα.
1: Τώρα πέρασα από τον Καρτερό, ναι, στο ύψος του Ιππικού Ομίλου, που είναι ο ποταμός δίπλα.
0: Ναι.
1: Θέλει 10 πόντους στην κυριολεξία να ξεχυλήσει. Το πρωί που ξαναπέρασε ήταν στεγνός.
0: Ναι. Έχει κατεβάσει πολύ νερό.
1: Βρέχει.
0: Ναι.
1: Δεν βρέχει στην περιοχή καθόλου. Mm. Θα υπάρξει πρόβλημα να ενημερώσουμε κάποιους υπεύθυνους εκεί πέρα. Η περιοχή, αν θα συνεχίσει έτσι, θα έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Είπατε στον Καρτερό, στο ύψος του Ιππικού Ομίλου.
1: Ακριβώς. Από κάτω στη λέσχη αξιωματικών, η θάλασσα είναι ένα καλάμι.
0: Ναι. Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα καλάμι δεν είναι μόνο ένα καλάμι και δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι αυτή η προετοιμασία η οποία υποτίθεται ότι πρέπει να ξεκινάει κατά τον Αύγουστο, δηλαδή αρχίζουν αυτές οι εργασίες εν ώψη του χειμώνα, και κυρίως ο καθαρισμός των ποταμών, των ρεμάτων από τα καλάμια. Οι εικόνες που μας έρχονται και από τον ποταμό Γιώφυρο και από τον Γεροπόταμο και από άλλες περιοχές δείχνουν ότι ενδεχομένως να μην έγιναν όλες αυτές οι εργασίες, ή δεν έγιναν οι εργασίες όπως θα έπρεπε, γιατί οι εργασίες ξέρουμε ότι γίνονται και έγιναν, αλλά έχουμε την αίσθηση, αν κρίνουμε δηλαδή από αυτά τα πρώτα

0: νερά που έπεσαν, παιδιά, είναι 1η Οκτωβρίου σήμερα. Δηλαδή, παρακαλάμε για νερό και κάνουμε το σταυρό μας, έτσι δεν είναι? Όλοι το κάνουμε αυτό, γιατί θυμόμαστε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, που δεν έριχνε ούτε σταγόνα βροχής. Πέρυσι ήταν μια καλή περίοδος όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Φέτος μας κάνει πάλι ο Θεός τη χάρη και θα έχουμε νερά. Αλλά πλέον, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν ξέρουμε τι να ευχηθούμε. Δηλαδή, ο Οκτώβριος μπήκε με πολύ άσχημες εικόνες από όλο το νησί, με αρκετές καταστροφές και με πολλά προβλήματα. Επαναλαμβάνω, εδώ στο Ηράκλειο δεν βρέχει εδώ και πόσες ώρες δεν βρέχει, 2-3-4 ώρες τουλάχιστον δεν βρέχει. Το βράδυ έβρεχε, ναι, όντως έβρεχε, είχαμε και κεραυνούς, είχαμε αρκετό νερό. Αλλά αναρωτιέμαι, αν αυτή η ποσότητα νερού που έπεσε τουλάχιστον στο Ηράκλειο, έτσι, δικαιολογεί όλες αυτές τις εικόνες που βλέπουμε. Δηλαδή, παράδειγμα άλλο, στις Γούβες. Έχουμε ρεπορτάζ από τις Γούβες και έχουμε στο ikrit.gr και έχουμε και βίντεο από τις Γούβες. Εκεί τώρα, πάλι όλη η θάλασσα έχει μπει μέσα στο δρόμο. Έχουν παρασυρθεί αυτοκίνητα και έχουν από τα αρμητικά νερά από τους δρόμους, τα πήρε η θάλασσα και τα πήγε μέσα στη θάλασσα. Έχουμε και εκεί τέτοιες εικόνες που πραγματικά δεν ξέρω. Είναι 1η Οκτωβρίου ακόμα μηνά. Είναι 1η Οκτωβρίου και έχουμε αυτές τις εικόνες. Δεν ξέρω, το σταυρό μας πρέπει να κάνουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να ευχόμαστε να έχουμε βροχές για να μην διψάσουμε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, υποδομές, προετοιμασία, έργα και άλλο αυτά που προσέχουμε για να έχουμε, μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος GD10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, στη γέφυρα Μάνου Κατράκη στη Φοινικιά αυτή την ώρα, μηχανήματα έργου της περιφέρειας καθαρίζουν τον ποταμό από φερτά υλικά. Λοιπόν, αυτό γίνεται αυτή την ώρα, πάρα πολύ καλά άμυα εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, να ακούσουμε ακροατή, ο οποίος θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
12: Πέρασα τώρα, βγήκα εθνικό από το γιόφυρο, που είναι η γέφυρα που περνάει από πάνω ο εθνικός. Από κάτω κάνουν κάτι εργασίες στη γέφυρα, έχουν βάλει σκαλοσιές, έχουν βάλει τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
12: Τα οποία τα παίρνει ποταμό σιγά σιγά όλα από εκεί πέρα.
0: τα παίρνει το νερό, τις σκαλοσιές.
12: Από κάτω κάτι ξύλα που είχε το πρωί που πέρασα ήταν χαμηλά, τώρα τα έχει πάρει όλα. Ναι. Έχει σηκωθεί ο ποταμός και δεν ξέρω αν πάει για τις καλωσίες. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουν ανθρώπινα εργαλεία εκεί, αν έχουν πράγματα.
0: Ναι.
12: Είναι επιχείρημα να τα πάρει όλα. Το θέμα είναι ότι αν φύγουν από εκεί θα μπλοκάρουν στην από κάτω γέφυρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
12: Και θα μαζέψουν όλα τα κλαδιά εκεί πέρα και θα ξεχυλήσει ο ποταμός.
0: Μάλιστα.
12: Και στην Ηρακλείου Μυρών που είναι ένα ρέμα παράλληλο, ένα ποταμάκι.
0: Ναι.
12: Από την από κάτω μεριά.
0: Στο ύψος των Αθανάτων ή σε άλλο σημείο.
12: Ναι, ναι, στο ύψος των Αθανάτων, ναι. Και μετά από την έξοδο των Αθανάτων. Ναι. Είναι κάτι αποθήκες, ήμουν εκεί το πρωί.
0: Ναι.
12: Και έμπαινε το νερό μέσα στις αποθήκες κανονικά, ξεχύλιζε δηλαδή ο ποταμός.
0: Μάλιστα.
12: Δηλαδή αν θα συνεχιστεί το φαινόμενο αυτό, αύριο το πρωί.
0: Ναι.
12: Με τα λεγόμενα που υπάρχουν θα είναι ισχυρότερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Έκτακτη συνεδρίαση μου στέλνουν οι συνάδελφοι του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Ο Νίκος Ιρηγονάκης δήλωσε προτεραιότητά μας η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η σύσταση για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν στην περιφέρεια σε λίγο σε αυτή τη σύσκεψη. Να πάμε όμως στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Ακριβώς επειδή έχουμε πολλά τηλέφωνα ανθρώπων που θέλουν να ξέρουν την κατάσταση στην περιοχή για να ξέρουν πώς θα κινηθούν τις επόμενες ώρες. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
13: Καλό μεσημέρι. Να ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερος ο καιρός από το μεσημέρι και μετά. Γιατί μέχρι τώρα,
0: ναι.
13: Τώρα έχει κάνει μια ανάπαυλα στο Αργαλοχώρι, είμαι, δεν ξέρω, στο Καστέλι.
0: Ναι.
13: Έκανε μια ανάπαυλα τώρα.
0: Ναι.
13: Αυτό το έντονο φαινόμενο που βιώσαμε, γιατί θα το βίωνε, το βίωσε, αλλά ήταν εντοπισμένο και σε Χανιά Ρέθινο,
0: mm-hmm.
13: ήταν λοιπόν και σε εμάς, στο δυτικό μέρος, ας το πούμε, του Ηρακλείου, ο Δήμος Μηνώας σίγουρα μέσα σε αυτό. Κάναμε, σε συνεννόηση, κάναμε αίτημα και εκδόθηκε μήνυμα 112 για αποφυγή μετακινήσεων,
0: ναι.
13: Μόνο για λόγους υγείας ή οτιδήποτε άλλο να μετακινούνται, μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα και να ανοίξουν τους δρόμους. Οι δρόμοι παραμένουν κλειστοί. Δηλαδή παραμένει κλειστός ο δρόμος Καστέλι Χερσόνησο, Καστέλι προς Αποστόλους, Καστέλι προς Αρκαλοχώρη, Περιφερειακός του Καστελίου, ο δρόμος Θραψανό Αποστόλη, Θραψανό Ζωχώρη. Παραμένει κλειστοί. Ο δρόμος Θραψανό Αρκαλοχώρη έχει αποκοπή. Λοιπόν, καθόλου μετακινήσεις. Καθόλου. Δεν
0: Ωραία.
13: Υπάρχει κανείς λόγος να κινδυνεύσει κάποιος για κάτι το οποίο δεν είναι επίγον.
0: Ναι. Πώς προέκυψε το κλείσιμο των δρόμων τώρα, δηλαδή το πρόβλημα πώς δημιουργήθηκε? Ήταν τόσο μεγάλες οι ποσότητες του νερού που έπεσαν κατά τη διάρκεια
13: της νύχτας. Οι ποσότητες του νερού είναι τέτοιες που είχαμε υπερσυγείς βιατιών, υπερσυγείς ποταμών, υπερσυγείς δρόμων. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε βιατιά. Οπότε εμείς και τους κλείσαμε τους δρόμους και βάλαμε σήμανση, κορδέλες και ό,τι άλλο μπορούμε από το πρωί, προκειμένου να μην εγκλωβιστεί κάποιος μέσα. Είχαμε εγκλωβισμούς και απεγκλωβίστηκαν.

0: Ναι.
1: Περίπου 14 αυτοκίνητα συνολικά σε διάφορα σημεία.
0: Ναι.
1: Αλλά στη συνέχεια έχουμε, εντάξει, έχουμε μια σήμανση η οποία αποτρέπει για να περάσουν από αυτούς τους δρόμους. Έγινε ενημέρωση και μέσω των μέσων, το Radio Crete το είπαμε το πρωί, ναι, με το alert, ναι, κλπ. Και δεν γίνονται δεν υπάρχει κυκλοφορία.
0: Θέλω, θα παρακαλέσω, οπότε, κύριε Δήμαρχε, να επαναλάβετε τους δρόμους που είναι κλειστοί αυτή την ώρα που μιλάμε και είναι μία παρά το μεσημέρι.
1: Ναι, είναι ακόμα κλειστός ο, ναι, δρόμος Καστέλη προς Αποστόλους, Καστέλη προς Χερσόνησο, Καστέλη προς Αρκαλοχώρη, αμέσως έξω από το χωριό, ο περιφερειακός του Καστελίου, ο δρόμος Θραψανό Αποστόλη,
0: ναι,
1: ο δρόμος Θραψανό προς Αρκαλοχώρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή υπάρχει αποκοπή. Εντάξει, με ένα μεγάλο όχημα περνάς. Αυτό όμως δεν πρέπει να το ρισκάνουν οι πολίτες με οποιοδήποτε μικρό όχημα, ακόμα και 4x4. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αγνοήσουν. Τη στιγμή που έχουμε κλείσει τους δρόμους και δεν τους κλείνουμε σαφώς εάν δεν υπάρχει όλο αυτό το πρόβλημα.
0: Η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες τι λέει για το Δήμο σας, κύριε?
1: Κοιτάξτε, ηρεμή λέει η κατάσταση, μας λένε, μέχρι νεοτέρας. Εντάξει, το νεοτέρας τώρα δεν μπορώ να σου το πω. Έχουμε θέματα και ας το πούμε μετακινήσεων των φαινομένων.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι κάτι. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε,
1: εμείς μόλις, ναι, νιώσουμε ασφάλεια και με βάση τη γνώμη των ειδικών και υπάρχει ηρεμία, θα ανοίξουμε σταδιακά τους δρόμους. Αλλά προς το παρόν, όχι, δεν το κάνουμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλό μας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είπαμε και για την έκτακτη σύσκεψη στην περιφέρεια, είπαμε και για τις εργασίες που εκτελούνται τώρα αυτή την ώρα στη Γέφυρα, όπως σας είπα νωρίτερα. Ακούσαμε και τους στη Γέφυρα, είπαμε, στην Μάνου Κατράκη, στη Φινικιά, καθαρίζουν το ποτάμι από φερτά υλικά, πάρα πολλά φερτά υλικά, από το βίντεο που βλέπω, και σε λίγο θα ανέβουν τα βίντεο αυτά και στο ecrete.gr. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς.
2: Λοιπόν, στο ίδιο έργο θεατές είμαστε. Mm. Είχαμε πλημμυρίσει πριν 5 χρόνια πάλι στη Φινικιά. Τώρα είμαι στο Γεφυράκι, στις 3 βαγές.
0: Ναι.
2: 1 μέτρο θέλει για να ξεχυλήσει ο ποταμός να πλημμυρίσουν οι επιχειρήσεις πάλι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, τι θα γίνει, καταρχήν δεν έχει έρθει εδώ πέρα με ένα πολτοζάκι, ναι, να εκβαθύνει λίγο το ποταμό. Είναι απαράδεκτη, τελείως δηλαδή. Στις 3 βαγές, στο Γεφυράκι, έχει 1 μέτρο για να βυθιστεί όλη πάλι η περιοχή και η Ευαρέστου.
0: Η Ευαρέστου είναι μια ιστορική οδός, τη θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Τι είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια. Δεν μου λέτε τώρα, γιατί πολύ μεγάλη συζήτηση έχει γίνει εκεί, που εσείς είστε κάτοικος της περιοχής, φαντάζομαι.
2: Είστε επιχειρηματίας, δραστηριοποιούμε.
0: Επιχειρηματίας, πολύ ωραία. Είδατε εσείς συνεργεία να δουλεύουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού?
2: Δεν έχει έρθει κανένας, κυρία Σημειαντονάκη, κανείς δεν έχει έρθει, όλοι ψεύδονται. Καταρχήν, εγώ θα εφιστήσω την προσοχή. Έπρεπε να έχει έρθει το πολτοζάκι εδώ πέρα να καθαρίζει. Για τον απλούστατο λόγο, είπατε ότι στη Μάνου Κατράκη καθαρίζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα,
0: αυτή την ώρα.
2: Αν κατεβάσει φερτά υλικά ο ποταμός, θα φρακάρουν κάτω από τη γέφυρα. Τι, πολύ θέλει να το σκεφτεί κάποιος αυτό? Δεν έχει έρθει ένα πολτοζάκι εδώ πέρα. Γιατί δεν έχει στείλει η περιφέρεια? Ο κύριος Ειρηγονάκης τι κάνει? Τη σύσκεψη είναι μόνο. Δεν υπάρχει. Είναι αποκλεισμένο καταρχήν το γεφυράκι και για εμένα θα έπρεπε να κλείσουν για την Ευαρέστου. Να μπορεί να έρθει από εδώ ένα πολτοζάκι οτιδήποτε, να καθαρίζουν την Κίτη παράλληλα, να ανέβουν πάνω στο Πρανές, να κάνουν διάνοιξη του ποταμού, να μπορέσουν να κατεβούν όποια φερτά από πάνω και να μην κυκλοφορούν. Το ξέρετε ότι έχει φορτηγά. Αν σπάσει ο ποταμός και μπουν μέσα τα νερά, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι που θα κλωστούν μέσα στα αμάξια?
0: Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω, ξέρω ότι μας ακούνε και στο Δήμο και στην περιφέρεια, και θέλω να ελπίζω ότι αυτό το μηχάνημα που βλέπω εκεί στη Μάνου Κατράκη θα έρθει και στη δική σας την περιοχή, γιατί αν η κατάσταση είναι έτσι όπως μας την περιγράφετε.
2: Μα δεν είναι να λειτουργεί μόνο ένα μηχάνημα στο
0: Δήμο. Όχι, αυτό λέω. Προφανώς δεν μπορεί να λειτουργεί ένα μηχάνημα σε όλο το Ηράκλειο, είναι δυνατόν με αυτές τις συνθήκες.
2: Σίγουρα, ξέρετε ποιο είναι στο Ηράκλειο? Στο Ηράκλειο δεν βρέχει.
0: Ναι, όντως δεν βρέχει. Πολλές ώρες δεν βρέχει. Εδώ και πολλές ώρες.
2: Βρέχει όμως πάνω, βρέχει στα ψηλά. Γιατί έτσι, εγώ ερχόμουν από τη Μεσαρά όταν πήρα τηλέφωνο, ερχόμουν από τη Μεσαρά και βρέχει από την Αγία Βαρβάρα.
0: Mm.
2: Ο γιόφυρος ποταμός, η απορροή του, ξεκινάνε όλα τα νερά από τα μούλια από την Αγία Βαρβάρα και κατεβαίνει. Δηλαδή, αν βρέχει Αγία Βαρβάρα, προφήτη Λία, ασίτες και όλο αυτό το κομμάτι,

0: ή μέσα στο γιοφυρό.
1: Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά. Λοιπόν, Φοινικιά Τρεις Βαγιές, ο κύριος και ο επιχειρηματίας περιοχής. Το γεφυράκι λέει θέλει ένα τσικ για να έχουμε προβλήματα και εκεί. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε.
2: Μέρα.
1: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Θα ήθελα να επέμβω σε σχέση με τον προηγούμενο ακροατή, επειδή πέρασε και εγώ πριν μισή ώρα από τις Τρεις Βαγιές.
1: Ναι.
2: Με συγχωρείτε. Όντως το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, όμως ερχόμενοι μετά προς 62 μαρτύρων, από την πλευρά της 62 μαρτύρων,
1: ναι,
2: έχει έρθει φορτωτάκι και καθαρίζει.
1: Ναι.
2: Το ποταμό το γιόφυρο.
1: Ναι. Ναι. Ωραία, μακάρι να βλέπουμε μηχανήματα να επενδύνουν τώρα που δεν βρέχει.
2: Ναι, ναι.
1: Στις περιοχές, ώστε να μην έχουμε προβλήματα τις επόμενες ώρες, γιατί περιμένουμε βροχές. Δεν είναι ότι σταματάει δηλαδή το φαινόμενο
2: εδώ. Το γνωρίζω. Απλά και εγώ, επειδή πήγα να μπω από την έξω, από πριν την 62 μαρτύρων, τέλος πάντων προς το Σαμόλι, το Βενζινάδι και το Γεφυράκι να περάσω.
1: Mm-hmm.
2: Δεν με άφησαν να περάσω. Έχουν κλείσει το Γεφυράκι.
1: Mm-hmm.
2: Και μετά, ερχόμενοι από 62 μαρτύρων, είδα ότι ο λόγος που το έχουν κλείσει είναι γιατί υπάρχει φορτωτάκι.
1: Ναι, και κάνουν τις εργασίες. Μάλιστα, μάλιστα. Σαφές.
2: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Σας ευχαριστώ.
2: Ας ελπίσουμε ότι ναι, δεν θα έχουμε παρατράγουδα.
1: Όλοι το ελπίζουμε, αλλά θα δείξει.
2: Γιατί
1: θα δείξει.
2: Έρχονται δύσκολες ώρες.
1: Σας ευχαριστώ
2: πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Έχουμε ακροατή, άλλου μηνά όχι. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να. Σήμερα καταλαβαίνετε ότι η εκπομπή είναι εκτάκτων αναγκών λόγω των συνθήκων που δημιούργησε η βροχή. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά να πάμε στο ένα θέμα που θα δούμε σήμερα στην εκπομπή.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε στα της κακοκαιρίας. Έχουμε ακροατή στη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλό μήνα.
1: Να σας πω κάτι. Τώρα βγαίνουν τα μηχανήματα ή έπρεπε να έχουν βγει το καλοκαίρι να πιάσουν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν.
0: Το δεύτερο. Το καλοκαίρι έπρεπε να βγουν.
1: Λοιπόν,
0: το καλοκαίρι
1: τώρα,
0: έπρεπε
1: να βγουν. Τι καθόμαστε και το κουβεντιάζουμε. Να πάει τώρα το μηχάνημα. Όταν έπρεπε να πάει, γιατί δεν πήγε.
0: Από πού τηλεφωνείτε?
1: Πού είναι ένας εισαγγελέας να παρέμβει? Δεν υπάρχει ούτε εισαγγελέας ούτε τίποτα. Και μην μου πείτε ότι δεν πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας. Αλλά ξέχασα, ασχολούνται τώρα με πιο σοβαρό πρόβλημα. Με τη δομή, που πρέπει να κάνουμε νόμιμο το εργοστάσιο εκεί. Με τόσες παρανομίες. Να σας πω κάτι, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, αρκετά πια, έτσι. Αρκετά. Αρκετά και με την περιφέρεια και με το Δήμο Ηρακλείου. Να πάνε σπίτια τους. Και η μεν και η δε. Έχει ξεχυλίσει το ποτήρι και έχει, όχι πια έχει ξεχυλίσει, αρχίζει και τρέχει. Δεν πάει άλλο. Λοιπόν, καλύτερα να πάνε να δώσουν μια παρέτηση όλοι τους, να ησυχάσουμε. Αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα,
0: να είστε καλά. Καλό μήνα. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή τώρα, όταν έχουμε αυτή την εικόνα, αυτή την κατάσταση, την 1η Οκτωβρίου με την πρώτη ουσιαστικά βροχή, δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Και προκύπτουν και αυτά τα ερωτήματα, το τι γινόταν τους καλοκαιρινούς μήνες που υποτίθεται ότι μπαίνουμε στη διαδικασία να μπούμε, να είμαστε έτοιμοι για το φθινόπωρο, αν βρέξει, αν κάνει, έχουμε αυτά τα ποτάμια, τα γνωστά προβλήματα, έχουν πλημμυρίσει κατά καιρούς τα προηγούμενα χρόνια διάφορες περιοχές εδώ στο Ηράκλειο και πέριξ του στο Γιώφυρο εκεί και όχι μόνο και στον Καρτερό και σε άλλες περιοχές και συνεχώς βλέπουμε αυτό το ίδιο έργο γιατί είπαμε βεβαίως η προστασία της ανθρώπινης ζωής αλλά με την πρώτη βροχή αν κλεινόμαστε όλοι στα σπίτια μας και αν αποφεύγουμε όλες τις άσκοπες μετακινήσεις μετά δεν ξέρω τι, ο κρατικός μηχανισμός δηλαδή πώς λειτουργεί και τι ακριβώς κάνει όταν πρέπει να τα κάνει γιατί μετά τώρα έχουμε προβλήματα τώρα έχουν βουσκώσει τα ποτάμια τώρα να καθαρίζουμε τα κλαδιά και τα φερτά υλικά

0: να αναψαρέψουν μεγάλες ποσότητες λαγοκέφαλου και θα έπαιρναν χρήματα και θα γίνονταν και καταστάσεις, ψυγεία ειδικά για να τους βάζουμε μέσα κτλ. Ζήτησα από τον πρόεδρο των Αλιέων, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, να έχουμε μια επικοινωνία, να μας πει πόσα λεφτά έχουν πάρει οι ψαράδες μας, οι παράκτοι αλιείς, και τι γίνεται με αυτό το πολύ διαφημισμένο μέτρο που είχαμε διαβάσει πάρα πολλά το προηγούμενο καλοκαίρι. Καλό σας μεσημέρι, καλό μήνα κύριε Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Καλό μήνα σε εσάς και σε όλους οι ακροατές, κυρία Σιμιαντονάκη.
0: Λοιπόν, πόσα λεφτά έχετε πάρει για το λαγοκέφαλο?
1: Τίποτα ακριβώς. Έχουν δώσει τη διέστηση, κυρία Ρένα.
0: Ναι.
1: Έχουν δώσει τη διέστηση στον κόσμο ότι ο Αλιέας αποζημιώνεται με 5,33 ευρώ ανά κιλό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Βγάλανε ναι μεν την πρόσκληση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εν συνεχεία απέστειλε εκ νέου άλλο έγγραφο στην περιφέρεια Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου και τους λέει κάντε μας προτάσεις να μας τις καταθέσετε μέχρι 30 Σεπτέμβρη, μέχρι εχθές που τις έκανε η περιφέρεια. Λοιπόν, για να αποφασίσουμε πώς θα κάνουμε το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Μέχρι αυτή τη στιγμή ούτε μία υποδομή υπάρχει, κυρία Ρένα, τίποτα απολύτως δεν έχουν φτιάξει υποδομή, ούτε ποιος θα ζυγίζει τα λαγοκέφαλα, ούτε σε ποιους ψυγειοκαταψύχτες θα βάνουμε, ούτε ποιος θα κόβει τα παραστατικά, ούτε πώς θα πληρώνεται ο Αλιέας. Ήτανε δυστυχώς μία φούσκα του Μαργαρίτη του Σκηνά, επειδή σε γίνανε 5-10 περιστατικά δαγκώματα από λαγοκέφαλο το καλοκαίρι. Για να ξεφουσκώσει λοιπόν η φούσκα αυτή, ζητάει από την περιφέρεια επιπρόσθετα και προτάσεις.
0: Τι προτάσεις, μισό λεπτό λίγο να το καταλάβω. Το Υπουργείο είχε πει, εγώ αποφασίζω να επιδοτήσω τους ψαράδες μας για να γλιτώσουν και από αυτόν τον εφιάλτη που σας έχει καταστρέψει όλες τις ψαριές κτλ. Αποφασίζω να δώσω 5,33 ευρώ το κιλό. Πού κολλάει η περιφέρεια και μέχρι 39 θα πρέπει η περιφέρεια Κρήτης και να δώσει, να καταθέσει προτάσεις? Τι είδους προτάσεις στο Υπουργείο, δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Τι εννοείτε?
1: Προτάσεις, ποια θα είναι η διαδικασία? Πού θα μπουν οι ψυγειοκαταψύχτες,
0: ναι.
1: Πώς θα γίνει η ρευματοδότηση, ναι. Πώς θα γίνει τα μεταφορικά το ψυγείο, σε ποιους κλίβανους θα πάνε? Αυτά ζητάει το Υπουργείο. Αλλά θα σας πω, κυρία Ρένα, το εξής. Είναι δυνατόν από 25 του Ιούνιου να ζητάει μέχρι 30 Σεπτέμβρη,
0: ναι,
1: προτάσεις? Μήπως το κάνουμε για κολυσιεργία, για να σπάσει και να ξεφουσκώσει η φούσκα που σας έλεγα σε προγενέστερο χρονικό διάστημα? Αυτό είναι, κυρία Ρένα. Αυτό είναι. Τι προτάσεις θέλουνε? Αυτά είναι δικαιολογίες. Ζητάμε λοιπόν πολιτική παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πολιτική παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο Αλιέας έχει καταστραφεί, κυρία Ρένα. Και σας λέω ότι κάνει ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία. Ένα κουστούμι δίκτυα 7.500 ευρώ κοστίζει. Το βάνουμε απόψε το πρωί. Το έχουν καταξεσχίσει και έχουν φάει τα βρόσινα ψάρια. Δεν φτάνει ότι παθαίνουμε ζημιά στα αλιευτικά εργαλεία, αλλά τρώνε και τα καλά ψάρια που τρώμε εμείς. Αυτό είναι, κυρία Ρένα.
0: Λοιπόν, άρα είμαστε πάλι στο μηδέν. Δηλαδή, οι πληθυσμοί του λαγοκέφαλου δεν έχουν μειωθεί εκ των πραγμάτων. Εσείς συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα προβλήματα με το ψάρι αυτό που τρώει τα άλλα ψάρια σας καταστρέφει και τα

0: αλλιευτικά εργαλεία. Και έχουμε και τελευταίο κερασάκι, την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, το οποίο πόσο έχει αυξήσει το λειτουργικό κόστος, κύριε Ανδρουλάκη?
1: 100% κυρία Ρένα. Και θα σας πω το γιατί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο πετρέλαιο το έχω δει σε πρατήριο 2,40. 2,40 το έχω δει. Το πετρέλαιο το παίρναμε εκείνη την εποχή, το παίρναμε 1,38, 1,40.
0: Ναι.
1: 1,40. Αυτή τη στιγμή το έχει τιμή στα πρατήρια 2,40. 100% είναι απάνω. Θέλουμε δηλαδή ένα αλλιευτικό σκάφος για να βγει στη δουλειά, θέλει 200 ευρώ πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Τι έσοδα θα φέρει πίσω το αλλιευτικό, αφού έχω τους λαγοκέφαλους και τρώνε τα αμπρόσινα ψάρια? Έσοδα λοιπόν 0, έξοδα αρκετά. Και δεν είναι, κυρία Ρένα, μόνο αυτό. Και με τη νέα ΚΑΠ, ο κύριος Μαργαρίτης ο Σινάς, μας έχει δέσει και μας έχει βάλει μία ταφόπλακα για την παράκτια αλληλεία μικράς κλίμακας. Μας πάει να μας βάλει δορυφορικά μηχανήματα, επικαλούμενος ότι θα τα επιδοτήσει, αλλά και δεν θα πληρώνουμε, λέει, τέλη και σε διάφορες εταιρείες, αλλά μετά από 3 χρόνια θα πληρώνουμε, λέει. Σήμερα πληρώνει το αλλιευτικό 240 ευρώ, που είναι πάνω από 10 μέτρα για το δορυφορικό μηχάνημα. Κάτω από 10 μέτρα δεν τα έχουν τοποθετήσει ακόμα. Τώρα ψάχνουν λοιπόν κάτω από 10 μέτρα να τοποθετήσουν και εκεί στα μικρούλια, στα βαρκάκια, δορυφορικά μηχανήματα. Τους λέει τα πρώτα 3 χρόνια δεν θα πληρώνετε, θα τα επιδοτήσω εγώ και θα πληρώνουμε εμείς σαν Υπουργείο, αλλά μετά από τα 3 χρόνια θα πληρώνετε το ανάλογο. Αφού φανταστείτε, σήμερα έχει 240 ευρώ το μηχάνημα αυτό κάθε μήνα να πληρώνουμε σε εταιρεία. Σε εταιρεία! Είναι εταιρεία η οποία διαχειρίζεται και δίνει τα στίγματα στο Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Μάλιστα.
1: Σε ιδιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αθήνα επάνω στον κύριο Μελισσουγάκη. Να σας πω και ακριβώς. Λοιπόν, η νέα ΚΑΠ είναι η ταφόπλακα, κυρία Ρένα.
0: Κύριε Ανδρουλάκη, πάτε σε κινητοποιήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Κάποιοι συνάδελφοί σας από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, άλλες περιοχές. Έχει να κάνει με το τι είδους σκάφη έχει ο κάθε κατατόπους σύλλογος, αν είναι μεγάλα τα σκάφη ή όχι? Γιατί εσείς εδώ, αν δεν κάνω λάθος, κατεβαίνετε σε κινητοποίηση 11 του μήνα.
1: Εμείς κατεβαίνουμε σε πανελλαδική κινητοποίηση.
0: Ναι.
1: 14.000 σκάφη,
0: ναι.
1: 14.000 σκάφη στις 11 του μήνα. Σήμερα κάνουν κινητοποιήσεις οι εφοπλιστές, οι λεγόμενες ανεμότρατες,
0: μάλιστα,
1: τα γρυγρή,
0: ναι,
1: τα οποία οι συγκεκριμένοι έχουν βοηθηθεί από το Υπουργείο κατά επανάληψη. Όταν, κυρία Ρένα, εμένα μου έδωσε στον κορονοϊό 400 ευρώ επιδότηση εμένα σε σκάφος 10 μέτρα, mm-hmm, και σε αυτούς έδωσε 40-50 χιλιάδες ανά σκάφος, ακριβώς όπως σας τα λέω έγιναν.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν είναι με το μέρος του Υπουργείου και τις υποστηρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Το Υπουργείο. Τους υποστηρίζει το Υπουργείο, γιατί είναι οι λεγόμενοι εφοπλιστές. οι λεγόμενοι εφοπλιστές.
0: Άρα 14.000 παράκτη αλληλείς μπαίνετε σε κινητοποιήσεις στις 11 του μήνα. Πρόκειται για τα σκάφη τα μικρά. Τα μικρά τα σκάφη και όχι αυτές τις ανεμότατες, τα μεγάλα σκάφη, τέλος πάντων.

0: που έχουν άλλη δυναμική και μπορούν να ψαρεύουν τελείως διαφορετικά. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν έχω άλλο χρόνο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να είμαστε σε επαφή, γιατί και οι αλληλείς, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τους αγρότες, μαζί με τους κτηνοτρόφους, μαζί με τους μελισσοκόμους, αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα επιβίωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Είναι ο μοναδικός κλάδος η παράκτια αλληλεία που δεν έχει επιδοτηθεί, δεν έχει βοηθηθεί ποτέ, κυρία Ρένα. Ποτέ. Και τον πρωτογενή τομέα πάνε να τον διαλύσουνε. Την ομορφιά, τα αλλιευτικά στάφη της Ελλάδος πάνε να τη διαλύσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ανδρουλάκη. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλημέρα
0: σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι μία. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που σφυροκοπά την Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προκαλούν πλημμύρες, κατολιστήσεις, προβλήματα στο δικοδίκτυο και σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες. Μέσα από το 112 έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους περιοχών του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου για περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή επικίνδυνων σημείων. Υπερχείλησαν ρέματα σε Ηράκλειο. Σοβαρά τα προβλήματα σε Φοινικιά και Μαλάδες, με μεγάλες ποσότητες νερού, κλαδιά και φερτά υλικά να μεταφέρονται στο οδικό δίκτυο. Επιποδώσει αρμόδια υπηρεσία για τον καθαρισμό. Πλημμυρισμένοι δρόμοι και ζημιές σε Δήμο Χερσονήσου και Δήμο. Στο μάτι της κακοκαιρίας και η περιοχή του Προφήτη Λέω, που η βροχή άγγιξε τα 300 χιλιοστά. Μεγάλος όγκος νερού έπεσε και στον Ψιλορίτη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στα ορεινά χωριά του Μιλοποτάμου. Συνεχίζεται αναζήτηση του κτηνοτρόφου στην περιοχή των Καρίνων, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο 80χρονος άνδρας μετέβη στο ποιμνιοστάσιο του το βράδυ της Τετάρτης, με την εξέλιξη του κύματος κακοκαιρίας να εντείνει την ανησυχία. Παρά τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, χιλιάδες κενές θέσεις εκπαιδευτικών παραμένουν στα σχολεία. Στο Ηράκλειο, που τα περισσότερα από τα 550 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καλύφθηκαν περίπου τα 250, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις σε δασκάλους, νηπιαγωγούς και ειδικότητες, καθώς και στην παράλληλη στήριξη. Χειροπέδεσε 23χρονο και 24χρονο στην Ιεράπετρα. Εντοπίστηκαν στην κατοχή του συσκευασμένες δόσεις κοκαίνης, πάνω από 50 γραμμάρια κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και περισσότερα από 1.200 ευρώ. Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Μαλεβίζι, μετά από έρευνα σε κατοικία που εντοπίστηκαν πιστόλι κρότο, αεροβόλο τυφέκιο, μαχαίρι και κροτίδες. Συνελήφθηκε μια 49χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στα χέρια του ανακριτή βρίσκεται το πόρισμα για τον απειδηνωτή που ήταν στο γραφείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών στο Κολωνάκι, που υπέστη την ανακοπή, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα κατέγραψε απόλυτα μηδενική δραστηριότητα. Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από Γερμανία και Γαλλία να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ για να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, απειλώντας με απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών πετρελαίου κίνησης προς την Ευρώπη. Στα αθλητικά, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην Τούμπα, με στόχο την τρίτη νίκη της στο φετινό Nations League. Στην EuroLeague, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 102-79 της Liverpool και διπλασίασε τις νίκες του στη διοργάνωση. Απόψε στις 9.30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Ιταλία τη Virtus Bologna. Στην πρόγνωση του καιρού, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα? την καλύτερη.

0: Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο

0: αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, υπερχυλήσεις ποταμών και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στον ορεινό Μυλοπόταμο, ενώ διακοπές κυκλοφορίας και μηνύματα του 112 καταγράφονται σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Νεκρός ένας κτηνοτρόφος που αναζητούνταν από χθες στις Καρίνες Ρεθύμνου. Στα όρια τους οι επαγγελματίες αλίης της Κρήτης εξαιτίας του λαγοκέφαλου και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου ετοιμάζουν κινητοποιήσεις στις 11 Οκτωβρίου. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στον τουρισμό και ιδιαίτερα στους μεσογειακούς προορισμούς ανέδειξε στις Βρυξέλλες ο Γιώργος Πελεκανάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Πράσινο φως από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης στο έργο της παράκαμψης στην Ελούντα. Με σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών συνεχίζεται η σχολική χρονιά στο Ηράκλειο. Κοινή γραμμή στην αντιπολιτευτική κριτική στα μέτρα της κυβέρνησης για καύσιμα και ιδιωτικό χρέος, με τα κόμματα να τα χαρακτηρίζουν προσωρινά και ανεπαρκή. Σε επίπεδα ρεκόρ που αγγίζουν τα 420,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ανήλθε το συνολικό ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα απειλεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Βαρύ πένθος στο Ρωτάσι για τον 36χρονο που έπεσε στο πηγάδι και βρήκε τραγικό θάνατο. Παρουσιάστηκε σήμερα το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου για την περίοδο 2026-2027. Νέα δυνατότητα εξαποστάσεως συμμετοχής στις εργατικές διαφορές δίνει η επιθεώρηση εργασίας. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την κακοκαιρία που πλήττει από χθες το βράδυ την Κρήτη. Τα προβλήματα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, πλημμύρες, υπερχυλήσεις ποταμών, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο έχουν προκαλέσει διακοπές κυκλοφορίας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση. Ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στο Μυλοπόταμο, όπου πλημμύρισαν σπίτια και παρασύρθηκε γέφυρα, ενώ σε πολλές περιοχές έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει την εικόνα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Καλό μήνα. Η κακοκαιρία στην Κρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες έχουν προκαλέσει από νωρίς τα ξημερώματα πλημμύρες, υπερχυλήσεις ποταμών και ρεμάτων, κατολισθήσεις, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Η εικόνα είναι δύσκολη. Ρένα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, ενώ διαδοχικά μηνύματα από το 112 έχουν σταλεί μέσα στην ημέρα σε περιοχές όπου τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα. Η Κρήτη, άλλωστε, από χθες βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να παραμένει πολύ υψηλός. Στο Ηράκλειο, από τις περιοχές που έχουν δεχθεί το πιο ισχυρό μέχρι στιγμής πλήγμα, είναι ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει σε αρκετά σημεία, η κυκλοφορία έχει διακοπεί, κλειστή είναι μεταξύ άλλων και οι δρόμοι από το νεκροταφείο Θραψανού προς τους Ζωφόρους, το Θραψανό προς τους Αποστόλους, η σύνδεση, να πούμε, Χουμερίου Γαλατά και τμήμα της επαρχιακής οδού Γαλατά Βόνης είναι κλειστή. Προβλήματα καταγράφονται και στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου Καστελίου, αλλά και στον περιφερειακό δρόμο. Μάλιστα, στην περιοχή είχε σταλεί νωρίτερα και μήνυμα μέσω του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά βεβαίως έμειναν τα σχολεία σε όλο τον Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Στον Δήμο Χερσονήσου τώρα η κατάσταση είναι και εκεί δύσκολη. Στις Γούβες τα ορμητικά νερά παρέσυραν τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα, τα οποία ρένα κατέληξαν στην θάλασσα, ενώ ο παραλιακός δρόμος υπέστη και εκείνος σοβαρές ζημιές. Υπερχείλησε επίσης ο Αποσελέμης. Προβλήματα και συσσόρευση υδάτων καταγράφηκαν σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Στις Μαλάδες και τη Φοινικιά τώρα ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε, με την πυροσβεστική να έχει αναπτύξει

0: ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Στη Φοινικιά, μάλιστα, δύο άτομα απομακρύνθηκαν από ακινητοποιημένο όχημα και αυτό γιατί τα φερτά υλικά είχαν κάνει το δόστρωμα απροσπέλαστο. Και εκεί είχαμε την ενεργοποίηση του 112 για να περιορίσουν οι πολίτες Ρένα τις μετακινήσεις τους. Ενδεικτική της έντασης της βροχής είναι η μέτρηση που έγινε στον Προφήτη Λία, όπου εκεί έχουν καταγραφεί περισσότερα από 220 χιλιοστά νερού με φερτά υλικά να μεταφέρονται στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο τώρα, όπου ο Μυλοπόταμος βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ σοβαρά προβλήματα, στα Ζωνιανά είχαμε την υπερχείληση του ποταμού, δρόμους να πλημμυρίζουν, σπίτια και οχήματα να επηρεάζονται από τα νερά. Χρειάστηκε μάλιστα ο αμπυγκλωβισμός οδηγού από αυτοκίνητο. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα στο Δυσπούριο και ένα ζευγάρι που βρισκόταν με το αυτοκίνητό του στο σημείο έπεσε στην κήρη του ποταμού. Ευτυχώς όμως τραυματίστηκε ελαφρά. Έχουμε πάρα πολλές ζημιές στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Ο δρόμος Αξός Ανόγια είχε αποκοπεί προσωρινά, ενώ τα Ανόγια παρέμειναν και χωρίς ρεύμα μέσα στην νύχτα. Και όπως έχουν δηλώσει και από την Δημοτική Αρχή Μυλοποτάμου, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, όπως και σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Μάλιστα, ο Δήμαρχος ζήτησε να κηρυχτεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σοβαρά τα προβλήματα και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο, συγκεκριμένα, μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον κάμπο αλλά και στις καλλιέργειες. Ενώ έχει απαγορευτεί κυκλοφορία στον κάμπο πάντα για λόγους ασφαλείας. Είχαμε κατολίσθηση στο δρόμο προς την Κερά. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στο Ζερμιάδο καταγράφηκαν 174 χιλιοστά βροχής. Στον Άγιο Νικόλαο επίσης η ισχυρή νεροποντή μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια, καταγράφηκαν πλημμύρες και κατολιστήσεις, ενώ η πυροσβεστική διαχειρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον 20 περιστατικά εισρωής υδάτων. Πλημμύρισε μεταξύ άλλων υπόγειος φόρος ξενοδοχείου στην Ελούντα, ενώ προβλήματα έχουμε και στην ηλεκτροδότηση. Σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή Ελούντα, Μήλατο, Λίμνες, Άγιο Νικόλαο, ενεργοποιήθηκε επίσης το 112, ενώ προβλήματα σοβαρά από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έφεραν νερά και λάσπες, ναι, είχαμε ένα και στην Σιτία.
1: Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση. Πολύ σοβαρά προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Γιώργο, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να ενημερώσουμε ότι λόγω της κακοκαιρίας τέθηκε σε ισχύ στο Ηράκλειο αυτή τη φορά στην οδό Ευαρέστου, στην περιοχή Τρεις Βαγιές. Η κίνηση εκτρέπεται μέσω των οδών Γιάννη Αθητάκη και Παμφίλου. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Χερσονήσου Καστελίου, στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μαλάδων, καθώς και η κλειστή Ιρλανδική διάβαση στο ρέμα της περιοχής του Κατσαμπά. Να πάμε στο Μυλοπόταμο να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Κλάδο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή σας αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Νωρίτερα είχαμε επικοινωνία και με τον αντιδήμαρχό σας, μας έδωσε μια εικόνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
2: Όλα είναι σε εξέλιξη. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές. Τα φερτά υλικά είναι χιλιάδες τόνοι. Το οδικό δίκτυο έχει αποκλειστεί σχεδόν από Γαράζο προς Αξό και προς Ανόγια Ζωνιανά. Από το πρωί τα συνεργεία τα δικά μας παλεύανε μαζί με τα συνεργεία της περιφέρειας να ανοίξουν τον κεντρικό δρόμο. Τα χωριά, οι ζημιές είναι πάρα πολλές. Πολλά σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Η αγροτική οδοποιία έχει χαθεί σε πάρα πολλά σημεία. Πολλά χιλιόμετρα δίχτυα αποχητευτικά έχουν εξαφανιστεί. Δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα υπόστεγα στις μάντρες, τα ζώα, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ ζημιά στο οδικό δίκτυο, στο χωματόδρομο. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Η πυροσβεστική όλη του νομού είναι δίπλα μας. Η αστυνομία επίσης στους δρόμους. Είμαστε σε επικοινωνία 2-3 φορές με τον Υπουργό τον Τουρνά. Ναι. Έχουμε κάνει το χαρτί για έκτακτη ανάγκη στο Υπουργείο και προχωράμε.
1: Αυτή τη στιγμή που βρίσκεστε, Δήμαρχε, και αν βρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
2: Βρέχει, το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Βρέχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Φαντάζομαι η έκκλησή σας, αν δεν υπάρχει λόγος να βρεθούν άνθρωποι εκεί στην περιοχή.
2: Δεν έχουμε ρεύμα. Δεν έχουμε νερό.
1: Μάλιστα. Ούτε ρεύμα. Μάλιστα.
2: Ούτε ρεύμα. Από χθες το βράδυ δεν έχουμε ρεύμα. Τα 70 από τα 100 χωριά του Μυλοποτάμου δεν έχουν ρεύμα.
1: Μάλιστα.
2: Και ταυτόχρονα που δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει νερό.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.

0: Δυστυχώς, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ.
1: Πρωτόγνωρη στην περιοχή μας.
0: Πρωτόγνωρη, λοιπόν, η καταστροφή στην περιοχή του Ορεινού Μυλοποτάμου. Κύριε Κλάδο, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντωμεταξύ, εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα ο 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, εν μέσω της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο χωριό χωρίς τις αισθήσεις του. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι, όπως μας ενημερώνει η ΔΕΙΑΗ, λόγω των καιρικών φαινομένων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων της ΔΕΙΑΗ στις περιοχές Τηλίσου, Κρουσώνα, Κέρης, Μαλίων, Θραψανού, Βασιλιών, Καρκαδιώτισσας και αλλού. Η παρατεταμένη διακοπή στη λειτουργία των γεωτρήσεων αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα υδροδότησης σχεδόν σε όλη την πόλη του Ηρακλείου και την ευρύτερη περιοχή εκτός πόλεως. Αυτά όσον αφορά την κακοκαιρία. Να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Στα όρια τους δηλώνουν οι επαγγελματίες παράκτη αλληλής της Κρήτης που ετοιμάζουν παρελαδική κινητοποίηση στις 11 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος του πετρελαίου αλλά και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή του φιλόδοξου προγράμματος για τον Λάγο Κέφαλο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Σοφίας Λιόντου.
2: Στα όρια τους δηλώνουν ότι βρίσκονται οι επαγγελματίες αλληλής της Κρήτης με τον κλάδο να προετοιμάζει πανελλαδική κινητοποίηση στις 11 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή, όπως αναφέρεται, 14.000 μικρών αλλιευτικών σκαφών. Ο πρόεδρος των Αλλιαίων Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σιμιαντονάκη, αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση του Λαγοκέφαλου και στο αυξημένο κόστος του πετρελαίου. Για την αποζημίωση των 5,33 ευρώ ανά κιλό για τους λαγοκέφαλους, υποστήριξε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί ο απαραίτητος μηχανισμός για την εφαρμογή του μέτρου. Όπως είπε, δεν υπάρχουν ακόμη υποδομές για τη ζύγιση και αποθήκευση των ψαριών, την έκδοση των παραστατικών και την πληρωμή των αλλιέων. Ο ίδιος περιέγραψε και τις ζημιές που προκαλούν οι λαγοκέφαλοι στα δίχτυα. Και στα αλλιεύματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ένα σετ διχτυών που κοστίζει 7.500 ευρώ μπορεί να καταστραφεί μέσα σε μία νύχτα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Αλλιαίων Ηρακλείου υποστηρίζει ότι η αύξηση του κόστου του πετρελαίου επιβαρύνει καθοριστικά τον κλάδο. Οι αλλιείς προαναγγέλουν πλέον κινητοποίηση σε όλη τη χώρα με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου και τη στήριξη του επαγγελματικού αλλιευτικού κλάδου.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των Αλλιαίων, ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Μέχρι αυτή τη στιγμή ουδεμία υποδομή υπάρχει, κυρία Ρένα. Τίποτα απολύτως δεν έχουν φτιάξει υποδομή, ούτε ποιος θα ζυγίζει τα λαγοκέφαλα, ούτε σε ποιους ψυγειοκαταψύχτες θα βάνουμε, ούτε ποιος θα κόβει τα παραστατικά, ούτε πώς θα πληρώνεται ο αλλιέας. Ήτανε δυστυχώς μία φούσκα του Μαργαρίτη του Σκηνά, επειδή σε γίνανε 5-10 περιστατικά δαγκώματα από λαγοκέφαλο το καλοκαίρι. Ζητάμε λοιπόν πολιτική παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πολιτική παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο αλλιέας έχει καταστραφεί. Ο κύριος ο Μαργαρίτης ο Σινάς μας έχει δέσει και μας έχει βάλει μία ταφόπλακα για την παράκτια αλλιεία μικράς κλίμακας.
0: Τις προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές του τουριστικού τομέα απέναντι στην κλιματική κρίση ανέδειξε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κ. Γιώργος Πελεκανάκης, κατά τη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκό Φόρουμ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους προορισμούς της Μεσογείου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Κρήτη, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η Άννα Κωνσταντουλάκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, επηρεάζοντας και τον τουρισμό. Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί? Το επίκεντρο της παρέμβασης του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργου Πελεκανάκη, κατά τη συμμετοχή του σε φόρουμ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, τέθηκε το ερώτημα για το πώς η μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική για το βιώσιμο τουρισμό θα πρέπει να στηρίξει τις νησιωτικές περιφερειακές αρχές, τις δράσεις τους για τον τουρισμό και το κλίμα. Ο κ. Πελεκανάκης επικεντρώθηκε σε τρία βασικά σημεία. Είπε ότι απαιτούνται περισσότερα, πιο εύκολα προσβάσιμα και πρακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. σημείωσε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση, η εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού, η παραγωγή ενέργειας, η διαχείριση αποβλήτων και η εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Όμως, οι μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συχνά στερούνται την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν με την ταχύτητα που επιβάλλουν οι ευρωπαϊκοί στόχοι. Γι' αυτό η βιωσιμότητα δεν πρέπει να αποτελεί μόνο προνόμιο των μεγάλων επιχειρήσεων. Τόνισε επίσης ότι για την κρίση το νερό αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων ετών. Η ξενοδοχειακή βιομηχανία οφείλει να επενδύσει στην εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση του, άρα παράλληλα απαιτούνται ευρύτερες υποδομές αφαλατώσεις όπου είναι απαραίτητο επαναχρησιμοποίηση νερού, σύγχρονα δίκτυα, προορισμός απολειών και ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων. Έτσι, η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να συνδέσει άμεσα τις τουριστικές επενδύσεις με τις βασικές υποδομές των προορισμών. Αναφέρθηκε επίσης στην βιωσιμότητα σε επίπεδο προορισμού, όπως τόνισε. Η βιωσιμότητα πρέπει να αφορά ολόκληρο τον προορισμό και όχι μεμονωμένα το κάθε ξενοδοχείο. Ένα ξενοδοχείο, υπογράμμισε, μπορεί να επενδύσει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση των αποβλήτων ή στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όμως η προσπάθεια αυτή απαιτεί συνολική μέρημνα και υποδομές από τον ίδιο τον προορισμό.
0: Άννα, σε ευχαριστώ. Θα μείνουμε στο θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πελεκανάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ακούγοντας το ρεπορτάζ της συναδέλφου, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά όσον αφορά το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε στις Βρυξέλλες. Το νερό είναι κεντρικό σημείο και το κομμάτι των υποδομών επίσης πάρα πολύ σημαντικό για τον τουρισμό του μέλλοντος στο νησί μας.
1: Νομίζω ότι ο βιώσιμος τουρισμός είναι αυτό που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια και θα μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Η κλιματική αλλαγή δυστυχώς είναι εδώ και οι ξενοδοχικές επιχειρήσεις αλλά και εμείς οι διευθυντές βιώνουμε τα καθημερινά τις αλλαγές που συντελούνται στο τουριστικό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον ένα ζήτημα που αφορά μόνο το μέλλον, αλλά επηρεάζει ήδη σήμερα που μιλάμε την πορεία των ξενοδοχείων με το κόστος ενέργειας και του νερού, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τις υποδομές, αλλά και την εμπειρία και την οφέλη των πελατών που έρχονται στο νησί. Ιδιαίτερα, όπως για να αναφερθούμε ιδιαίτερα στην Κρήτη, οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και το ξέρουμε καθημερινά. Δεν είναι μόνο στον τουρισμό, δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, αφορά και εμάς τους μόνιμους κατοίκους που μένουμε εδώ στην Κρήτη. Είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα του νερού, είναι η ενεργειακή εξάρτηση, είναι οι πιέσεις υποδομές κατά του μήνες και εκείνες. Νομίζω όλοι το βιώνουμε αυτό. Άσχετα από τα έργα, δεν μιλάμε για το λόγο των έργων του ΒΟΑΚ, αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει μια τεράστια πίεση. Η διαχείριση των αποβλήτων και φυσικά τα ακραία καιρικά φαινόματα βλέπουμε και σήμερα τα σημερινά δελτία νομίζω είναι ξεκάθαρο από ό,τι βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει ένα σύνθετο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό θα πρέπει να στηρίξει ουσιαστικά και όχι μόνο με λόγια τις τουριστικές περιφέρειες της Ελλάδας, ιδιαίτερα και την Κρήτη. Αλλά ταυτόχρονα να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις ίδιες τις τουριστικές επιχειρήσεις και στους ανθρώπους που καλούνται να εφαρμόσουν την πράξη όλους αυτούς τους στόχους, την πράξη μετάβαση. Σημαντικό είναι να πω ότι πρέπει να όχι μόνο στις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και σε όλη την τοπική κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, μια και περιμένουμε τον αεροδρόμιο, περιμένουμε και μια ανάπτυξη του τουρισμού τα επόμενα χρόνια. Άρα, καλύτερα θα είναι να το δούμε όλο αυτό συνολικά για το καλό του τόπου μας.
0: Αυτό θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να το έχουμε δει αρκετά χρόνια πριν, ακριβώς επειδή οι ανάγκες μεγαλώνουν χρόνο με το χρόνο και είναι και το κομμάτι της κλιματικής κρίσης που πιέζει ακόμα περισσότερο. Κύριε Πελεκανάκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση ενός μεγάλου έργου που αφορά στην παράκαμψη της Ελούντας, καθώς η Επιτροπή Περιβάλλοντος άναψε το πράσινο φως για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ομόφωνα, αλλά με παρατηρήσεις. Η Λίλιαν Δαφερμάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ρένα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα έργα που έχει περάσει χωρίς υπερβολή από 1000 κύματα, αν σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για ένα σχεδιασμό που έχει αφετηρία το μακρινό 2000. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου έγινε με παρατηρήσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν και στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση του έργου το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς έχει διασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ. Με τη σημερινή συνεδρίαση σφραγίζεται ένας μεγάλος κύκλος παλινδρομήσεων και αναβολών που σχετιζόταν με τις απαλωτριώσεις του έργου που πρέπει να γίνουν για να προχωρήσει που είχαν φτάσει μάλιστα μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο χώρος που θα πρέπει να παλωτοριωθεί αφορά σε μια

0: έκταση που ξεπερνά 97.000 τετραγωνικά μέτρα. Το έργο χαρακτηρίζεται ως κορυφαία αναπτυξιακή παρέμβαση από τον αντιπεριφερειάρχη Νίκο Ξυλούρη, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη της Ελλούντας, που είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς του τόπου μας. Η δημιουργία της οδικής παράκαμψης νότια της Ελλούντας δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας νέας όδευσης που θα αποφορτίσει το βαρύ κυκλοφοριακό φορτίο της περιοχής. Έτσι, η Ελλούντα θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει με έργα ανάπλασης τον αστικό πυρήνα της και να αναδείξει το γραφικό χαρακτήρα της. Στη σημερινή συνεδρία συγκρίθηκε επίσης και η χωροθέτηση μιας μικρής μονάδας βιοαερίου στη Ζήμπιντα στο Αρκαλοχώρι μέσα από την ενεργειακή κοινότητα Μινώα, που σχεδιάζει την κατασκευή της μέσα από τη χρηματοδότηση που έχει εξασφαλίσει από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα έργο που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 80 κιλοβάτ, το οποίο θα διατεθεί σε δημοτικά και ιδιωτικά κτίρια με βάση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, την οποία θα έχει άμεση ανταπόδοση.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ξυλούρη.
2: Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ, κυρία Σιμεντονάκη, για την πρόσκληση.
1: Θα προχωρήσει επιτέλους το έργο, έστω και μετά από 26 χρόνια. Τι εκτιμάτε, και κυρίως τι είναι αυτές οι παρατηρήσεις στις οποίες αναφέρθηκε η συνάδελφος? Δηλαδή, είχαμε ομόφωνα την έγκριση της μελέτης, αλλά με παρατηρήσεις, ποιες είναι αυτές?
2: Θα σας πω. Καταρχήν, είναι ένα οραματικό έργο για την περιοχή. Mm-hmm. Δηλαδή, παρακάμπτει την Ελλούντα. Είναι η τάση, η σύγχρονη τάση συγκοινωνιακά της εποχής, να μην περνούν οι δρόμοι μέσα από τους οικισμούς, και καταλαβαίνετε, σε ένα οικισμό όπως η Ελλούντα που είναι εξόχως τουριστικός, η παράκαμψη βοηθά στο να γίνει και αναπλάσεις και άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσα στον οικισμό. Άρα είναι σημαντικό το ότι εγκρίθηκε η τελευταία, η πιο σημαντική θα έλεγα εγώ, έγκριση αδειοδότηση περιβαλλοντική, που είναι το ένα στάδιο πριν τη δημοπράτηση. Πια από γεία ΕΠΟ η περιφέρεια θα δημοπρατήσει. Παρατηρήσεις. Σε ένα έργο, κυρία Σιμιαντονάκη, που οδικό έργο είναι αυτό,
1: ναι,
2: που μελετάτε 20 χρόνια ενδεχομένως και με στάσεις και με προσφυγές και με δικαστήρια, που χαράσε ένα καινούριο δρόμο, καταλαβαίνετε ότι η χάραξη ενός καινούριου δρόμου θα μπορούσε να είναι και έτσι και λίγο πιο πάνω και λίγο πιο κάτω. Mm-hmm. Ένα καινούριο κτίριο, ένα καινούριο έργο έχει πολλές εναλλακτικές. Θα μπορούσε να είναι και διαφορετικό, λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο. Αυτή η επιλογή που έγινε, η οποία δυστυχώς, και αυτό γίνεται στη χώρα μας, δεν συζητήθηκε με τον κόσμο, με τους φορείς στη φάση της μελέτης, δεν συζητήθηκε όσο έπρεπε. Συζητήθηκε με ένα, αλλά η τελευταία διαβούλευση είναι η περιβαλλοντική, που κλείνει, αν θέλετε, το στάδιο των διαβουλεύσεων συνολικά. Όποιες παρατηρήσεις έχουν μαζευτεί, εμφανίζονται σήμερα ουσιαστικές εδώ. Δηλαδή, κάποιος κόμβος στην είσοδο του δρόμου. Ναι. Κάποιοι δρόμοι αγροτικοί που κόβονται η πρόσβαση από τον καινούριο δρόμο. Δεν πρέπει να μπει μια παρατήρηση ότι αυτός που έχει ένα χωράφι, πάει στο χωράφι του να έχει πρόσβαση ή να του προβλεφθεί πρόσβαση από τον δρόμο τον καινούριο? Δεν πρέπει εκεί που καταλήγει ο δρόμος στην παραλία, στο σκίσμα κάτω, να εξεταστεί αν θα γίνει κόμβος, τελικά δύσκολο να γίνει, αλλά ή αν θα γίνει τρίγωνη σύνδεση? Τέτοιου είδους παρατηρήσεις, κυρίως συγκοινωνιακές, πρόσβαση σε ένα ξενοδοχείο που είναι κοντά και πρέπει να κάνει μεγάλη διαδρομή, αυτού του είδους παρατηρήσεις μπήκανε και από το Δήμο, mm-hmm, Αγίου Νικολάου, προφανώς από την υπηρεσία περιβάλλοντος που κάνει όλη αυτή τη δουλειά, και βέβαια τα υιοθέτησε η Επιτροπή και ομόφωνα ενέκρινε αυτό το πραγματικά οραματικό έργο. Δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι όμως πολύ μεγάλη σημασία του.
1: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που όπου να είναι θα δημοπρατηθεί. Ενημέρωσα προσωπικά τον Περιφερειάρχη, γιατί είχε το άμεσο ενδιαφέρον να δει πώς πάει η συζήτηση και η εξέλιξη. Ενημερώθηκε και νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι θέμα του ιδίου που έχει εξασφαλίσει τους πόρους για να προχωρήσει.
1: Οπότε μπορούμε πλέον να μιλάμε μετά από 20 και πλέον χρόνια για δρομολόγηση. Κύριε Ξυλούρη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να πάμε τώρα στις εκπαίδευσεις. Με σημαντικά κενά εκπαιδευτικών συνεχίζεται η σχολική χρονιά στο Ηράκλειο. Η δεύτερη φάση διορισμών αναπληρωτών περιορίστηκε σε κάλυψη μόλις 25%, κατακόρυφη πτώση σε σχέση με πέρυσι. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Μαστρογιαννάκη.
3: Με σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικούς, εξακολουθούν να λειτουργούν σχολεία σε όλη τη χώρα παρά τη δεύτερη φάση.

0: προσλήψεων αναπληρωτών. Σε πανελλαδικό επίπεδο, τα καταγεγραμμένα κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανέρχονταν περίπου στις 15.000, ενώ στη δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκαν λίγο περισσότερες από 6.600 προσλήψεις. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στην Κρήτη, με το Ηράκλειο να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουν, εκπαιδευτικοί και αιρετοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πριν από τη δεύτερη φάση είχαν καταγραφεί περισσότερα από 550 κενά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ενώ μετά τις νέες προσλήψεις καλύφθηκαν περίπου 250 θέσεις. Παρά τις προσλήψεις και να εξακολουθούν να υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται σε δασκάλους και νηπιαγωγούς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κενά στη γενική αγωγή καλύφθηκαν περίπου στο 32% των αναγκών, από τις 127 κενές θέσεις καλύφθηκαν οι 41 και το 18% των αναγκών σε ειδική αγωγή, καθώς από τα 142 κενά καλύφθηκαν μόνο 26. Ιδιαίτερα προβληματική παραμένει η κατάσταση στην παράλληλη στήριξη. Από περίπου 150 κενά που είχαν καταγραφεί, καλύφθηκαν μόλις 40 θέσεις, με αποτέλεσμα να παραμένουν περισσότερες από 100 ακάλυπτες. Η ραγδαία μείωση της κάλυψης των οργανικών και λειτουργικών κενών στα σχολεία δημιουργεί άμεσο αντίκτυπο στο επίπεδο μάθησης των μαθητών και οδηγεί την εκπαιδευτική διαδικασία σε δραματική υποβάθμιση. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, το ποσοστό κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών περιορίστηκε στο 25%, σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση σε σχέση με την περσινή περίοδο, οπότε και είχε καλυφθεί το 45% των θέσεων.
1: Θα μένουμε στο θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Μακράκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μακράκη.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσά.
1: Η εμπειρία σας τι λέει, ότι κάθε χρόνος που περνά έχουμε και μικρότερο ενδιαφέρον από πλευράς αναπληρωτών, όσες φάσεις και αν ανακοινώνονται προσλήψεων, ανακοινώνονται από το Υπουργείο, κύριε Μακράκη?
2: Η δεύτερη φάση δεν είχε τέτοιο χαρακτήρα. Mm-hmm. Ήταν από το Υπουργείο γνωστό ότι θα γίνουν 6.600 περίπου προσλήψεις, καθώς αυτές ήταν οι πιστώσεις που είχε διασφαλίσει, οι πιστώσεις που είχε διασφαλίσει το Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Οι ανάγκες σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ήταν πάνω από 15.000. Επομένως, το ζητούμενο ήταν η διασφάλιση της χρηματοδότησης των πιστώσεων, κάτι που δεν έγινε και φέτος από την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όσες θέσεις αυτή τη στιγμή δόθηκαν σε επίπεδο Ηρακλείου και Κρήτης συνολικά, ήταν θέσεις στις οποίες υπήρχε ενδιαφέρον από τους πίνακες του ΑΣΕ που υπάρχουν σε κάθε κατηγορία, σε κάθε ειδικότητα. Μένει να αναλάβουν υπηρεσία αυτοί οι συνάδελφοι Δευτέρα και Τρίτη, ωστόσο, όπως αποτυπώθηκε και στο ροπορτάζ, το ποσοστό κάλυψης και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας στην παράλληλη στήριξη ήταν 30-35%. Το ποσοστό κάλυψης σε δασκάλους και νηπιαγωγούς ήταν γύρω στο 55% και ανάλογα την ειδικότητα μεταξύ 30-40%. Καλύτερη εικόνα, όπως και στην πρώτη φάση, όπως είχαμε πει, είναι ότι τα ειδικά σχολεία και στα τμήματα ένταξης έχουν ποσοστό κάλυψης 100%. Ωστόσο, σε επίπεδο γενικής αγωγής υπάρχουν πάρα πολλά ολοήμερα τμήματα και στην πόλη και στην Ήπεθρο και στην νηπιαγωγεία και στη δημοτικά σχολεία, λόγω του ότι δεν έγινε ο κατάλληλος αριθμός προσλήψεων, θα παραμείνουν κλειστά και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι μια κοινωνική, πέρα από το εκπαιδευτικό έργο, μια κοινωνική ανάγκη που είναι η λειτουργία ολοήμερων τμήματων, αυτό θα παραταθεί μέχρι να γίνει η επόμενη φάση.
1: Μάλιστα. Η οποία προσδιορίζεται για πότε, κύριε Μακράκη?
2: Δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Συνήθως, εμπειρικά, η επόμενη φάση είναι μετά τα μέσα Νοέμβρη με αρχή Δεκεμβρίου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Να είστε καλά.
1: Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Παρουσιάστηκε σήμερα το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου για την περίοδο 2026-2027. Σε συνέντευξη τύπου αναδείχθηκαν οι προγραμματισμένες πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις της νέας καλλιτεχνικής περίοδου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Βαρβεράκης, να μας δώσει μια συνολική εικόνα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαρβεράκη. Για το τι θα δούμε στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου τους επόμενους μήνες.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
3: Με μεγάλη χαρά λοιπόν παρουσιάσαμε σήμερα το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο έχει πάλι τη σφραγίδα του καλλιτεχνικού διευθυντή του Μύρων του Μιχαηλίδη. Είναι για τρίτη χρονιά από τότε που αναλάβαμε την παρούσα διοίκηση του Επιδημαρχίας Αλέξη Καλοκαιρινού.

0: δήμαρχός μας στηρίζει πολύ, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την πορεία της, των εκδηλώσεων και μάλιστα έκανε και μια ιδιαίτερη αναφορά στους ΕΝΕΚΣ τύπου. Θα ήθελα να πω λοιπόν εδώ ότι είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα φέτος, παρότι έχουμε περιορίσει αισθητά το κόστος λόγω και των οικονομικών δυσκολιών που έχουμε αυτή την εποχή. Έχουμε όμως, η ποιότητα είναι δεδομένη, είναι η ποικιλία των δράσεων, έχουμε μουσική, έχουμε όπερα, έχουμε θέατρο. Η πιο έτσι εμβληματική παραγωγή είναι οι δύο όπερες, το Ναμπούκο που είναι το Νοέμβριο και το η Madame Butterfly που είναι τον Απρίλιο, από αναβολή από πέρυσι. Και επίσης είδος άλλων εκδηλώσεων που είναι τώρα, που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο δεξί, που δεν είναι τώρα εύκολο να το αναγκαστεί.
1: Βεβαίως. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση και ηλεκτρονικά θα μπορεί ο κόσμος να δει τι προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες με αυτές τις θαυμάσιες παραστάσεις που μας προαναφέρατε. Να ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βαρβεράκη, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
8: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Παρά τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός συγκλίνει σε δύο βασικά σημεία: ότι τα μέτρα για τα καύσιμα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και ότι οι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος δεν αντιμετωπίζουν συνολικά το πρόβλημα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια στα καύσιμα, το ιδιωτικό χρέος και τους πληστηριασμούς προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ξύλωσε το αφήγημα του success story της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι νέες παρεμβάσεις συνιστούν μια από τα ίδια. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι η ανακοίνωση των 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο

0: αποτελεί ουσιαστικά παραδοχή ότι το πρόβλημα παραμένει. Ο εκπρόσωπος του κόμματος υποστηρίζει ωστόσο ότι χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων η ρύθμιση δεν αντιμετωπίζει την πραγματική έκταση του προβλήματος. Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής σταθερότητας την ώρα που αυτή ακριβώς η σταθερότητα που εγγυάται των ματωμένων πλεονασμάτων, της κερδοφορίας των ομίλων και της πολεμικής εμπλοκής είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογιστία, τσακίζοντας τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού. Αυτή τη σταθερότητα υπηρετούν και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης που ανταγωνίζονται γύρω από το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κοστολογημένες προτάσεις τους για λίγα λεπτά του ευρώ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στο ίδιο μέτωπο κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Παπάς, υποστηρίξε ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις συνιστούν παραδοχή πως υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις. Ο κύριος Παπάς υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιλέγει να χρησιμοποιήσει αυτό το χώρο για να περιορίσει τις επιπτώσεις της ακρίβειας αντί να μειώσει απευθείας τις τιμές. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει ότι η έκπτωση λίγων λεπτών στο ντίζελ για 15 μέρες, η εθελοντική παρέμβαση των δηληστηρίων στη βενζίνη και η δέσμευση για πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο πριν από τις 15 Οκτωβρίου δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που έχει μόνιμο χαρακτήρα. Από διαφορετική αφετηρία, αλλά με επίσης επικριτικό τόνο, σχολίασε τις ανακοινώσεις ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αναφερόμενος στη ρύθμιση των χρεών, χαρακτήρισε τις 120 δόσεις πρώτο βήμα, ζητώντας παράλληλα διαγραφή των προσαυξήσεων για το σύνολο των υπόλοιπων χρεών. Επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, ο Roots Race, καθώς η Άγκυρα προχώρησε στην έκδοση νέας Navtex για τη διενέργεια υποθαλάσσιων ερευνών. Στόχος των εργασιών είναι η προετοιμασία για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σε περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και με τη βαλίτσα γεμάτη από αρκετά ζητήματα που αφορούν τη διμερή σχέση αλλά και τις περιφερειακές εξελίξεις, φτάνει την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, εκτός απροόπτου για το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Σε επίπεδα ρεκόρ που αγγίζουν τα 420,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ανήλθε το συνολικό ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, αντιπροσωπεύοντας το 169% του ΑΕΠ της χώρας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Στα 420,9 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθε το συνολικό ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 169% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Από το συνολικό ποσό, τα 238,6 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, με σχεδόν το 70% αφορά χρέη προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 254,6 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των επιχειρηματικών δανείων. Την ίδια ώρα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης υποχώρησαν στο 28,4%, ενώ οι εταιρείες διαχείρισης εξακολουθούν να έχουν υπό τη διαχείρισή τους περίπου το 90% των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
0: Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα απειλεί να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Λιπάσματα, σιτηρά, ενέργεια και μεταφορές ακριβαίνουν, ενώ ήδη καταγράφονται αυξήσεις σε βασικά προϊόντα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί τα νοικοκυριά με τις αυξήσεις στα τρόφιμα να προκαλούν ιδιαίτερη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ, τα τρόφιμα απορροφούν πάνω από το 20% των δαπανών των νοικοκυριών, ενώ στα φτωχότερα νοικοκυριά το ποσοστό φτάνει το 34%. Μαζί με τη στέγαση, οι δύο αυτές κατηγορίες ξεπερνούν το 54% των συνολικών δαπανών. Οι ανατιμήσεις αναμένεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς αυξάνονται το κόστος των λιπασμάτων, των σιτηρών, της ενέργειας και των μεταφορών. Ήδη έχουν γνωστοποιηθεί νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα, με τις πρώτες ανατιμήσεις να αναμένονται από τον Οκτώβριο. Στη βιομηχανία εκτιμάται ότι μεγαλύτερο κύμα αυξήσεων θα εκδηλωθεί στα τέλη του 2026 και στις αρχές του 2027. Παρά τη συγκράτηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα τον Αύγουστο, συγκεκριμένα προϊόντα κατέγραψαν μεγάλες αυξήσεις. Το όμως χάρι ήταν ακριβότερο κατά 13,5%, το αρνί και το κατσίκι κατά 11,3%, ενώ σε βάθος πενταετίας η τιμή του μοσχαριού αυξήθηκε κατά 75,1%. Συνολικά τα τρόφιμα είναι σήμερα 36% ακριβότερα σε σχέση με το 2020. Την ίδια ώρα η μέση τιμή των φωσφορικών λιπασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασε τα 700 ευρώ τον τόνο, περίπου 30% υψηλότερα από πέρυσι, ενώ προβλήματα στην παραγωγή και τη μεταφορά σιτηρών προσθέτουν νέες πιέσεις. Η κυβέρνηση ποντάρει σε νέα μέτρα για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους και την εποπτεία της αγοράς, με τις δηλώσεις ανατιμήσεων να συνεχίζονται ως το Σεπτέμβριο του 2027. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει.

0: μένει αν τα μέτρα αυτά μπορούν να περιορίσουν την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από τη συσσωρευμένη ακρίβεια.
1: Σε τοπικές ειδήσεις επιστρέφει στο Πασόκ ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου Γιάννης Μιχελογιαννάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με δήλωσή του. Χαρακτηρίζει την απόφασή του επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές του ρίζες και δηλώνει τη στήριξή του στον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας την ανάγκη για μια ισχυρή προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Στο στόχαστρο της αστυνομίας βρίσκεται μια 36χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην πρωτοφανή υπόθεση δημόσιας διαπόμπευσης και στοχοποίησης μιας 52χρονης στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η 36χρονη μαζί με έναν άνδρα, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, άφηναν σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στην περιοχή της καινούργιας πόρτας κλειστούς φακέλους, στο εσωτερικό των οποίων υπήρχαν φωτογραφίες της 52χρονης, τα πλήρη προσωπικά της στοιχεία, καθώς και υβριστική και προσβλητική χαρακτηρισμή σε βάρος της. Βαρύ πένθος στο ρωτάσι για τον 36χρονο που έχασε τη ζωή του μετά την πτώση του σε πηγάδι. Η οικογένεια, οι φίλοι και οι κάτοικοι του χωριού αδυνατούν να πιστέψουν την τραγωδία, ενώ συγκλονίζει το γεγονός ότι ο άτυχος άνδρας αφήνει πίσω του ένα μικρό παιδί. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει το ρωτάσι μετά τον τραγικό θάνατο του 36χρονου Γιάννη, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε σε παλιό ξερό πηγάδι στην περιοχή του πύργου Μονοφατσίου. Ο άτυχος άνδρας που αφήνει πίσω του ένα μικρό παιδί είχε μεταβεί στο χωράφι του όπου βρίσκεται το πηγάδι. Όταν οι δικοί του άνθρωποι διαπίστωσαν ότι δεν είχε δώσει σημεία ζωής, ξεκίνησαν να τον αναζητούν. Την επόμενη μέρα το πρωί, ο 36χρονος εντοπίστηκε μέσα στο πηγάδι σε βάθος περίπου 20 μέτρων και αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επιχειρήσουν σε μεγάλο βάθος, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτούνταν επειδή το πηγάδι βρίσκεται δίπλα σε κατοικία και υπήρχαν φόβοι για ενδεχόμενη υποχώρηση του εδάφους ή της κατασκευής. Παρά την πολύωρη προσπάθεια, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το παλιό κάλυμα του πηγαδιού είχε υποστεί σημαντική φθορά. Παιδικός φίλος του 36χρονου περιγράφει ένα πηγάδι που ήταν καλυμμένο και θεωρούνταν προστατευμένο, όμως η κατασκευή είχε διαβρωθεί με τα χρόνια. Όπως λέει, ο 36χρονος Γιάννης γνώριζε πολύ καλά το σημείο, καθώς ήταν δικό του χωράφι και βρισκόταν εκεί καθημερινά. Εκτιμά ότι δεν μπορούσε να υπολογίσει πως μετά και τις μεγάλες ποσότητες νερού που είχαν πέσει στην περιοχή, το κάλυμα θα μπορούσε να υποχωρήσει. Ο ίδιος ήταν μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο σημείο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ανάσυρσης της ορού. Περιγράφει τις δραματικές ώρες μέχρι την ανάσυρση του 36χρονου, με κατοίκους του χωριού να έχουν συγκεντρωθεί προκειμένου να βοηθήσουν. Η είδηση του θανάτου έχει βυθίσει στο πένθος στην οικογένεια, αλλά και ολόκληρο το ρωτάσι και τις γύρω περιοχές, όπου συνήθιζε να δραστηριοποιείται ο 36χρονος, ο οποίος αφήνει πίσω του ένα μικρό παιδί που πηγαίνει στον υπηαγωγείο. Οι γονείς του αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο άνθρωπός τους χάθηκε με τόσο τραγικό και απρόβλεπτο τρόπο.
1: Νέα δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στις εργατικές διαφορές δίνει επιθεώρηση εργασίας, διευκολύνοντας τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε νησιά χωρίς αρμόδιο τμήμα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
0: Διευκολύνεται η πρόσβαση των εργαζομένων στην επιθεώρηση εργασίας, ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται σε νησιά χωρίς αρμόδιο τοπικό τμήμα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας θέτει σε εφαρμογή τη δυνατότητα συμμετοχής σε συζητήσεις εργατικών διαφορών μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω της υπηρεσίας e.gov.gr. Η ρύθμιση αφορά εργαζόμενους που κατοικούν ή εργάζονται μακριά από το αρμόδιο τμήμα, αλλά και περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες μετακίνησης για λόγους υγείας. Για όσους βρίσκονται σε νησί χωρίς τμήμα επιθεώρησης εργασίας, η εξαποστάσεως διαδικασία εφαρμόζεται αυτομάτως. Τηλεδιάσκεψη μπορεί να ζητηθεί όταν η απόσταση από το αρμόδιο τμήμα είναι τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα για όσους βρίσκονται εντός αστικού ιστού και 20 χιλιόμετρα για όσους βρίσκονται εκτός, ενώ αρκεί και η απουσία τακτικής συγκοινωνίας. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις περιπτώσεις όπως εγκυμοσύνη ή αναπηρία. Ο εργαζόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά το αίτημά του και εφόσον εγκριθεί λαμβάνει μέσω email την ημέρα, την ώρα και προσωπικό σύνδεσμο για την τηλεδιάσκεψη. Δεν απαιτείται λογαριασμό σε πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται συσκευή με κάμερα και μικρόφωνο, σύνδεση στο διαδίκτυο και έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Η νέα δυνατότητα έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εργατικών διαφορών. Το 2025 κατατέθηκαν 11.354 αιτήσεις. Οι 6.372 επιλήθηκαν μέσω της επιθεώρησης εργασίας, ενώ σχεδόν 8 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν σε εργαζομένους. Παράλληλα, 2.854 υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και υποβλήθηκαν 549 μηνύσεις ή μηνυτήριες αναφορές για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, με τις καθυστερήσεις μισθοδοσίας και τιμή καταβολή δεδουλευμένων να αποτελούν τις συχνότερες παραβάσεις.
1: στην κίνηση

0: Του χρηματιστηρίου της Αθήνας ο γενικός δείκτης στις 2.702,65 μονάδες, υποχωρώντας κατά 1,29%, ο τζίρος στα 238,22 εκατομμύρια ευρώ. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην Τούμπα με στόχο την τρίτη συνεχή νίκη της στο Nations League. Περισσότερα από τον συνάδελφο τον Στέλιο τον Σβολιαντόπουλο. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι, ένα καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές στο Radio Crete. Ένα πραγματικά πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την συμπροσπάθεια της εθνικής να κάνει την υπέρβαση και να προχωρήσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μετά το εκπληκτικό ξεκίνημα και τη νίκη σε Βελιγράδι και Γερμανία, η εθνική, αν σήμερα τριτώσει το καλό με νίκη επί της πολύ δυνατής Ολλανδίας, θα έχει εξασφαλίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του δευτέρου ομίλου της πρώτης κατηγορίας, την είσοδό της στους 8 της διοργάνωσης. Η εθνική μας, η οποία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση τον δραματία Βαγιανίδη, το κενό το οποίο κλήθηκε να καλύψει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας του Παναθηναϊκού, αναμένεται να παραταχθεί έτσι με τα ίδια πρόσωπα που έφεραν τις τελευταίες επιτυχίες και με την βοήθεια των φιλάθλων που θα γεμίσουν απόψε την Τούμπα, καθώς τα εισιτήρια του αγώνα έχουν εξαντληθεί εδώ και μερικές μέρες, όπως και για το παιχνίδι που ακολουθεί την Κυριακή με τη Γερμανία, να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα, γιατί θετικό αποτέλεσμα πέρα από την νίκη θα είναι και η ισοπαλία στην απόψινή αναμέτρηση της Εθνικής με την Ολλανδία, η οποία θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ με τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Α. Πιθανότητα η εθνική μας θα παραταχθεί με Τζολάκη, Σάλιακα, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Τσιμίκα, Κουρμπέλη, Ζαφίρη, Μασούρα, Ικαρέτσα, Τζόλι, Κοστούλα και Παυλίδη. Ρένα.
0: Στέλιο, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία βεβαίως στην εθνική μας. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην Κρήτη προβλέπεται άστατος καιρός με πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση των φαινομένων έως το μεσημέρι, αλλά με νέα επιδείνωση από το απόγευμα. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το νησί μας βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κακοκαιρίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
3: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
2: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
3: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
2: Εγγύηση?
3: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σιγά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?

0: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
1: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και

0: με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία που σαρώνει το νησί, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας κτηνοτρόφος από την περιοχή του Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοείται από χθες το βράδυ. Νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες.

0: Σπίτια πλημμυρίσαν στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο και κατάπια αυτοκίνητο. Στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι που τραυματίστηκε. Εκδόθηκε 112 για αποφύγη μετακινήσεων σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαου και περιορισμό των μετακινήσεων στην περιοχή Μαλάδες Φοινικιά. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, πρωτοφανείς οι πλημμύρες, λέει ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου. Στα όρια τους οι επαγγελματίες αλής της Κρήτης που ετοιμάζουν κινητοποίηση στις 11 Οκτωβρίου. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στον τουρισμό και ιδιαίτερα στους μεσογειακούς προορισμούς ανέδειξε στις Βρυξέλλες ο Γιώργος Πελεκανάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Πράσινο φως από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης στο έργο της παράκαμψης στην Ελούντα. Με σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών συνεχίζεται η σχολική χρονιά στο Ηράκλειο. Κοινή γραμμή στην αντιπολιτευτική κριτική στα μέτρα της κυβέρνησης για καύσιμα και ιδιωτικό χρέος, με τα κόμματα να τα χαρακτηρίζουν προσωρινά και ανεπαρκή. Σε επίπεδα ρεκόρ που αγγίζουν τα 420,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ανήλθε το συνολικό ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα απειλεί να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Βαρύ πένθος το ρωτάσει για τον 36χρονο που έπεσε στο πηγάδι και βρήκε τραγικό θάνατο. Το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου παρουσιάστηκε σήμερα για την περίοδο 2026-2027. Νέα δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στις εργατικές διαφορές δίνει επιθεώρηση εργασίας. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλοι στον Σπόρα, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπόρ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Μινά. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Σίγουρα κυριαρχεί το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στην Τούμπα 10 παρατέταρτο το βράδυ. Η εθνική μας, η οποία έχει ξεκινήσει καταπληκτικά το Nation League και θέλει οπωσδήποτε ένα θετικό αποτέλεσμα απόψε για να παραμείνει από τη μία στην πρώτη θέση βαθμολογίας και να κάνει ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση μιας θέσης στην πρώτη διάδα που οδηγεί στην προημιτελική φάση του Nation League. Στην κατάμεστη Τούμπα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου και με τον κόσμο στο πλευρό της θα έχει ένα επιπλέον όπλο για την προσπάθειά της να φτάσει στο νικηφόρο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στον Όφι συνεχίζεται η προετοιμασία για την επόμενη αναμέτρηση του πρωταθλήματος που είναι στις 10 Οκτωβρίου, ένα δύσκολο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ομάδα της ΑΕΚ. Όφι, ο οποίος δέχθηκε και πρόστιμο από την ΕΠΟ για το Super Cup που έγινε στο Παγκρίτιο Στάδιο, τιμωρήθηκε για τη συμπεριφορά οπαδών του με ένα πρόστιμο 5.500 ευρώ. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο Nation League. Στο άλλο παιχνίδι του Δευτέρα

Ομίλου, η Γερμανία υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο τη Σερβία. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επέβαλε πρόστιμο στον Όφη για τη συμπεριφορά οπαδών του στο Super Cup ύψους 5.500 ευρώ. Στο μεταξύ, χωρίς τους διεθνείς, συνεχίζεται η προετοιμασία του Όφη για το παιχνίδι της 10ης Οκτωβρίου με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επέβαλε τιμωρία αφαίρεσης 3 βαθμών στο Βόλο για τα όσα είχε δηλώσει ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, για το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για τα play-out, τονίζοντας ότι στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα ακούγαμε πράγματα όπως σήμερα δεν θα πας να πάρεις την μπάλα ή σήμερα εκείνος και εκείνος θα ανατραπούν μέσα στην περιοχή, οπότε θα πάρουμε πέναλτι υπέρ μας, και στο παιχνίδι αυτό ο Βόλος κέρδισε με 3-0. Για κατάφορα άδικη απόφαση από την Επιτροπή Δεοντολογίας κάνει στην λόγο στη δήλωσή του ο ισχυρός άνδρας του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. Η ομάδα της Μαγνησίας θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τον Αχιλλέα Μπέο να αισιοδοξεί ότι θα ανατραπεί εκεί η ποινή. Η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων υποδέχεται τη Λετωνία στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Λιβαδιάς και θέλει την νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου των Ελπίδων. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9.30 το βράδυ στην Ιταλία τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με στόχο να κάνει την τρίτη του νίκη και μάλιστα εκτός έδρας στη φετινή διοργάνωση. Χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα την Βιλερμπάν με 102-79 στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Αύριο οι πράσινοι για την τρίτη αγωνιστική θα υποδεχθούν στο ΟΑΚΑ την Μακάμπι Τελ Αβίβ σε παιχνίδι που θα ξεκινήσει αύριο στις 9 και 4. Μετά τον Άρη και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε νικηφόρα το EuroCup καθώς κέρδισε χθες τη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα με 93-78. Μια ακόμη σημαντική διεθνής παρουσία για τον Ηρακλήτη διαιτητή Μιχάλη Παπαδάκη, ο οποίος θα είναι βοηθός στην αναμέτρηση Ισπανία-Τσεχία για το Nation League. Το παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο στο Οβιέδο και θα είναι βοηθός του Βασίλη Φωτιά που ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση. Το Ηράκλειο και το Πανκρήτιο Στάδιο ετοιμάζονται να υποδεχθούν την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών σε ένα ιστορικό παιχνίδι που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ με την Αγγλία για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου των Γυναικών. Θα ακολουθήσει στις 13 Οκτωβρίου η ρεβάνς στο Λέστερ. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου ανακοίνωσε σήμερα ότι η είσοδος για όλο τον κόσμο στο παιχνίδι Ελλάδα-Αγγλία για το ποδόσφαιρο γυναικών

θα είναι δωρεάν. Κλειστό θα παραμείνει το κολυμβήτηρο Ηρακλείου σήμερα λόγω της κακοκαιρίας, όπως ανακοίνωσε η Διοικούσα Επιτροπή του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους 16 του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στο Τόκιο μετά τη νίκη του επί του Αργεντινού Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρη με 2-1 σετ, 4-6, 6-3 και 6-4. Στο στόχαστρο κορυφαίων ομάδων του αγγλικού ποδοσφαίρου βρίσκεται ο Μπάμπης Κοστούλας, ο οποίος έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις καταπληκτικές εμφανίσεις που έχει κάνει φέτος, και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βρετανία την περίπτωση του Έλληνα μεσοεπιθετικού παρακολουθούν η Arsenal, η Manchester United, η Chelsea και η Newcastle. Την ίδια ώρα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Tottenham θα κινηθεί στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για τον διεθνή τερματοφύλακα της Hull, Κωνσταντή Τσολάκη. Άνω κάτω έγινε η Εθνική Πορτογαλίας μετά την αποχώρηση του Κριστιάνου Ρονάλντο, παραμονές του αγώνα με την Δανία απόψε στην Κοπενχάγη. Ο Ρονάλντο, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, έφυγε από την αποστολή χολωμένος και ανακοίνωσε ουσιαστικά την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Αξίζει να σημειωθεί πως για τέτοιες καταστάσεις η Ομοσπονδία έχει ένα πλαίσιο τιμωρίας και ποινών που μπορούν να επιβληθούν στον παίκτη που θα έχει πάρει αυτή την απόφαση. Ρονάλντο, ο οποίος κινδυνεύει με αποκλεισμό από 1 έως 6 μήνες, αλλά και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Βέβαια, η πρώτη ποινή δεν θα έχει και τόση σημασία αν τελικά ο Ρονάλντο εμένει στην απόφασή του να μην ξαναφορέσει τη φανέλα με τις εθνικές Πορτογαλίας. Βραδιά Nation League η απόψινή. Για την πρώτη κατηγορία, εκτός από τα παιχνίδια του ομίλου της Εθνικής, Ελλάδα-Ολλανδία και Γερμανία-Σερβία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, θα γίνουν και οι αναμετρήσεις Δανία-Πορτογαλία και Ουαλία-Νορβηγία. Για τη δεύτερη κατηγορία θα παίξουν στις 10 παρατέταρτο Ιρλανδία-Αυστρία και Ισραήλ-Κόσοβο, και για την τέταρτη κατηγορία στις 7 Αζερμπαϊτζάν-Λίχτενστάιν και στις 10 παρατέταρτο Μάλτα-Γιβραλτάρ. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή από το ρεπορτάζ του Όφη. Σε λίγα λεπτά θα ασχοληθούμε και με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Θα κάνουμε και μια σύνδεση με την Θεσσαλονίκη, η οποία φιλοξενεί το απόψινο κρίσιμο παιχνίδι με την Ολλανδία για το Nation League, 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Στον Όφη συνεχίζεται η προετοιμασία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ 10 Οκτωβρίου στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, χωρίς τους διεθνείς της κριτικής ομάδας, τους 5 διεθνείς, τον Ανδρούτσο στην Ανδρών, Θεοδωσουλάκη, Αποστολάκη και Κοστούλα στην Ελπίδων και τον Χρήστο Σιέλη στην Εθνική Ομάδα της Κύπρου. Ο Όφη, ο οποίος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.500 ευρώ για το Super Cup που έγινε στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Η απόφαση ανακοινώθηκε σήμερα από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία διοργάνωσε το συγκεκριμένο παιχνίδι και έχει να κάνει με την συμπεριφορά φιλάθλων σε αυτή την αναμέτρηση. Αυτό το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Όφη λίγες μέρες και μετά το ευρωπαϊκό πρόστιμο για το παιχνίδι με την ΤΣΕΚΑ, που ήταν και πιο χαμηλό σε σχέση με το πρόστιμο που επέβαλε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στην κριτική ομάδα. Βέβαια, έτσι, πριν περάσουμε σε κάποια άλλα νέα από το ρεπορτάζ του Όφη, να πούμε ακόμη ότι είχαμε και μία απόφαση από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που θεωρείται έκπληξη, καθώς αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί από το Βόλο με αυτή την απόφαση για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο πρώην παίκτης του Βόλου, ο Σούντγκρεν, ότι για συμφωνημένα αποτελέσματα στα play-out της σεζόν 2024-2025 με τον Πανσεραϊκό. Είχε δηλώσει τότε ο Σούντγκρεν ότι ουσιαστικά οι δύο ομάδες είχαν συμφωνήσει να κερδίσει μία το ένα παιχνίδι με 3-0 και η άλλη το άλλο. Και όλα αυτά τα είχε δηλώσει σε συνέντευξη που παραχώρησε στην πατρίδα του και από εκεί κλήθηκε σε απολογία ο Βόλος

0: μετά τις δηλώσεις αυτές που έκανε ο Σούντγκρεν. Και είχαμε αυτή την απόφαση, νομίζω ήταν έκπληξη, η ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. Βέβαια δεν είναι τελεσίδικη η απόφαση, γιατί ο Βόλος έχει το δικαίωμα προσφυγής στην Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Είχαμε και την τοποθέτηση του Αχιλέα Μπέου, του ισχυρού άντρα του Βόλου, ο οποίος χαρακτήρισε κατάφορα άδικη αυτή την απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας. Και αναφέρει ακόμη ότι με εξέπληξε, καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έολη. Βέβαια είναι συνήθις φαινόμενο να υφίστασε διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Έτσι ξαφνικά λοιπόν θυμήθηκαν να τιμωρήσουν την ομάδα του Βόλου για δίθεν παράπτωμα που υποτίθεται πως διαπράχθηκε πριν 2 χρόνια. Και καταλήγοντας σε αυτή τη δήλωση, ο Αχιλέας Μπέος τονίζει: «Δεν ανησυχώ ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθωώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς, επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί επουδενή ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη», καταλήγει σε αυτή τη δήλωσή του ο Αχιλέας Μπέος, ο Βόλος, ο οποίος θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, προσδοκώντας να πέσει αυτή η ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών. Επιστρέφουμε όμως στον Όφι, καθώς χθες ορίστηκαν τα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Και θα κάνει παρέλαση Όφης στη Λάρισα φέτος, 28 Οκτωβρίου. Είναι το παιχνίδι με την ΑΕΛ για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. 7.30 το βράδυ θα ξεκινήσει η αναμέτρηση, με την κριτική ομάδα σε περίπτωση νίκης να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι για το στόχο αυτό που έχει ο Όφι. Να πούμε ακόμη ότι ο πρώην τεχνικός του Όφι, θα το θυμούνται οι παλιότεροι, ο Γερμανός Ράινερ Μάουερ, σε μια συνέντευξή του, ο Μάουερ, ο οποίος εργάστηκε στον Όφι, ήταν καλή χρονιά του στον Όφι, εποχής προεδρίας Φανούρη Βατσινά, είχε βγάλει τον Όφι στο κύπελο Ιντερτότο. Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο SDNA, μεταξύ άλλων είπε ότι παρακολουθεί το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Όφι και τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ξέφρασε τη χαρά του, επειδή, όπως είπε, είμαι πολύ χαρούμενος που ο Όφι βρίσκεται αυτή την περίοδο σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και τα πράγματα πηγαίνουν καλά στην ομάδα. Και αυτό είπε ο Μάουερ, ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Όφι. Να αναφέρω και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για να απαντήσω και σε ένα μήνυμα φίλου ακροατή. Το πρωτάθλημα επαναρχίζει με την 6η αγωνιστική. 2 παιχνίδια είναι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, το μεθεπόμενο Σάββατο, και τα 2 είναι στις 7.30. Στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι το παιχνίδι ΑΕΚ Όφι, και στην Τρίπολη το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα παίξουν στις 5 το απόγευμα Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 είναι το Άρης Βόλος. Επίσης Κυριακή 11 Οκτωβρίου 9 το βράδυ το Ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και στις 12 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αυτά από τον Όφι και την Super League τα νεότερα. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να περάσουμε και στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία έχει σε λίγες ώρες το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120

0: 20-20-22-99. Ισπανίας 60-1-20-16-99. Ιταλίας 60-60-18-99. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15-90-13-99. Ισπανίας 30-60-12-99. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60-1-20 μόνο 13-99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: η οποία ξεκίνησε ιδανικά το Nation League με δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες, αρχικά στο Βελιγράδι επί της Σερβίας με 2-1, και την περασμένη Κυριακή στο Augsburg κέρδισε για πρώτη φορά την Γερμανία με 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Κουρμπέλης, η νίκη αυτή της δεύτερη νίκη της Εθνικής, η οποία εκεί που ουσιαστικά μπαίνοντας σε αυτό τον όμιλο στην πρώτη κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Nation League είχε ως στόχο να πάρει την τρίτη θέση, τώρα με τις δύο αυτές εκτός έδρας νίκες έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί μέσα στην πρώτη διάδα με την ολοκλήρωση του ομίλου και να προκριθεί στα προημιτελικά του Nation League. Θα συζητήσουμε για το απόψινο παιχνίδι της Εθνικής με την, με την Ολλανδία, με τον καλό φίλο και κορυφαίο διεθνολόγο, τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος ακολουθεί κατά πόδα στην Εθνική Ομάδα και μάλιστα όλα πάνε καλά φέτος. Μάνο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Καλησπέρα στην Αστέλιο και στο Μοροκρήτη. Όλα καλά, όπως το λες, όντως ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά τα πράγματα για την Εθνική Ελλάδος σε αυτό το τέταρτο Nations League, με δύο νίκες επί αντιπάλων που μέχρι τώρα δεν είχαμε πετύχει ποτέ. Έτσι, καταρχήν, επίσημο παιχνίδι δεν είχε δώσει ποτέ η Εθνική Ελλάδος απέναντι στη Σερβία, όλα ήταν φιλικά. Άρα, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, η Ελλάδα κατάφερε, αφού βρέθηκε να χάρει ένα 0 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς, να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει την νίκη με 2-1. Και από την άλλη πλευρά, στο 11ο παιχνίδι απέναντι στην Εθνική Γερμανία, η οποία είχε 7 νίκες, 3 ισοπαλίες, μάλιστα πρέπει να θυμηθούμε όλοι εκείνα τα δύο υπέροχα γκολ του Γιώργου του Δελικάρη, το πρώτο στο 2-2, στο Γιώργος Καρεσκάκης απέναντι στο Μάγερ, τον Μπέκεμπάουερ, τον Γκραμπόφσκι, το τα αστρία της εποχής, που μετά από αλλαγή της μπάλας, Ελευθεράκη Δωμάζου και σέντρα του Δωμάζου πετάχθηκε στα ουράνια ο Γιώργος Φοντελικάρης, που εκείνο το υπέροχο αριστερό σουτ ήταν εκείνο που πέτυχε τον γκολ, και ο ίδιος βέβαια που ισοφάρισε στο Ντίσσελντορφ, όταν ο Μάγερ, θεωρώντας εντάξει και με το δίκιο ότι το καλό πόδι του Δελικάρη είναι το αριστερό και θα επιγύρισε με αυτόν τον αστάρι, του πιάνει το αριστερό, ο Δελικάρης όμως με το δεξί θέλει μπαστάρια και ισοφάρισε. Και τώρα, μετά από αυτές τις ισοπαλίες, 2-2 στο Καρεσκάκη και ένα στο Ντίσσελντορφ, που έχουν μείνει και άλλη μια ισοπαλία, έρχεται η Ελλάδα στο 10ο παιχνίδι, στο Augsburg, αυτό το δαμάσιο γήπεδο χωρητικότητας 30.000 φιλάθλων, υπό την ηγεσία πλέον του νέου τους προπονητή, του Jürgen Klopp, να νικήσει 1-0 με τον γκολ του Κουρμπέλη, ο οποίος είχε δεχθεί έντονες αποδοκιμασίες, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στα προηγούμενα παιχνίδια του Nations League, όπως επίσης και ο Γιωβάνοβιτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν πολλοί που λέγανε ότι θα πρέπει να αλλάξει τεχνική ηγεσία. Ναι. Δεν δόθηκαν οι απαντήσεις. Δεν γίναμε. Το θέμα είναι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε του ύψου του βάθους. Ούτε επειδή νικήσαμε τη Σερβία και την Γερμανία γίναμε η κορυφαία ομάδα του πλανήτη, ούτε είμαστε χειρότεροι. Γιατί σήμερα απέναντι στην Εθνική Ολλανδίας, που δεν έχει κάνει τις αλλαγές που έχει κάνει ο Κλοπ, έτσι, ο Κλοπ έχει καλέσει 44 ποσοστές, γιατί ξεκινάει από το 0. Θέλει να δοκιμάσει όλους, να δει ποιοι θα είναι αυτοί που θα του κάνουν για να παρτίσει την εντεκάδα. Ο Τσάβη λοιπόν, παλιός σπουδαίος Σάρος, έτσι, μετέπειτα προπονητής Μπαρτσελόνα, έχει κρατήσει το βασικό κορμό και έχει κάνει κάποιες αλλαγές για να δει πώς πάνε τα πράγματα. Και είδαμε ότι η Ολλανδία ξεκινάει να χάνει ένα μηδέν από τους Γερμανούς εκτός έδρας, ισοφαρίζει μετά με το Χάκπο στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν καλύτερη των Γερμανών, και πάει μετά στη Σερβία και νικάει και αυτή με το ίδιο σκορ 2-1 τους Σέρβους.
0: Ναι.
1: Άρα το σημερινό παιχνίδι θεωρώ ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο από τα δύο προηγούμενα. Οπότε και, και η ισοπαλία να έρθει είναι θετικό αποτέλεσμα, ναι, για την Ελλάδα.
0: Ναι. Πλέον ό,τι παίρνει από αυτές τις ομάδες είναι καλό για την Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Για την δεκάδα.
1: Ναι. Για την δεκάδα, νομίζω ότι θα ξεκινήσει πιθανότατα με την δεκάδα που ξεκίνησε στο Augsburg.
0: Ναι. Πριν του Βαλιανίδη, έτσι. Πριν του Βαλιανίδη που.
1: Πριν του Βαλιανίδη, ναι, που είχε ενοχλήσει το πρόβλημα και πιθανότατα εκεί θα παίξει ο Σάλιακας.
0: Ναι.
1: Ασχέτως αν κάλεσε τον Τσάπρα. Τον Τσάπρα τον κάλεσε περισσότερο για να είναι καλυμμένος από πλευράς περαιτέρω ατυχίας.
0: Ναι.
1: Και να μπει στο πνεύμα της εθνικής ομάδας. Έτσι πρέπει. Σιγά σιγά πρέπει να μπαίνει στο πνεύμα της εθνικής ομάδας.
0: Οπότε αριστερά θα παίξει ο Τσιμίκας, ο οποίος δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, Μάνο.
1: Ακριβώς. Βεβαίως, αντίον της Γερμανίας, η κορυφαίη, κατά την προσωπική μου άποψη, τουλάχιστον έτσι έδειξε και το Κίκερ, ήταν Ο Μαυροπάνος πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος. Δεν έχασε μία κεφαλιά. Μόνο στο 88 νίκησε ο Μπίσεκο Στόπερ της Ίντερ, το ελληνικό δίδυμο δηλαδή, τον Μαυροπάνο και τον Ρέτσο, που κέρδισε την κεφαλιά. Η μπάλα έφυγε λίγο out. Και ο Τζολάκης βέβαια που ήταν εκπληκτικός έτσι και του είχε δώσει περαιτέρω αυτοπεποίθηση από την Πρέμιερ Λιγκ με τη φανέλα της Χαλ.
0: Ναι.
1: Και ο Κουρμπέλης που μπήκε ως αλλαγή βαθμολογήθηκα με 2,5.
0: Ναι.
1: Στη Γερμανία μπορούμε να πούμε βαθμολογία ανάποδα από την Ελλάδα. Εμείς λέμε το άριστα το 10, στη Γερμανία το άριστα είναι το 1.
0: Βλέπεις δηλαδή να είναι αμυντική μέση πάλι οι ίδιοι, ο Ανδρούτσος με το Ζαφύρι.
1: Ο Ζαφύρης και ο Κοστούλας, λίγο πιο μπροστά τους. Γιατί ο Κοστούλας με τη δύναμή του και την ταχύτητα βοηθάει και επίθεση και κέντρο.
0: Ναι.
1: Και για τον οποίο ο Κοστούλας σήμερα πάλι ακούγονται πολύ κολακευτικά σχόλια από ένα ελβετικό μέσο που λέει ότι τον παρακολουθούν οι Manchester United και άλλες δύο αγγλικές ομάδες. Και την επίθεση ήταν δεξιά ο Καρέτσα, αριστερά ο Τζόλι, σεντερφόρ ο Παυλίδη που ήταν εξαίσιο πραγματικό αρχηγό.
0: Σε ένα διαφορετικό ρόλο όμω, μάλλον σε ένα διαφορετικό
1: όπως
0: ρόλο.
1: Έκανε όπως είναι ο Χάρη Κέιν στην Μπάγκερ Μονάχου.
0: Ναι.
1: Παίζει για όλου του παίζει αυτό.
0: Και με πολύ τρέξιμο, δηλαδή, ένα καταπληκτικό παίζει.
1: Ακριβώ. Τρέχει, μαρκάρει, κόβει, μοιράζει την παλιά την εξαίσια που έδωσε τον Ιωαννίδη και η μπάλα δεν μα έκανε.
0: Έτοιμο γκολ ήταν εκεί. Έτοιμο γκολ ήταν.
1: Ακριβώ.
0: Κατάμεστη η Τούμπα απόψε. Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό το θέμα που διαβάσαμε για τον Καρέτσα, ότι υπήρξε μια επαφή της Ντόρτμουντ με στελέχη της Ελλάδας τώρα, για τη διαχείριση
1: του
0: παίχτη.
1: Για τον Τζόλι λέγεται, εγώ δεν το ξέρω αυτό από την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ότι οι ομάδες, δεν ξέρω στα συμβόλαιά τους τι γράφει, έτσι. Μπορεί να γράφει. Μπορεί και να μην γράφει. Δεν ξέρω τι έχει γραφτεί. Δεν έχουμε δει τα συμβόλαια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και θα τα δούμε από ό,τι ξέρω, εντάξει.
0: Αν υπάρχει έτσι κάποιος όρος να μην παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Όλα τα παιχνίδια ακριβώς. Ναι, εξαρτάται. Αν υπάρχει, μπορεί να υπάρχει έτσι. Δεν αποκλείω. Όλα πλέον στην εποχή μας τον πρώτο λόγο τον έχουν οι ομάδες που πληρώνουν αυτή η πραγματικότητα. Όπως και για τον Αντετοκούμπο. Ξέρω ότι υπάρχει όρος ή υπήρχε από τους Milwaukee Bucks για κάποια παιχνίδια να μην χρησιμοποιείται αν δεν υπάρχει λόγος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα είναι. Τα συμβόλαια είναι μυστήρια. Οι ατζέντιδες κάνουν το παιχνίδι. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε όλα από την αρχή.
0: Πώς είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, Μάνο, γιατί εδώ άνοιξαν οι ουρανοί τα ξημερώματα.
1: Εγώ έχω δουλειές γύρισα στην Αθήνα.
0: Δεν είμαι
1: τώρα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και εδώ βλέπω ότι ετοιμάζεται να βρέξει πάντως στην Αθήνα. Τώρα στη Θεσσαλονίκη ελπίζουμε ο καιρός να είναι καλύτερος. Γιατί όπως και το κάνουμε, αν και τα περισσότερα παιδιά τώρα που αγωνίζονται στην Αγγλία και στη Γερμανία και στις άλλες βόρειες χώρες, ξέρουν τι σημαίνει βροχή.
0: Ναι.
1: Δεν επηρεάζονται τόσο εύκολα. Όπως επίσης, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω που λένε μερικοί ότι ο κόσμος θα αγχώσει τους ποδοσφαιριστές. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Τα γήπεδα που παίζουν στο εξωτερικό είναι πολύ μεγαλύτερα από την Τούμπα. Γιατί να αγχωθούν, δηλαδή η Ντόρτμουντ έχει 90.000 κόσμο σε κάθε της αγώνα. Ίσα-ίσα ο κόσμος δίνει ενέργεια στον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, και το είδαμε και το είδε και εσύ από κοντά στη Γερμανία, στο Άγγλμπουργκ.
1: Βέβαια, στο Άγγλμπουργκ. Απλώς οι φίλοι πρέπει να καταλάβουν ότι εκπροσωπούν και αυτοί από την πλευρά του την Ελληνική Ελλάδος και δεν θα πρέπει να παρεκτρέπονται μερικές φορές έτσι, γιατί κάπου παρεκτράπησαν στο Άγγλμπουργκ στις βάρος του διαιτητού.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο.
1: Τα συστήματα όλα για μένα, να προσθέσω, πρέπει να είναι πάντα υπέρ της Ελλάδος. Ούτε αποδοκιμασίες για τον αντίπαλο, ούτε τίποτα άλλο. Φωνάχτε Ελλάδα, φωνάχτε διάφορα ωραία συνθήματα μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Η αποδοκιμασία τι κάνει, φοβίζει τον αντίπαλο, νομίζει κανένας.
0: Όχι. Όχι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Το ζητούμενο θα πρέπει να είναι συνθήματα που να δίνουν όθηση στη δικιά μας εθνική ομάδα.
1: Έτσι. Αυτό ακριβώς, γιατί ασχολήσουμε τον αντίπαλο.
0: Θα ήθελα έτσι κλείνοντας μάλλον να σχολιάσουμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί το συζήτησα και σε μια επικοινωνία που είχα την Τρίτη με τον πρόεδρο του Γαλανόλου Φάρου. Έχω την εντύπωση ότι
1: τον Νίκο το Φλέκα
0: ότι η αποτυχία της Εθνικής να προκριθεί στο προηγούμενο Μουντιάλ, ότι έχει λειτουργήσει θετικά και στους παίχτες και στο Γιωβάνοβιτς, γιατί είχε για μένα άριστη διαχείριση του υλικού του ο Γιωβάνοβιτς και οι παίχτες παρουσιάστηκαν, δεν είδαμε αυτά τα αβίαστα λάθη που είδαμε στα προκριματικά του Μουντιάλ.
1: Αυτό για μένα εκεί έπαιξε ούτε ο προπονητής Τέι, φταίνε κάποια ατομικά λάθη, κάποιες λάθος ενέργειες, κάποιες λάθος εκτιμήσεις της φάσης. Προσωπικά λάθη ατομικά ήταν αυτά που δεχθήκαμε τα γκολ. Εν πάση περιπτώσει, Είναι γεγονός ότι όλοι στενοχωρέθηκαν, έτσι, που δεν είμαστε παρόντες στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, που είναι το κορυφαίο

0: ποδοσφαιρικό προϊόν για κάθε ποδοσφαιριστή, για κάθε φύλαλο, για όποιον αγαπάει το ποδόσφαιρο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Και θέλω να πιστεύω τώρα ότι όπως τουλάχιστον δείξαμε, είμαστε πιο σφιχτοί στην άμυνα. Εκεί ήταν το σωματικό, κάναμε κάποια λάθη στη λειτουργία της άμυνας. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι. Είναι και λίγο μεγαλύτεροι, έτσι, αποκτά εμπειρία, οριμάζουν σιγά σιγά. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Και όλοι θέλουν να πάνε βέβαια στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το 28 στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου και η κλήρωση του οποίου θα διεξαχθεί 6 Δεκεμβρίου στο Belfast.
1: Ναι. Και θα παίξει ρόλο σίγουρα και η κατάταξη που θα έχει η εθνική μας.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί μπορεί να είμαστε επικεφαλής ομίλου. Οπότε μέχρι τώρα η ιστορία τη δείχνει. Η Ελλάδα τις προηγούμενες φορές είχε πάει στα οποιαδήποτε τελικά ως πρώτη ομίλων.
1: Ναι,
0: στο Ευρωπαϊκό
1: τότε,
0: θα δούμε.
1: Που έκανε τις επιτυχίες με κορυφαία του έπος της Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Και εγώ.
1: Καλό απόγευμα, καλή επιτυχία απόψε στην Εθνική. Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε χθες βράδυ ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για την εθνική ομάδα, για το παιχνίδι με την Ολλανδία και όχι μόνο.
2: Άλλο είναι μια πρόκληση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλατλοι μας, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους, τους Έλληνες της Γερμανίας. Η χαρά που πήρανε από αυτό το παιχνίδι, αυτά τα 90 λεπτά ουσιαστικά της, με πολύ έντονα συναισθήματα, και άξιζε κάθε sprint, κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία, όλη η προσπάθεια των παικτών μου. Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό, που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι, και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο 2, έχουμε άλλα 4 και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα.
3: Κουτς, ποια είναι τα συναισθήματα που σας διακατέχουν ερχόμενος για πρώτη φορά εδώ ως προπονητής εθνικής ομάδας, εδώ στην πόλη που μεγαλουργήσαμε, που σας απολαύσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια, τώρα που έρχεστε για 2 τόσο σημαντικά παιχνίδια?
2: Πάντα όμορφη, γιατί όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψω πάλι σε αυτή την πόλη που είχα έρθει το 89. Πέρασα ουσιαστικά σχεδόν 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και ξέρετε, πάντα ερχόμενος εδώ, απλά μέχρι τώρα ερχόμουν περισσότερα με τις υποχρεώσεις που είχα, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα, γιατί είναι μια πόλη που γνώριζα τους Έλληνες, είναι μια πόλη που γνώριζα πολλούς φίλους. Κατά κάποιο τρόπο είναι η πόλη μου και σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο συνέστημα όποτε βρίσκομαι εδώ.
3: Τι χρειάζεται να γίνει για να φτάσουν παίκτες όπως προηγουμένως ο Βαγγέλης Παυλίδης που παίζουν στα μεγάλα του παγκάρα, ποια διαδικασία χρειάζεται να περάσουν μέσα στην ομάδα με βάση αυτά που τους λέτε για να θυσιάσουν απολύτως το εγώ τους και να βάλουν πάντα μπρος το καλό της ομάδας, το καλό του συνόλου και πώς θα πάει μπροστά?
2: Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι παίκτες πάντα όταν παίζουν, και δεν αφορά μόνο αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά επειδή ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια. Δεν υπάρχει διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδας. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Είναι η τιμή τους να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διοργανώσεις και το κάνουν με όλη του την καρδιά. Όσον αφορά τους

0: την σημερινή γενιά που σαν προπονητής την ζω εγώ, σίγουρα αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Είναι ουσιαστικά λίγος χρόνος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα. Νομίζω ότι γενικώς το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις, και έχοντας πάρα πολλούς παίκτες που έχουν μια, θα έλεγα, ποδοσφαιρική ηλικία πάρα πολύ καλή, έχουν και μέλλον. Χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό, αλλά θέλουν χρόνο, στήριξη θα το έχουν σίγουρα, δεν έχω καμία αμφιβολία. Εξάλλου τα τελευταία δύο χρόνια, το είδατε και εσείς και στα παιχνίδια που κάναμε στο National League προηγούμενο, στα παγκόσμιο, προκριματικά του παγκοσμίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα γήπεδα όπου και να παίζαμε, είτε ήταν Καραϊσκάκη, αύριο εδώ στη Τούμπα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο, και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες, όταν ξέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους.
1: Η εθνική ομάδα καλείται να παίξει 4 παιχνίδια σε ένα διάστημα 10 ημερών, κάτι που είναι πρωτοφανές για αυτήν. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτό αποτελεί και αν αποτελεί πρόβλημα, και αν θα επηρεάσει ενδεχομένως τις επιλογές στα δύο αυτά μάτς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλή ερώτηση. Σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Να μην ξεχάσουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που ερχόμενοι στην εθνική ομάδα την μία εβδομάδα πριν είχαν κάνει ήδη 3 παιχνίδια σε ένα υψηλό επίπεδο με την ομάδα τους. Και με αυτά τα 4 θα φτάσουν σε ένα επίπεδο 7 παιχνιδιών, πολύ απαιτητικών, μέσα σε λιγότερα από 3 εβδομάδες. Όμως δεν κάναμε εμείς το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί έτσι όπως είναι. Στις μεγάλες ομοσπονδίες και ποδοσφαιρικά πιο, θα έλεγα, δυνατές ομοσπονδίες, το πρόβλημα είναι λιγότερο, γιατί έχουν πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά εμάς. Σίγουρα πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παιχτών, και ιδιαίτερα ο ρυθμός των παιχνιδιών είναι τόσο δυνατός που πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά και το βαθμό κούρασης που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο είδους παρατήρου όπως είναι αυτό, με 4 παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες. Πριν από το τουρνουά είχα ίσως λίγο διαφορετική άποψη, βλέποντας τα παιχνίδια έτσι όπως είναι και αυτά που έρχονται. Σίγουρα είναι λίγο πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περίμενα πριν, γιατί δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και τα ταξίδια, είναι και η ένταση που ζούμε αυτά τα παιχνίδια. Άρα έχουμε να διαχειριστούμε με λίγα λόγια πάρα πολλά πράγματα μαζί με τους παίκτες.
2: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός τους παίκτες στη συνέντευξη τύπου που εκπροσώπησε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Να ακούσουμε τι είπε για το παιχνίδι με την Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας.
3: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε δύο παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε υπερβολικά δεν μας βγαίνει σε καλό, και όπως είπες, μετά από δύο νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε κατά κάποιο τρόπο, και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά, και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει, και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.
4: Πώς φάνηκε ο ρόλος που σε έβαλε ο coach στο μάτς με την Γερμανία, που ήταν λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Αντρέα σε ένα 4-4-2 μένα, αλλά όταν κάποιος έπρεπε να πάει λίγο πιο πίσω ήσουν εσύ, κάποιοι είπαν ότι έπαιζες και λίγο σαν τον Γκέιν. Κάθε υπερβολή, αλλά το είπαν.
3: Είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Γκέιν. Όχι, μου άρεσε. Έκανα πράγματα που είναι μες στο παιχνίδι μου. Ο coach με εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση. προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο είχα και βγήκε σε καλό.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Βαγγέλη Παυλίδη. Για την Ολλανδία να πούμε ότι έχει ξεκινήσει με μια ισοπαλία κόντρα στη Γερμανία, εντός έδρας ισοπαλία, ισοφάρισε μάλιστα

0: την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα έσπασε την παράδοση με τη Γερμανία. Να πούμε ότι η Ολλανδία έχει επικρατήσει στα 9 από τα 11 τελευταία παιχνίδια απέναντι στην Ελλάδα. Επίσης για την Ολλανδία να πούμε ότι θα υπάρξουν αλλαγές, γιατί η Χάπκο και Μπρόμπεϊ αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, εκτός είναι και ο Χέρτ Ρουίντα, και υπάρχει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για την Ολλανδία, καθώς ο αμυντικός της Τότεναμ, ο Φαν Χέκε, ταλαιπωρείται από τραυματισμό που αποκόμισε στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σερβία, και αποσύρθηκε από την προπόνηση τη χθεσινή και θα επιστρέψει στο Λονδίνο χωρίς να αντικατασταθεί. Να πούμε για την Ολλανδία μια πιθανή ενδεκάδα που αναμένεται να παρατάξει ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Τσάβι Ερνάντεθ, ο Ισπανός, είναι Φερμπρούγεν τερματοφύλακας, Ντάμφρις, Τίμπερ, Φαντάικ, Φαντεφέν, Χράφεμπεργκ, Φέρμαν, Ρέιντερς, Σάμερσβιλ, Μέρντιγκ και Φαμπόμελ. Ένα πολύ πιθανό σχήμα. Διαιτητής αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα όρισε ένα πολύ έμπειρο διαιτητή, η αρμόδια επιτροπή της UEFA να διευθύνει το παιχνίδι, είναι ο Ιταλός, ο Γκουίντα, ο διαιτητής που θα σφυρίξει την απόψινή αναμέτρηση, η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και από τον Αλφα και από την τηλεόραση της Νόβα. Να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την Εθνική Ομάδα, γιατί είχαμε μια δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που αφήνει πλέον πολύ ανοιχτό το θέμα επιστροφής στην Εθνική Ομάδα του Γιάννη Κωνσταντέλια, και ο οποίος τώρα δεν μπορεί να βοηθήσει την Εθνική ούτε την Ντόρτμουντ, αναμένεται να επιστρέψει την Άνοιξη μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Να ακούσουμε τι είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης για το θέμα αυτό.
1: Για το θέμα του Κωνσταντέλια. Όπως είπα και τότε, πριν από μια εκτελεστική επιτροπή στην οποία έκανε μια δήλωση, ήταν ένα προσωπικό θέμα του Γιάννη. Έτσι, το Γιάννη τον ξέρω από πολύ μικρό και πραγματικά τον αγαπώ. Είναι, όσο ήμουν διευθύνων σύμβουλος στον ΠΑΟΚ, ήρθε με την οικογένειά του από το Βόλο να ζήσει στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά τους ξέρω, και τον Γιάννη από μικρό και την οικογένειά του. Σίγουρα, όπως είπα, πρέπει να σεβαστούμε το προσωπικό πρόβλημα, το προσωπικό θέμα το οποίο είχε σχετικά το οικογενειακό του θέμα. Νομίζω δυστυχώς ήρθε ο τραυματισμός του Γιάννη στο μάτς της Dortmund πριν από λίγο καιρό. Ευχόμαστε να είναι πάρα πολύ γρήγορα καλά, έτσι, να περπατήσει ξανά το πόδι του και να είναι απολύτως υγιής, ώστε να μπορεί να παίξει, να αποκτήσει ξανά έτσι όπως τον ονειρευόμαστε. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί μιλάμε μαζί του, είναι σε διαδικασία αποθεραπείας και να είστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει και σύντομα και στην Εθνική Ομάδα.
0: Αυτά λοιπόν, καλή επιτυχία απόψε στην Εθνική. Στο θέμα που ανέφερα νωρίτερα για την τιμωρία που επέβαλε η Επιτροπή Διοντολογίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο Βόλο για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο πρώην ποδοσφαιριστής του Βόλου, ο Σούντγκρεν, σε μέσο της πατρίδας του, μετά την αποχώρησή του από το Βόλο, ότι τα παιχνίδια των play-out του 24 με τον Πανσεραϊκό ήταν συμφωνημένα να κερδίσει κάθε ομάδα στην έδρα της με 3-0. Τιμωρήθηκε λοιπόν με αφαίρεση 3 βαθμών ο Βόλος. Τιμωρία, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επιβλήθηκε και στον Πανσεραϊκό 4 βαθμών. Και επίσης τιμωρήθηκε και κάποιος παίκτης του Πανσεραϊκού, το όνομα το οποίο δεν έχει διαρρεύσει. Βέβαια, οι ποινές είναι εφέσιμες. Ο Βόλος ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων. Το ίδιο λογικά θα κάνει και ο Πανσεραϊκός. Και νομίζω ότι ίσως να χρησιμοποιήσουν οι δύο ΠΑΕ τις διορθωτικές δηλώσεις που είχε κάνει ο Σούντγκρεν, ο οποίος μετά την πίεση που δέχτηκε τον περασμένο Νοέμβριο και από το Βόλο που απειλούσε με μηνύσεις,

Είχε κάνει μια διορθωτική δήλωση, προσπάθησε να μαζέψει όλα όσα κατήγγειλε, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ζητώ συγγνώμη αν τα λόγια μου δημιούργησαν σύγχυση και ότι εκφράστηκαν ακριβώς και ενδέχεται να δημιούργησαν λανθασμένες εντυπώσεις. Όμως πήρε υπόθεση τότε, παρά την δήλωση αυτή, το δρόμο της δικαιοσύνης, έφτασε και στο αθλητικό κομμάτι και είχαμε την τιμωρία των δύο ομάδων από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ. Πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σφοδρό είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, με ένα ηλικιωμένο κτηνοτρόφο να πνίγεται στα ορμητικά νερά στο Ρέθυμνο. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, νερά μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα, καλλιέργειες καταστράφηκαν, ενώ κατολισθήσεις και φερτά υλικά δυσκολεύουν την κυκλοφορία. Ένα ζευγάρι μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, καθώς βρέθηκαν στο νερό όταν παρασύρθηκε η γέφυρα Διοσκουρίου. Έγιναν και άλλοι απεγκλωβισμοί. Αλλεπάλληλα ήταν τα μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Υπερχείλησαν ρέματα και στο Ηράκλειο σοβαρά τα προβλήματα σε Φοινικιά και Μαλάδες, με μεγάλες ποσότητες νερού, κλαδιά και φερτά υλικά να μεταφέρονται στο δικό δίκτυο. Πλημμυρισμένοι δρόμοι και ζημιές σε Χερσόνησο και Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Στο μάτι της κακοκαιρίας και η περιοχή του Προφήτη Λία, όπου η βροχή άγγιξε 400 χιλιοστά, μεγάλος όγκος νερού έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Ψιλορίτη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στα γύρω ορεινά χωριά. Παρά τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, χιλιάδες κενές θέσεις εκπαιδευτικών παραμένουν στα σχολεία στο Ηράκλειο, που τα περισσότερα από τα 550 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καλύφθηκαν περίπου 250, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις σε δασκάλους νηπιαγωγούς και ειδικότητες, καθώς και στην παράλληλη στήριξη. Χειροπέδεσε 23χρονο και 24χρονο στην Ιεράπετρα, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους συσκευασμένες δόσεις κοκαίνης, πάνω από 50 γραμμάρια κάναβης, μια ζυγαριά ακριβίας και περισσότερα από 1.200 ευρώ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ, με Ευρωλίγκα. Μετά τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε μία ακόμη γαλλική ομάδα στο ΆΚΑ, την Βιλερμπάν, άνετα, από πολύ νωρίς επέβαλε τον ρυθμό του και παρά και τις απουσίες που είχε. Έκανε και rotation ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Μπράντοβιτς. Η ομάδα του επικράτησε με 102-79 της Βιλερμπάν, σε ένα παιχνίδι που έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση ο Μαντζούκας, ο οποίος ήταν δεύτερος σκόρερ του Παναθηναϊκού πίσω από τον Φραντζίσκο που είχε 19 πόντους. Ο Μαντζούκας είχε 16 πόντους με 4 στα 7 τρίποντα. Ο Γκραντ είχε 13 πόντους, ο Λεσόρ 12 με 8 rebound και 3 assist, 12 και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είχε το απόλυτο. 4 στις 4 προσπάθειες για δίποντο, 1 στα 1 τρίποντα και με 1 στη 1 βολή. Ο Γιαμπουσέλα είχε 9 πόντους με 5 rebound. Καλαϊτζάκης 7 πόντους, είναι σε ανωδική πορεία ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που έπαιξε 17,5 λεπτά. Ο Μπαντιού 5 πόντους, ο Μίτρογλου 5 πόντους, ο Μπογκά 2 πόντους και 2 Μωραΐτης. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιήθηκαν 11 παίχτες από το Γιωβάνοβιτς και είχαν, όλοι έπαιξαν πάνω από 11,5 λεπτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, ικανοποιημένος από την ομάδα του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που σχολίασε και την εξαιρετική εμφάνιση, νέα εξαιρετική εμφάνιση του Μαντζούκα.
1: Γενικά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Καταλάβαμε ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παίκτες του αντιπάλου. Έχοντας δει τον πρώτο αγώνα στην Ευρωλίγκα που κέρδισαν εναντίον της Μακάμπη, αγώνες από το Super Cup, από το γαλλικό πρωτάθλημα, κάναμε γενικά πολύ καλή δουλειά αμυντικά. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι δώσαμε πολλά φάουλ για τρεις βολές, πολλά φάουλ στο τρίποντο. Κατά τα άλλα, όμως, ήμασταν στο σωστό επίπεδο. Προσπάθησα να μοιράσω το χρόνο μεταξύ των παικτών, καθώς την Παρασκευή ακολουθεί ο αγώνας με τη Μακάμπη, αλλά και πάλι καλή δουλειά και συγχαρητήρια στους παίκτες μου.
2: Στο πρώτο παιχνίδι είχατε 10 παίκτες με διψήφιο χρόνο συμμετοχής. Στο σημερινό είχατε 11. Είναι μέρος της φιλοσοφίας σας να δείξετε ότι κανείς δεν περισσεύει στην ομάδα παρά τις απουσίες?
1: Πρώτον, όλοι οι παίκτες που βρίσκονται εδώ βοηθούν, όλοι τους αξίζουν να παίζουν. Πόσο μάλλον όταν είναι συγκεντρωμένοι, όταν δουλεύουν σωστά και το κάνουν έτσι αυτό πιο εύκολο για μένα. Μάλιστα, έχουμε και τον αγώνα της Παρασκευής που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Σήμερα μόνο ο Ματίας Λεσόρ και ο Λευτέρης Ματζούκας ξεπέρασαν τα 20 λεπτά σε αγωνιστική χρήση. Και σίγουρα πρέπει να τους συγχαρούμε. Το αξίζουν να παίζουν. Είναι μια μακρά σεζόν έτσι κι αλλιώς. Μην ξεχνάμε πως έχουμε πέρα από τους αγώνες τους ευρωπαϊκούς και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πλέον όμως έχει γίνει και κανονικότητα. Η ερώτηση αφορούσε το γεγονός ότι ο Λευτέρης Ματζούκας ήταν ο X-Factor με ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ο coach του έδωσε κάποιες συμβουλές. Γενικά πόσο ικανοποιημένος είναι, καθώς έχει πιστέψει μετά από τον ένα του χρόνο στην Αμερική σαν άλλος παίκτης. Απάντηση του coach: δεν ξέρω, η αλήθεια είναι τι έκανε πέρσι, δεν ήμουν εγώ εδώ. Πάντως είναι ένας παίκτης, όπως τον βλέπω εγώ, ο οποίος περνάει πολλές ώρες μέσα στο γήπεδο, είναι συγκεντρωμένος, παίζει με πολλή ενέργεια. Φυσικά είναι δουλειά μου να διορθώνω κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι και ακόμα πιο σημαντικό όχι να τα διορθώνω στο παιχνίδι, να τα διορθώνω στην προπόνηση. Ο Ματζούκας παίζει με καλό momentum, όχι μόνο γιατί σουτάρει καλά, αλλά γιατί είναι συγκεντρωμένος αμυντικά. Φυσικά κάποιες στιγμές κάνει κάποια σφάλματα και είναι δουλειά μου να του τα επισημάνω.
0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
3: Δουλεύουμε καλά, υπάρχει αυτοπεποίθηση. Παλεύουμε, παίζουμε δυνατά. Μας βγήκε και συνεχίζουμε.
4: Ένα παιχνίδι στο οποίο σουτάρεται με 50% τρίποντο, 13-26.
3: Ναι, ήταν καλά σουτ. Νομίζω ότι όλα τα σουτ ήταν σχεδόν αμαρκάριστα. Αν εξαιρέσουμε δύο δύσκολα του Ματζούκα, νομίζω ότι τα υπόλοιπα όλα είναι εύκολα σουτ που μπορούμε να τα βάλουμε. Μπήκανε και μας έδωσε και ο Λευτέρης το μερό boost στην αρχή που με τα σουτ που έβαλε πήραμε διαφορά. Οπότε νομίζω ότι όλα τα παιδιά πήραν αυτοποίηση από αυτό και μπήκαν και τα επόμενα σουτ.
5: Γενικά ο Παναθηναϊκός από την αρχή της σεζόν δείχνει ότι οι παίκτες του έχουν ψυχολογία. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε εμείς απ' έξω, φαντάζομαι το βλέπετε και εσείς. Αυτό ακόμα και μετά από τον αποκλεισμό από τον Πάουλ στο Super Cup, που θεωρείς ότι οφείλεται και βγαίνετε και παίζετε με τέτοια ψυχολογία?
3: Νομίζω όλα τα παιδιά νιώθουμε την εμπιστοσύνη του coach, και του staff γενικότερα και της ομάδας. Και γενικότερα έχουμε εμπιστοσύνη και μεταξύ μας παίχτες. Είναι ένα ωραίο κλίμα γενικά η ομάδα. Ευχαριστούμαστε κάθε μέρα που βρισκόμαστε εδώ, στην προπόνηση, στο φαγητό μετά. Έχουμε πολύ καλή σχέση όλοι μαζί και πορευόμαστε με αυτό.
5: Μίλησε ο Δημήτρης Μωραΐτης πριν για την διαχείριση που κάνατε σήμερα εν ώψη και του αγώνα της Παρασκευής με την Μακάμπι σε λιγότερο από 48 ώρες. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πόσο δύσκολο είναι για σας να κάνετε αυτή τη διαχείριση και για τον coach από τη στιγμή που υπάρχουν τόσες πολλές και κομβικές απουσίες?
3: Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έχουμε απουσίες. Ταυτοχρόνως έχουμε πολλά παιχνίδια που τρέχουν, όπως όλες οι ομάδες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Να πάρουμε όσο πολλές νίκες μπορούμε και να συνεχίσουμε υγιείς όσοι είμαστε και να περιμένουμε και τα επόμενα παιδιά, τα υπόλοιπα παιδιά που είναι για τραυματίες να γυρίσουν.
4: Νίκο, η Μακάμπι που έρχεται με 0-2 έχασε και σήμερα. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα είναι ίσως λίγο πιο σκληρή ομάδα?
3: Σίγουρα. Όταν έχεις 0-2 και έχεις ξεκινήσει τόσο άσχημα, σίγουρα υπάρχει εκνευρισμός στην ομάδα τους και σίγουρα θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη θέληση να βάλουν ακόμα περισσότερη ένταση και να παίξουν για κάθε μπάλα. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα παλέψουμε και εμείς όπως κάναμε και σήμερα και ελπίζω υγεία να έχουμε και θα πάνε όλα καλά.

0: Και από τον Παναθηναϊκό πάμε και στον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκίνησε πολύ δυναμικά τη φετινή Ευρωλίγκα με 2 εκτός έδρας νίκες επί της Μπασκόνια και επί της Ζαλγίρης Κάουνας. Πάλι εκτός έδρας παίζει απόψε στη Μπολόνια με την Βίρτους, 9.30 το βράδυ. Η απόψινη αναμέτρηση, μίλησε για αυτό το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Χωρίς αμφιβολία. Από το βίντεο που έχουμε διαπιστώσει.

0: η Βίρτους, παρότι έχασε πρόσωπα από πέρσι, άλλαξε προπονητή. Νιώθουμε ότι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα φέτος. Και αυτό προέρχεται κυρίως από την πολύ καλή της άμυνα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα, με μεγάλη αθλητικότητα. Επιθετικά παίζει ένα μπάσκετ όχι τόσο μεθοδικό, θα έλεγα, αλλά η άμυνά της δίνει ευκαιρίες να χτυπήσει το transition. Πραγματικά θεωρούμε ότι και φυσικά πάντα στην Ιταλία εδώ με τον κόσμο της είναι ένα δύσκολο μάτς. Και προφανώς πρέπει να βλάβουμε υπόψη μας ότι και για μας είναι το, αν δεν κάνω λάθος, το πέμπτο μάτς σε 7 μέρες. Οπότε είναι ένας παράγοντας παιχνιδιού που πρέπει να τον λάβουμε σοβαρά υπόψη μας.
1: Κόσμο, ρωτώντας λίγο το παιχνίδι για αύριο, μικρό το δείγμα, αλλά η Βίρτους έχει 17 assist για 10 λάθη, κάνει λίγα λάθη.
0: Ναι.
1: Θεωρείτε ότι υπάρχει ενεργειακά το απόθεμα να πιέσετε καλά πάνω στην μπάλα και να προηγήσετε στις περισσότερες?
0: Θα αποδειχθεί. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οι παίκτες που έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα, σήμερα είχαν off. Θα κάνουν μόνο το στο round αύριο. Και άλλοι optional, εκτός από αυτούς που δεν έχουν παίξει και θα κάνουν κανονικά προπόνηση. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κούραση των παικτών και κυρίως και τη σωματική αλλά και την πνευματική. Εσείς που είσαστε εδώ ξέρετε ότι και ταξίδι χθες, φτάσαμε αργά, αλλάζουμε συνέχεια ξενοδοχεία, νέα πρόκληση μπροστά. Παντού οι έδρες είναι δύσκολες, οι ομάδες πολύ ανταγωνιστικές. Αυτή είναι η Ευρωλίγκα, είναι πολύ ωραία πρόκληση για όλους μας. Να ετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια αυτά, να έχουμε κίνητρο πάντα, να παίζουμε καλά. Αλλά προφανώς, όπως ξαναείπαμε, είναι σημαντικό να κερδίζουμε αυτή την εποχή. Γιατί γνωρίζετε ότι οι νίκες είναι πολύ σημαντικές πάντα. Μικρός αριθμός, μικρή διαφορά νικών και ητών τελικά δίνουν θέση στα play-off. Και νιώθουμε ότι όλες οι ομάδες παλεύουν για τα play-off, όλες έχουν ικανότητα. Ελπίζουμε ενεργειακά να είμαστε έτοιμοι και ελπίζουμε φυσικά να μειώσουμε τα λάθη που κάναμε χθες. Και δεν εννοώ μόνο τα turnovers, έτσι τη λάθη. Μπάλες που δώσαμε στον αντίπαλο, αλλά και τα αμυντικά τακτικά λάθη ή τα λάθη επικοινωνίας που είχαμε χθες που έπρεπε να είμαστε καλύτεροι.
2: Υπάρχει κάποιο update για τον Coach Joseph?
0: Θα κάνει κανονικά προπόνηση και χθες έκανε. Είχαμε στόχο να μην τον πιέσουμε στο πρώτο μάτς, να παίξει στο δεύτερο. Λογικά, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, θα είναι κανονικά αύριο στην ομάδα.
3: Αυτά από τον προπονητή του Ολυμπιακού για την αντίπαλο, υπόψινο αντίπαλο του Ολυμπιακού, την Virtus Bologna. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ξεκίνησε με δύο ήττες τη φετινή Ευρωλίγκα. Η πρώτη ήταν στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρ με 78-68 και η δεύτερη ήταν εκτός έδρας πάλι στον Ιταλικό Εμφύλιο με την Αρμάνι Μιλάνο με 87-85. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σε θέση να φύγει με νίκη και από την έδρα της ομάδας της Virtus Bologna. Να πούμε ότι χθες, εκτός από την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Villeurbanne, είχαμε και την επικράτηση στο άλλο χθεσινό παιχνίδι της Μπεσίκτας εκτός έδρας επί της Μακάμπι Τελαβίβ με 109-93. Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία είναι ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, βέβαια το παιχνίδι έγινε στο Βελιγράδι. Από εκεί και πέρα, σήμερα ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική. Θα γίνουν τα παιχνίδια στις 7 Χαποέλ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, στις 9.30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός, 10 παρατέταρτο Παρί Ζαλγκίρις Κάουνας και αύριο στις 8 Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαξε Ντουμπάι, στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια Μπάγερ Παρτιζάν, αύριο 9.15 το Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9.30 το Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο. Στη βαθμολογία, μετά από δύο αγωνιστικές, οι ομάδες που έχουν κάνει μόνο νίκες, δηλαδή δύο νίκες, είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρ, Παρτιζάν, Βαλένθια και Ντουμπάι. Έξι ομάδες έχουν δύο νίκες. Ακολουθούν με μία νίκη Μπεσίκτας, Ζαλγκίρις, Ανατολού Εφές, Μπαρτσελώνα, Χαποέλ, Βιλερμπάν, Αρμάνι Μιλάνο, Μπάγερν Και χωρίς νίκη είναι η Ρεάλ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Βίρτους Μπολόνια, η Μακάβι Τελαβίβ, η Παρί και η Μπασκόνια. Πάμε και στο Eurocup, καθώς μετά τον Άρη και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε νικηφόρα τη διοργάνωση με πολλές φιλοδοξίες. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε χθες την Μανερέσα, την ισπανική ομάδα, με 93-78. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, έπαιξε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν εκεί άνοιξε τη διαφορά. Μέχρι τότε το παιχνίδι ήταν ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ, που είχε κορυφαίο τον Τσέντι Οσμάν με 23 πόντους, 5 rebound και 2 assist, πολύ καλός και ο Ταϊρή με 20 πόντους σε μόλις 16 λεπτά συμμετοχής. Να πούμε ότι στον όμιλο του ΠΑΟΚ οι ομάδες οι οποίες κέρδισαν στην πρεμιέρα εκτός από τον ΠΑΟΚ ήταν η Μπασαξεχήρη, η τουρκική, η Πανεβέζης από τη Λιθουανία και η γερμανική Ούλμ. Στον όμιλο του Άρη, εκτός από τον Άρη, στην πρεμιέρα του Eurocup είχαμε νίκες για την Χαποέλ Ιερουσαλήμ, την Ισπανική Μπούργκος, την Ρίγκας Ζέλη, που προηγούνται με 2 βαθμούς και ακολουθούν χωρίς βαθμούς Τσεντεβίτα, Λεμάν, Ροστόκ και Τορτόνα. Έχουμε και την πρεμιέρα της Basket League αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο θα γίνουν τα περισσότερα παιχνίδια. Θα παίξουν 3 η ώρα Μύκονος ΠΑΟΚ, 4 το απόγευμα ΑΕΚ Μαρούσι, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα, στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου Προμηθέας Πατρών Περιστέρη, 5.30 το απόγευμα του Σαββάτου Καρδίτσα Άρης, και την Κυριακή Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων, 1 το μεσημέρι και κλεισμένο το θηρόν λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού από τα περσινά play-off, και Κυριακή 5.30 το απόγευμα Ηρακλής Ολυμπιακός. Και έχουμε φυσικά και την πρεμιέρα της Elite League, που έχει κριτικό ενδιαφέρον λόγω της συμμετοχής της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, η οποία υποδέχεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Νέα Αλικανσού στα 2 ωράκια τον Γλαύκο Έσπερο. Θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα την πρώτη της παρουσία στη δεύτερη τάξη εθνική κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Για πρώτη φορά η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου σε μια τόσο υψηλή κατηγορία έχει κάνει τις κινήσεις, την προετοιμασία για να έχει μια καλή πορεία στο νέο πρωτάθλημα. Ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής ήταν εξαιρετικά για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, με την πρόκριση στο Final Four του Κυπέλλου, που αφορά τις ομάδες μέχρι την Elite League. Στο Final Four η ομάδα η οποία θα επικρατήσει, οι άλλες ομάδες είναι ο Πανιώνιος, είναι η Κομωτινή και τα Μέγαρα, θα προκριθεί στο Final 8 του κυπέλου μπάσκετ των ανδρών. Όλα τα παιχνίδια της Elite League, της πρεμιέρας, θα γίνουν Σάββατο, εκτός από το Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Γλάφκος Έσπερος στα 2 αωράκια. Θα παίξουν ακόμη Σοφάδες Αμίντας, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιώνιος, Λαύριο Ψυχικό, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας, Παπάγου Πανερυθραϊκός και Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού. Λοιπόν, πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, να πω αυτή την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία τιμώρησε τον Βόλο αλλά και τον Πανσεραϊκό, από ό,τι αναφέρουν πληροφορίες, για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο πρώην παίκτης του Βόλου, ο Σούντγκρεν, που αφορούσε τους αγώνες του Βόλου με τον Πανσεραϊκό για τα play-out της σεζόν 24-25, είχε κάνει λόγο στις δηλώσεις για συμφωνημένα αποτελέσματα. Βέβαια, μετά υπό την πίεση του Βόλου που απειλούσε με μηνύσεις, τα γύρισε. Αλλά η υπόθεση προχώρησε και έφτασε μέχρι την Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία τιμώρησε με αφαίρεση 3 βαθμών τον Βόλο και πρόστιμο

0: αφαίρεση 4 βαθμών τον Πανσεραϊκό και πρόστιμο. Και επίσης τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο ποδοσφαιριστής του Πανσεραϊκού, το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιευτεί και δεν ξέρουμε αν δημοσιευτεί ποτέ. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
7: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Συνεχίζουμε με βόλεϊ. Ο Όφη βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό. Περίπου νομίζω πρέπει να είναι γύρω στις 3 εβδομάδες στην Πελοπόννησο, στο Αίγιο. Προετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις του και εντός Ελλάδας και στην Ευρώπη με το Challenge Cup. Ήδη έχει δώσει 3 φιλικά παιχνίδια. 2 στην Αθήνα. Πήγε στην Αθήνα και έπαιξε φιλικά με την Κηφισιά. 2-2 και με το Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου επίσης 2-2 σετ και κέρδισε την Καλαμάτα στο Αίγιο με 3-1 σετ σε ένα φιλικό στο οποίο χρησιμοποιήθηκε και ο Νιγηριανός διεθνής, ο Πάτρικ Οζογκόγε, ο οποίος έφτασε στο Αίγιο το βράδυ της Τρίτης. Πήρε χρόνο συμμετοχής και γενικά έδειξε ότι μπορεί να δώσει δύναμη στον Όφη. Αγωνίστηκε και ο Βασίλης Καφαντάρης, ο οποίος υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία. Και πλέον Όφη το Σαββατοκύριακο, η ομάδα βόλεϊ του Όφη έχει μπροστά της το τουρνουά της Καλαμάτας με Παναθηναϊκό, Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου και Καλαμάτα. Στη συνέχεια θα παίξει 7 Οκτωβρίου με τον Παμβοχαϊκό στο Αίγιο. Θα πάει στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου για το φιλικό τουρνουά του Πανιωνίου με ΠΑΟΚ Μήλωνα και φυσικά τον Πανιώνιο και τελευταίο φιλικό πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Volley League θα γίνει 17 Οκτωβρίου με το νέο Περεθύμνο, την ομάδα που επίσης εκπροσωπεί το κριτικό βόλεϊ στο πρωτάθλημα της Volley League. Να θυμίσω ότι Όφη στην πρεμιέρα θα υποδεχθεί 24 Οκτωβρίου τον ΠΑΟΚ, ενώ μεγάλο παιχνίδι θα γίνει και στο Ρέθυμνο, 24 Οκτωβρίου, Ρέθυμνο Ολυμπιακός.

Συνεχίζουμε με Super League 2, καθώς έγινε γνωστό το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, τέταρτη αγωνιστική, και οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια. Υπάρχει και η Ηρακλώδης διαιτητής που θα διευθύνει παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής. Είναι ο Μάριος Βυσκαδούρος, ο οποίος ορίστηκε στο παιχνίδι που θα γίνει στην Τρίπολη ως δεύτερος βοηθός. Ο Μάριος Βυσκαδούρος του Συνδέσμου Ηρακλείου στο παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Β, αναγέννηση Καρδίτσας, παιχνίδι το οποίο θα γίνει Κυριακή 3 η ώρα. Η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής ανοίγει το Σάββατο με τα παιχνίδια με το Θεσσαλικό Ντέρμπι Νίκη Βόλου ΑΕΛ 3 παρατέταρτο, 3 η ώρα Πανθρακικός Πανσεραϊκός, και την Κυριακή 3 παρατέταρτο Πύργος Πανιώνιος, τις 3 Αστέρας Τρίπολης Β, αναγέννηση Καρδίτσας, και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με τα παιχνίδια Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς και ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου. Έχουμε και την δεύτερη αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία αυτή την Κυριακή, για τον 10ο όμιλο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το μεγάλο ντέρμπι που θα γίνει στο γήπεδο του Αλμυρού, Εργοτέλης Χανιά. Οι ομάδες που είχαν αναμετρηθεί στο ίδιο γήπεδο για το κύπελλο Ερασιτεχνών, τα Χανιά είχαν πάρει την νίκη με 1-0. Επίσης ενδιαφέρον έχει και το άλλο ντέρμπι που θα γίνει στο Τυμπάκι, αθλητικός όμιλος Τυμπακίου Γιούχτας, καθώς και η αναμέτρηση του ΠΟΑ στη Νεάπολη με την τοπική ομάδα. Τα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν είναι Ρεθυμνιακός Χερσόνησος, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Πλατανιές Άγιος Νικόλας. Όλα τα παιχνίδια είναι Κυριακή 4 το απόγευμα για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Κατεβαίνουμε και στα τοπικά πρωταθλήματα. Ήδη έχω μηνύματα από φίλους ακροατές που ρωτάνε για το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στις κατηγορίες της ΕΠΣΗ. Πλέον έχουν ξεκινήσει όλες οι κατηγορίες. Πριν πω το πρόγραμμα, να πω ότι ορίστηκαν και τα πρώτα παιχνίδια για το φετινό κύπελλο της ΕΠΣΗ. Είναι 4 αναμετρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Λίντο, 9 και 4 το βράδυ, Θέρισος Άγιος Ιωάννης. Και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο γήπεδο Γαλλιάς, 4:30 το απόγευμα, Δόξα Γαλλιάς Ερμής Αταλένιου. Στο γήπεδο Σημείου, επίσης 4:30 το απόγευμα την Τετάρτη, Ασίμι Πόη. Και στο γήπεδο Αλμυρού, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 9 παρατέταρτο το βράδυ, η Snakes, η νεοφώτιστη ομάδα των οργανωμένων οπαδών του Όφη, θα υποδεχτεί τους Κουνάβους. Πάμε τώρα στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ, ξεκινώντας από την Α1 κατηγορία. Έχουμε φτάσει πλέον στην τέταρτη αγωνιστική. Σάββατο θα γίνουν 4 παιχνίδια. 4 το απόγευμα στο γήπεδο Μαλίων Πανό Μουρούβας, την ίδια ώρα στο γήπεδο Αλμυρού, Αλμυρός Αετός Ανογείων. Επίσης 4 το απόγευμα το Σάββατο, Σέντρα στο παιχνίδι Ρωμανός Μινοϊκής στο γήπεδο της Ελιάς. Σάββατο στις 5:30 το απόγευμα στη Δαμάστα, Δαμάστα Νέος Ηρόδοτος. Και την Κυριακή 4 το απόγευμα όλα τα παιχνίδια στο Θαρψανό Ανθεστίον ΠΟΑ Β, στο γήπεδο Περιφέρειας ΑΕΚ Κατσαμπά Όφαρ Καλοχωρίου, στο γήπεδο Ζαρού Ζαρός Μοχός και στο γήπεδο Τηλίσου Τηλίσος ΠΑΟΚ Κουρσόνα. Στην Α2 έχουμε την τρίτη αγωνιστική, Σάββατο 3 παιχνίδια, 4 το απόγευμα στο Λίντο Λίντο Άλογο Μαλεβιζίου, στη Χερσόνησο Θρίαμβος Ανάληψη Ντορίας. Σάββατο αλλά στις 6 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Μαραθώνας Κόρακας στο γήπεδο Κουρσόνα. Και την Κυριακή έχουμε στις 11:30 το πρωί στο γήπεδο Τηλίσου ΦΑΜ Κεραυνός, Κυριακή 4 το απόγευμα στο γήπεδο Υγείας Βαρβάρας Αγία Βαρβάρα Φεστός, Κυριακή 7 και 4 το βράδυ στις Μοίρες Αθλητική Ένωση Μοιρών Γαρίπα, και Κυριακή 8 το βράδυ στο γήπεδο Περιφέρειας Ποσειδώνας Κόρυβος Ρεπό έχει ο Αστέρας Μυρτιάς. Στη δεύτερη κατηγορία θα γίνουν το Σαββατοκύριακο τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Σάββατο για τον πρώτο όμιλο έχουμε ένα παιχνίδι,
στο Λίντο στις 7 το βράδυ Τηγανίτης Αλμυρός Β, Κυριακή τα υπόλοιπα παιχνίδια, 11 το πρωί στην Παλιανή Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου Εργοτέλης Β, 11.30 το πρωί της Κυριακής στο γήπεδο Αλμυρού Σνέικς Ατρόμητος Επισκοπής, 4 το απόγευμα την Κυριακή στη Γαλλιά Δόξα Γαλλιάς Πόη και 7.30 το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο Σκουρέλου Πέδες Ηροδότου Θέρισος. Για τον δεύτερο όμιλο, Σάββατο 2 παιχνίδια, 4 το απόγευμα στο γήπεδο των Αγίων Παρασκευών Κουνάβια Σίμη, στις 6 στο γήπεδο Περιφέρειας Άγιος Ιωάννης Μινωική Β και την Κυριακή 11 το πρωί στο γήπεδο της Περιφέρειας Δειλινά Δόξα Ερακλείου και 4 το απόγευμα στο Ατσαλένιο Ερμής Ατσαλένιο Ηρακλής Νεπιδητού. Ρεπό έχει η ομάδα των Ελπίδων Καρτερού. Να μείνουμε στο χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου, να πούμε ότι στον Ηρόδοτο, όπου αναμένονται και αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο και με το θέμα προπονητή, υπάρχουν έτσι συζητήσεις πλέον όχι με τον Τάσο Τριανταφύλου. Όλα δείχνουν δεν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Και στον Ηρόδοτο κοιτάζουν την περίπτωση του Ανδρέα Ξηδάκη. Χθες η συνάντηση που έγινε με τον Τάσο Τριανταφύλου μας είχε ενημερώσει και ο Αλέξης Χριστινάκης ότι εξετάζεται η περίπτωσή του, δεν προχώρησε και λογικά θα γίνουν, αν δεν έχουν ήδη ξεκινήσει, συζητήσεις με τον Ανδρέα Ξηδάκη, έναν άνθρωπο που έχει πυρητήσει τον Ηρόδοτο από διάφορα πόστα και γνωρίζει άριστα το περιβάλλον της ομάδας. Είχε καθίσει ξανά στον πάγκο του Ηρωδότου τη σεζόν 2020-2021 όταν είχε αποχωρήσει από την ομάδα ο Νίκος Κουρμπανάς. Αυτά έτσι και από τον Ηρωδότο. Αναμένουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες για το συγκεκριμένο θέμα. Να πάμε και στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων, η οποία σε μία ώρα και 15 λεπτά στη Λιβαδιά θα αντιμετωπίσει την Εθνική Ομάδα Ελπίδων της Λετωνίας με στόχο τη νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες για απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων. Η Ελλάδα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή δεύτερη στον όμιλο πίσω από τη Γερμανία, η οποία βέβαια έχει ένα παιχνίδι περισσότερο. Η Γερμανία έχει 24 βαθμούς, η Ελλάδα έχει 21 βαθμούς, αλλά πια παιχνίδι λιγότερο αυτό με την Λετωνία. Η Γερμανία χθες κέρδισε εκτός έδρας τη Μάλτα με 4-1. Τώρα, επειδή τελευταία αγωνιστική η Γερμανία υποδέχεται τη Γεωργία, δεν αλλάζει κάτι, γιατί η Ελλάδα είναι χαμένη και στην ισοβαθμία. Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να κερδίσει με μεγάλα σκορ τα δύο τελευταία παιχνίδια που έχει. Αυτό με την Λετωνία σήμερα και το παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας της 6 Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα προσπαθεί να πάρει τη θέση ουσιαστικά του καλύτερου δεύτερου των ομίλων και με βάση τις βαθμολογίες που έχουμε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση των καλύτερων δεύτερων των ομίλων. Να πούμε ποιες ομάδες είναι στην πρώτη θέση. Είναι η Ισπανία και η ομάδα της Ιταλίας που βρίσκονται πιο ψηλά από την Ελλάδα, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Έχει ελπίδες, νομίζω έχει περισσότερες ελπίδες, έχει η Ελλάδα να προκριθεί ως καλύτερη δεύτερη παρά ως πρώτη από τον όμιλό της. Η Ισπανία, όπως είπαμε, έχει 18 βαθμούς. Οι καλύτερες δεύτερες μπαίνουν σε αυτή την βαθμολογία όχι με όλα τα αποτελέσματα που έχουν φέρει, αλλά με τα αποτελέσματα όλων των ομάδων πλην της τελευταίας κάθε ομίλου. Οπότε η Ισπανία σε 7 παιχνίδια έχει
18 βαθμούς όσους έχει και η Ιταλία. Σε 7 παιχνίδια 18 βαθμούς και συν 16 θέρματα διαφορά. Την ίδια διαφορά έχουν και οι δύο. Η Ελλάδα έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, έχει 15 βαθμούς και έχει διαφορά τερμάτων συν 10. Να πούμε βέβαια ότι η Ιταλία έχει ένα δύσκολο παιχνίδι, μάλλον με την Πολωνία, η οποία έχει κάνει μόνο νίκες στον όμιλό της και θα είναι ντέρμπι που θα κρίνει την πρώτη θέση. Και αυτό το παιχνίδι θα μετρήσει πάρα πολύ και για την Ελλάδα. Απόψε η Ιταλία παίζει εκτός έδρας με την Αρμενία, λογικά θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Αρμενίας. Και για την Ισπανία να πούμε, η οποία επίσης παλεύει να περάσει ως δεύτερη καλύτερη στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων. Η Ισπανία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αλλά

ενδεχομένως να τερματίσει πρώτη, και αυτό γιατί έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, οπότε αν το κερδίσει το παιχνίδι που δίνει σήμερα εκτός έδρας με το Σαν Μαρίνο, λογικά θα κερδίσει. Η Ισπανία όλα δείχνουν θα πάει πρώτη στον όμιλό της και θα αυτό ευνοεί την Ελλάδα, που περιμένει ένα στραβοπάτημα της Ιταλίας και θέλει βέβαια και δύο νίκες απόψε στη Λιβαδιά επί της Λετωνίας και στις 6 του μήνα εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία για να προκριθεί στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ελπίδα.

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Πάμε και στα απόψινα παιχνίδια του Nation League. 10 παρατέταρτο εκτός από το Ελλάδα-Ολλανδία και Γερμανία-Σερβία για τον όμιλο της Εθνικής. Έχουμε και τα παιχνίδια του τετάρτου γκρουπ. Δανία-Πορτογαλία στη σκιά της αποχώρησης του Ρονάλντο από την Εθνική της Πορτογαλίας. Μετά την μη χρησιμοποίησή του στο προηγούμενο παιχνίδι, εμφανώς ενοχλημένος ο Ρονάλντο. Περισσότερη κουβέντα γίνεται στην Πορτογαλία και όχι μόνο για τον Ρονάλντο που έφυγε, παρά για το παιχνίδι αυτό. Και Ουαλία-Νορβηγία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Σε αυτόν τον όμιλο, ο οποίος είναι ο τέταρτος της πρώτης κατηγορίας, η Πορτογαλία έχει 6 βαθμούς. Νορβηγία και Δανία 3 και Ουαλία τελευταία χωρίς βαθμούς. Να πω για το θέμα Ρονάλντο ότι είχαμε και μια τοποθέτηση του Πορτογάλου Άσου και βέβαια από την άλλη είχαμε τοποθέτηση και του προπονητή της Πορτογαλίας, του Ζόρζε Ζέσους, ο οποίος είπε ότι αναγκάστηκε να κάνει μετά τις κουβέντες με τον Ρονάλντο, υπό την πίεση φαντάζομαι του Προέδρου της Ομοσπονδίας της Πορτογαλικής. Ο Ρονάλντο που

αποκλεισμός από την εθνική ομάδα, ούτως ή άλλως ο ίδιος δεν φαίνεται ότι ξαναπαίξει στην εθνική ομάδα, εκτός αν του κάνουν κάποιο τιμητικό παιχνίδι και με πρόστιμο, αλλά νομίζω λίγο τον ενδιαφέρον τον Ρονάλντο αυτά. Γενικά δεν ήταν σωστή αυτή η στάση του. Να, επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε, είναι και στα 41 του. Η Πορτογαλία είναι μια εθνική ομάδα που διαθέτει πολλούς ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να έχει μόνιμη θέση στην ενδεκάδα πάντα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτά έτσι τα νεότερα. Να πούμε ότι γενικά η στάση αυτή του Ρονάλντο έχει ενοχλήσει και την πλειοψηφία των φιλάθρων της Πορτογαλίας και μάλιστα στο σχετικό δημοσίευμα της γνωστής πορτογαλικής εφημερίδας της Μπόλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αμπόλα, υπάρχουν σχόλια φιλάθλων και αυτό που τονίζουν είναι και η αλήθεια, ότι κανείς δεν είναι μεγαλύτερος από την ομάδα. Βέβαια τον ευχαριστούν περισσότεροι για την πολύ μεγάλη προσφορά και να του ζητούν να μην επιστρέψει. Και υπάρχει μια ειρωνική προτροπή προς τον Πορτογάλο Superstar να συνεχίσει το κυνήγι των 1000 γκολ σε χαμηλότερο επίπεδο. Γράφει κάποιος ότι αν θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ και περισσότερα στη Λίγκα της Περιφέρειας, δεν θα του λείψουν οι ομάδες για να το πετύχει. Να πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε για το Nation League. Για τη δεύτερη κατηγορία θα γίνουν δύο παιχνίδια, 10 παρατέταρτο και τα δύο, Ιρλανδία-Αυστρία και Ισραήλ-Κόσοβο. Και για την τέταρτη κατηγορία στις 7 Αζερμπαϊτζάν-Λίχτενστάιν και 10 παρατέταρτο το παιχνίδι Μάλτα-Γιβραλτάρ. Σε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε στο και με ανατροπή να κερδίσει τον Τόμας Ετσεβερή, ο οποίος είναι πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη από τον Τσιτσιπά, είναι νούμερο 31, ο Τσιτσιπάς νούμερο 44. Έχασε ο Έλληνας τενίστας στο πρώτο σετ με 6-4, αλλά πήρε τα άλλα δύο με 6-3 και 6-4 και ήταν η τρίτη νίκη του Τσιτσιπά απέναντι στον αντίπαλό του σε τρία παιχνίδια που έχουν παίξει. Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι ο Βαλεντίν Βασερό, ο Γάλλος, ο οποίος είναι νούμερο 18 της παγκόσμιας κατάταξης και σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Στέφανο Τσιτσιπά για τη φάση των 16 του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στο Τόκιο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και το τεχνικό μας, τον καλό φίλο του Μανώλη Προυνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Μείνετε στο Ράδιο Κρήτη. Ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ύφεση των δυσμενών καιρικών φαινομένων αναμένεται απόψε σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η οποία θα διαρκέσει μέχρι αύριο το μεσημέρι, οπότε θα υπάρξει νέα επιδείνωση με σφοδρές βροχοπτώσεις έως το βράδυ της Κυριακής. Οι βροχές φαίνεται ότι θα έχουν επίκεντρο τις ίδιες περιοχές στο εσωτερικό του νησιού, τις ορεινές και ημιορεινές, και με τα σημερινά δεδομένα ενδέχεται να είναι ακόμα πιο ισχυρές, κυρίως το Σάββατο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές, αφήνοντας πίσω της και ένα νεκρό κτηνοτρόφο που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σκηνικό καταστροφής, Χερσόνησο, Δήμο Μηνό Απεδιάδας και Φοινικιά Μαλάδες, όπου υπερχείλησαν ποτάμια και πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Κραυγή απόγνωσης από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων του Βιοτεχνικού Πάρκου, που καλούν τους αρμόδιους φορείς να επισκεφθούν άμεσα την περιοχή, να διαπιστώσουν το μέγεθος της καταστροφής, να καταγράψουν τις ζημιές και να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στις απαραίτητες παρεμβάσεις. Επίσης, σοβαρές ζημιές καταγράφονται στο Ρουκάνι και τον Προφήτη Ηλία. Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Μαλεβίζι μετά από έρευνα σε κατοικία όπου εντοπίστηκαν πιστόλι κρότου, αεροβόλο του Φέκη, μαχαίρι και κροτίδες. Συνελήφθηκε μία 49χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα από την υπόθεση που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου Αλεξανδρία αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει πλέον ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην Κρήτη αύριο Παρασκευή, ως το μεσημέρι θα επικρατήσει μια πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση των φαινομένων με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα όμως προβλέπεται εκ νέου σοβαρή επιδείνωση του καιρού. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά με κατατόπους ισχυρές βροχές και έντονες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις, οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί σταθερά από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εικόνες καταστροφής καταγράφονται σε πολλές περιοχές της Κρήτης, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία συνεχίστηκε με μείωτη ένταση από χθες το βράδυ, προκαλώντας σοβαρότατα προβλήματα και δοκιμάζοντας τις αντοχές κατοίκων και αρχών. Νεκρός βρέθηκε νωρίτερα ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που αγνοήτως στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Ο ηλικιωμένος που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ήταν καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ως το μεσημέρι της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μια μικρή υποχώρηση μέχρι αύριο το μεσημέρι. Ως το απόγευμα του Σαββάτου οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent εξαιτίας του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική εξαπέλυσε από την Ολομέλεια ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών Μητσοτάκη για την ενεργειακή ακρίβεια, παρουσιάζοντας τις δύο τροπολογίες του Πασόκ για μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρήση στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, αναφέροντας πως θα παραμείνει σε ισχύ ως τα μέσα του 2027. Ορατός πάντως είναι ο κίνδυνος παράτασης των οικονομικών εκκρεμωτήτων προς τα ασφαλιστικά ταμεία παρά τη νέα ρύθμιση. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές, καθώς μέχρι αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε πανεπιστημιακή σχολή από αυτήν που εισήχθησαν στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε επιφυλακή τίθεται η Κρήτη μπροστά στο νέο κύμα κακοκαιρίας, με τα Χανιά και το Ρέθυμνο να βρίσκονται στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων των μετεωρολόγων. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για διαδοχικά επεισόδια βροχοπτώσεων κατά τόπους ισχυρών, τα οποία αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο να καταγραφούν προβλήματα από τη συσσόρευση και την απορροή των υδάτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου μετά την κακοκαιρία των τελευταίων ωρών, που προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές, αφήνοντας πίσω της και ένα νεκρό κτηνοτρόφο που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σκηνικό καταστροφή σε Χερσόνησο, Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και Φοινικιά Μαλάδες, όπου υπερχείλησαν ποτάμια και πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Κραυγή απόγνωσης από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων του Βιοτεχνικού Πάρκου, που καλούν τους αρμόδιους φορείς να επισκεφθούν άμεσα την περιοχή, να διαπιστώσουν το μέγεθος της καταστροφής, να καταγράψουν τις ζημιές και να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στις απαραίτητες παρεμβάσεις. Επίσης, σοφαρές ζημιές καταγράφονται στο Ρουκάνι και στον Προφητηλία. Σταγόνα στον ωκεανό, η προσλήψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τη δεύτερη φάση στο Ηράκλειο από τα 550 κενά καλύφθηκαν μόλις τα 250. Καλύτερη είναι η εικόνα στην ειδική αγωγή, ωστόσο τα νούμερα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Από την 1η Ιανουαρίου αναμένεται να αλλάξει το τοπίο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικίας τα 15 έτη. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από το μεσημέρι μια 36χρονη που ταυτοποιήθηκε ως η βασική υπαίτιος πίσω από μια πρωτοφανή υπόθεση δημόσιας διαπόμπευσης και συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος μιας άλλης γυναίκας στο Ηράκλειο. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο, όπου και κρατείται, ενώ οι αρχές βρίσκονται πλέον στα ίχνη και των συνεργών της. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην Τούμπα, με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο Nation League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 στην Πολώνια τη Βίρτους, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Ναι, επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην Κρήτη αύριο Παρασκευή. Από το απόγευμα προβλέπεται εκ νέου σοβαρή επιδείνωση, με ισχυρές βροχές και έντονες καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν κυρίως το Σάββατο. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Μετά τις 7 εδώ θα είμαστε έως τα ρολόγια να δείξουν 9. Να σας πω αρχικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και τα καλά σας λόγια. Θέλω να συνεχίσετε να μας στέλνετε τις σκέψεις σας. Τις διαβάζουμε και απαντάμε σε όλες. Τρόποι επικοινωνίας λοιπόν, η σελίδα μας στο Facebook, θα μας αναζητήσετε, υπάρχουν κάτι μελωδίες. Αλλά και το Viber μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον αριθμό 6944942484. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να σας πω πως υπάρχουν αλήθειες που δεν μας είναι άγνωστες. Τις ξέρουμε, τις αισθανόμαστε, τις υποψιαζόμαστε πολλές φορές για μεγάλο διάστημα. Δυσκολευόμαστε όμως να τις κοιτάξουμε κατάματα. Ίσως επειδή όταν τις παραδεχτούμε κάτι μέσα μας θα χρειαστεί να αλλάξει. Μπορεί ας πούμε να χρειαστεί να πάρουμε μια απόφαση, να αφήσουμε κάτι πίσω. Μπορεί να χρειαστεί να πούμε ένα όχι ή να παραδεχτούμε πως τελικά θέλουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που νομίζαμε ότι θέλουμε. Αυτές οι αλήθειες συνήθως υπάρχουν ήσυχα μέσα μας και μας περιμένουν, είναι εκεί και μας περιμένουν. Και ίσως η πιο δύσκολη στιγμή να μην είναι όταν ανακαλύπτουμε μία αλήθεια μας, αλλά όταν αποφασίζουμε επιτέλους να μην κάνουμε πως δεν τη γνωρίζουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε.

Κάποιες φορές έχουμε ήδη καταλάβει μέσα μας τι συμβαίνει, αλλά επιλέγουμε να κάνουμε λίγο ακόμη πως δεν το βλέπουμε αυτό που καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε ότι κάτι ας πούμε δεν μας ταιριάζει, αλλά συνεχίζουμε. Ξέρουμε ότι μια κατάσταση μπορεί να μας κουράζει, αλλά κάνουμε υπομονή και λέμε ότι εντάξει θα περάσει. Ξέρουμε ας πούμε ότι μια επιλογή δεν μας εκφράζει πια, αλλά φοβόμαστε να την αλλάξουμε. Μερικές φορές αυτός είναι ένας τρόπος για να κερδίσουμε έτσι λίγο χρόνο, γιατί η αλήθεια μπορεί να είναι ξεκάθαρη, αλλά η αποδοχή της πάντα έχει ένα κόστος. Και έτσι μένουμε για λίγο ακόμη σε μια γνώριμη κατάσταση, όχι επειδή δεν ξέρουμε, αλλά επειδή δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να πράξουμε σύμφωνα με αυτό που ξέρουμε. Μέχρι που κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι η αναβολή δεν αλλάζει την αλήθεια αυτή, απλώς καθυστερεί τη στιγμή που θα χρειαστεί να την αντιμετωπίσουμε.

Μία από τις πιο δύσκολες αλήθειες είναι να παραδεχτούμε ότι έχουμε αλλάξει. Γιατί όταν αλλάζουμε, δεν αλλάζουν μόνο οι επιθυμίες μας, αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τους ανθρώπους, τις καταστάσεις και αλλάζουν και οι επιλογές μας. Κάτι που κάποτε μπορεί να μας ενθουσίαζε, σήμερα ίσως να μην μας αγγίζει καθόλου. Κάποια πράγματα που ανεχόμασταν μπορεί ξαφνικά να μας φαίνονται αδύνατα να τα ανεχτούμε άλλο. Και αυτό μπορεί να μας μπερδέψει. Μήπως προδώσαμε, ας πούμε, τον παλιό μας εαυτό, μήπως αλλάξαμε, γίναμε διαφορετικοί. Ίσως όχι. Ίσως απλώς να μεγαλώσαμε μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες, από όλα όσα ζήσαμε και κάποια στιγμή χρειάζεται να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να πει μία πολύ απλή αλήθεια. Ποια είναι αυτή? Ότι αυτό που μπορεί να θέλαμε κάποτε δεν είναι απαραίτητο να το θέλουμε και σήμερα.

Κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι όσο και αν προσπαθήσουμε, δεν γίνεται να είναι όλοι ευχαριστημένοι μαζί μας. Τι να κάνουμε? Θα υπάρξει κάποιος που θα διαφωνήσει, κάποιος που θα παρεξηγήσει, κάποιος που θα περίμενε από εμάς κάτι διαφορετικό. Και ίσως για πολύ καιρό να προσπαθούμε να αποφεύγουμε αυτή την πραγματικότητα, να προσαρμοζόμαστε, να υποχωρούμε, να λέμε ναι σε όλα, ενώ θέλουμε να πούμε όχι. Μέχρι που κάποια στιγμή κουραζόμαστε. Όχι επειδή οι άλλοι έγιναν πιο απαιτητικοί, αλλά επειδή εμείς καταλάβαμε πόσο δύσκολο είναι να ζεις συνεχώς προσπαθώντας να ανταποκριθείς στις προσδοκίες των άλλων. Η αποδοχή αυτής της αλήθειας δεν σημαίνει καθόλου ότι πάβουμε να νοιαζόμαστε για τους άλλους, αλλά καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή πως η ζωή μας δεν μπορεί να είναι μια διαρκής προσπάθεια να μην δυσαρεστήσουμε κανέναν, γιατί αυτό πολύ απλά είναι ανέφικτο.

Υπάρχει μία πολύ μεγάλη παγίδα στις ανθρώπινες σχέσεις, να περιμένουμε από κάποιον να γίνει αυτό που θα θέλαμε εμείς να είναι. Βλέπουμε τις δυνατότητές του, θυμόμαστε τις καλές του στιγμές και πιστεύουμε ότι κάποια μέρα θα αλλάξει. Αυτή η μέρα όμως ίσως να μην έρθει ποτέ. Και όσο δύσκολο και αν είναι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς έναν άνθρωπο επειδή επιθυμούμε με μια διαφορετική συμπεριφορά από εκείνον. Μπορούμε να μιλήσουμε, μπορούμε να εξηγήσουμε, να δείξουμε τι μας πληγώνει, αλλά η αλλαγή παραμένει δική του επιλογή. Η στιγμή που το παραδεχόμαστε μπορεί να πονάει λίγο, αλλά ταυτόχρονα μας απελευθερώνει από μια ατέλειωτη αναμονή. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε για πάντα να γίνει κάποιος αυτός που εμείς χρειαζόμαστε. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς να δούμε πολύ καθαρά ποιος είναι αυτός ο άλλος.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Υπάρχουν στιγμές που αισθανόμαστε ότι πρέπει να θέλουμε οτιδήποτε οι άλλοι θεωρούν σημαντικό, να το θέλουμε κι εμείς. Να έχουμε συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένες φιλοδοξίες, εικόνα τέλος πάντων για το πώς πρέπει να είναι μια καλή ζωή ή ένας καλός χαρακτήρας. Κι όμως όσο μεγαλώνουμε μπορεί να ανακαλύψουμε ότι τα δικά μας θέλω είναι διαφορετικά. Ίσως ας πούμε να μην μας ενδιαφέρει κάτι που τους άλλους τους εντυπωσιάζει. Ίσως να θέλουμε περισσότερη ηρεμία και λιγότερη ένταση στη ζωή μας. Ίσως να προτιμάμε μια ζωή που δεν φαίνεται σπουδαία έτσι έξω σε άλλους, αλλά

μας ταιριάζει. Η παραδοχή λοιπόν αυτής της αλήθειας χρειάζεται θάρρος, γιατί σημαίνει ότι σταματάμε επιτέλους να μετράμε τη ζωή μας με ξένα μέτρα. Και ίσως τότε αρχίζει μία πιο προσωπική σχέση με την ίδια μας τη ζωή.

Δεν είναι εύκολο να παραδεχτούμε ότι σε μια κατάσταση μπορεί να είχαμε κι εμείς ευθύνη. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρούμε τι έκανε ο άλλος, τι είπε ο άλλος, τι δεν κατάλαβε ο άλλος. Όμως υπάρχουν φορές που αν κοιτάξουμε το παρελθόν θα δούμε και τα δικά μας τα λάθη. Μπορεί να μιλήσαμε άσχημα κάποια στιγμή, να αντιδράσαμε υπερβολικά σε κάποια άλλη.

άλλοι, μπορεί να δικήσαμε κάποιους ή να αφήσαμε τον εγωισμό μας να αποφασίσει. Η παραδοχή φυσικά και δεσβήνει όλα όσα έγιναν, αλλά μας δίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την ευκαιρία να τα καταλάβουμε όλα καλύτερα. Γιατί όταν δεν αναγνωρίζουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης, κινδυνεύουμε να επαναλάβουμε το ίδιο ακριβώς μοτίβο κάπου αλλού. Το έκανα λάθος, να θυμάστε ότι δεν μικραίνει έναν άνθρωπο. Μπορεί να είναι ακριβώς εκείνη η στιγμή που τελικά αυτός ο άνθρωπος να αρχίζει να οριμάζει.

Μερικές φορές λέμε ότι μας λείπει ένας άνθρωπος, ενώ στην πραγματικότητα μας λείπει αυτό που αισθανόμασταν όταν ήμασταν μαζί του. Μας λείπει μια συγκεκριμένη περίοδος, μια εκδοχή του εαυτού μας, μια αίσθηση οικειότητας ή ένας τρόπος ζωής που συνδεόταν μαζί του. Και αυτή η διάκριση δεν είναι πάρα πολύ εύκολη, γιατί όταν μας επισκέπτεται αυτή η νοσταλγία, όλα μοιάζουν έτσι πολύ ενωμένα. Ίσως όμως χρειάζεται να ρωτήσουμε κάποια στιγμή τον εαυτό μας τι ακριβώς τελικά μας λείπει, ο άνθρωπος όπως είναι σήμερα ή η εικόνα που έχουμε κρατήσει από εκείνον, αυτό που ζήσαμε ή αυτό που θα θέλαμε να είχαμε ζήσει. Μερικές φορές η απάντηση αλλάζει ολόκληρη την ιστορία που λέμε στον εαυτό μας, και τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζεται πάντα να επιστρέψουμε κάπου για να τιμήσουμε αυτό που είχαμε ζήσει.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένο συναγερμό βρίσκεται η Κρήτη, καθώς την σαρωτική έλευση της κακοκαιρίας που αφήνει πίσω της ένα νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, τραυματίες, αποκλεισμένα χωριά και εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες. Τα ορεινά και τα βόρεια τμήματα του νησιού δέχτηκαν πρωτοφανείς όγκους νερού. Το ύψος της βροχής στα Νόγια Ρεθύμνου έφτασε τα 361 χιλιοστά. Στη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί προστίθενται και άλλες περιοχές του νησιού. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει κακοκαιρία και στο Ρουκάνι του Δήμου Ηρακλείου. Κατεγράφησαν ζημιές σε σπίτια, υπόστεγα, μάντρες και αγρικίες. Το χωριό παραμένει αποκλεισμένο από το ύψος του Προφητηλία. Παράλληλα, η κακοκαιρία που έπληξε από χθες την Κρήτη έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου και σε αρκετές περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Σε Μαλάδες και Φοινικιά ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε, ενώ στην Άνω Φοινικιά η πυροσβεστική απεγκλώβησε δύο άτομα από ακινητοποιημένο όχημα λόγω φερτών υλικών. Ως το μεσημέρι της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με μια μικρή υποχώρηση μέχρι αύριο το μεσημέρι. Ως το απόγευμα του Σαββάτου θα πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μία 36χρονη συνέλαβαν οι αρχές στο Ηράκλειο ως υπαίτια για την δημόσια διαπόμπευση, 52χρονης καθώς φέρεται πως μοίρασε φακέλους με προσωπικά στοιχεία του θύματος σε αυτοκίνητα της περιοχής. Το κίνητρο αποδίδεται σε ερωτική αντιζηλία. Την αναισθησιολόγο με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κάλεσε ως μάρτυρα ο ανακριτής. Την ίδια ώρα διακόπτει την εκπροσώπηση της κατηγορουμένης γιατρού ο δικηγόρος Νικόλαος Αλεξανδρής, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με δήλωσή του. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι θα θέλαμε να ξαναγυρίσουμε σε μία παλιότερη στιγμή και να τα κάνουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, να μιλήσουμε διαφορετικά, να είχαμε επιλέξει ας πούμε άλλα πράγματα, να μην φεύγαμε από μία κατάσταση ή να φεύγαμε νωρίτερα, να είχαμε καταλάβει τέλος πάντων κάτι πριν να είναι αργά. Όμως υπάρχει μία αλήθεια που όσο και αν πονάει χρειάζεται να τη δεχτούμε. Το παρελθόν, ό,τι και να κάνουμε, δεν διορθώνεται. Μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά, μπορεί να μας διδάξει, μπορεί να μας βοηθήσει να ζητήσουμε συγγνώμη από κάποιους ανθρώπους ή να αλλάξουμε στάση. Αλλά δεν μπορούμε, τι γίνεται, τι να κάνουμε, να ξαναζήσουμε εκείνες τις στιγμές. Και ίσως η συνεχής επιστροφή σε όσα έγιναν να μας στερεί τη δυνατότητα να ζήσουμε αυτά που έρχονται. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αγαπάμε όλα όσα συνέβησαν. Χρειάζεται όμως σίγουρα κάποια στιγμή να πάψουμε να περιμένουμε από το παρελθόν ό,τι μπορεί να αλλάξει.

Είναι ακόμα μία αλήθεια που δυσκολευόμαστε να την παραδεχτούμε και είναι η εξής, ότι μπορούμε να αισθανόμαστε μόνοι ακόμη και όταν έχουμε ανθρώπους γύρω μας. Η παρουσία δεν είναι πάντα σύνδεση. Μπορεί να μιλάμε καθημερινά με πολλούς και παρόλα αυτά να μην αισθανόμαστε ότι κάποιος πραγματικά μας καταλαβαίνει. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομακρυνόμαστε από όλους και από όλα, αλλά χρειάζεται όμως να αναζητήσουμε πιο ουσιαστικές σχέσεις, περισσότερη ειλικρίνεια και λιγότερη επιφάνεια. Και ίσως και κάποιες φορές να χρειάζεται να παραδεχτούμε πρώτα στον εαυτό μας ότι κάτι μας λείπει και να το ψάξουμε. Γιατί όταν ονομάσουμε αυτό που αισθανόμαστε, μπορούμε επιτέλους να αναζητήσουμε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε.

πόσα πράγματα συνεχίζουμε να κάνουμε απλώς επειδή έχουμε ήδη επενδύσει το χρόνο μας, τον κόπο μας ή τα συναισθήματά μας σε αυτά. Μερικές φορές πιστεύουμε ότι αν σταματήσουμε θα αποτύχουμε και έτσι παραμένουμε σε καταστάσεις που μέσα μας έχουν ήδη ξεπεραστεί. Το γεγονός ότι ξεκινήσαμε ένα δρόμο δεν σημαίνει ότι πρέπει υποχρεωτικά να τον φτάσουμε μέχρι το τέλος. Μπορεί στην πορεία να μάθαμε κάτι άλλο που δεν το γνωρίζαμε από την αρχή. Μπορεί οι ανάγκες μας να άλλαξαν ή μπορεί οι ανάγκες του άλλου να άλλαξαν. Μπορεί απλώς να καταλάβαμε ότι κάτι δεν είναι πια για εμάς, δεν λειτουργεί. Η αποχώρηση δεν ακυρώνει την προσπάθεια που προηγήθηκε. Ίσως να σημαίνει αυτό ότι έχουμε πλέον αρκετή επίγνωση για να μην συνεχίζουμε κάτι μόνο και μόνο επειδή κάποτε το ξεκινήσαμε.

Οι άνθρωποι θα θέλαμε να ξέρουμε τι θα συμβεί, να προλαβαίνουμε τα δύσκολα, να προστατεύουμε όσους αγαπάμε και να κρατάμε τη ζωή μας έτσι μέσα σε ένα σχέδιο που μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Όσο κι αν οργανώσουμε, υπάρχουν πράγματα που θα συμβούν τελικά χωρίς να μας ρωτήσουν. Και αυτή η αλήθεια είναι δύσκολη, αλλά αν το σκεφτείτε κρύβει μία ανακούφιση. Δεν είναι η δική μας ευθύνη να προβλέψουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε εξέλιξη, κάθε αντίδραση, κάθε αποτέλεσμα. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε πώς θα σταθούμε απέναντί τους. Κάποιες φορές η δύναμη δεν βρίσκεται στο να κρατάμε τα πάντα στα χέρια μας. Βρίσκεται στο να ξέρουμε πότε πρέπει να αφήσουμε κάτι να εξελιχθεί χωρίς εμάς.

0: Σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν από τη ζωή μας χωρίς να μας εξηγήσουν το γιατί. Υπάρχουν καταστάσεις που θα τελειώσουν χωρίς μια ξεκάθαρη απάντηση. Ίσως να περιμένουμε και για χρόνια μια εξήγηση και ίσως αυτή η εξήγηση να μην έρθει και ποτέ. Είναι δύσκολο να αποδεχθούμε ότι κάποιες ιστορίες δεν θα έχουν το τέλος που θα θέλαμε. Όμως κάποια στιγμή πρέπει να αναρωτηθούμε αν θέλουμε πραγματικά να μείνουμε εγκλωβισμένοι με μία ερώτηση μόνο και μόνο επειδή δεν πήραμε την απάντηση. Ίσως η απουσία εξήγησης να είναι και αυτή μια μορφή απάντησης, όχι απαραίτητα για το γιατί, αλλά για το τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε τα πάντα για να συνεχίζουμε και να πηγαίνουμε παρακάτω. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς να παραδεχτούμε ότι τι να κάνουμε, κάποιες ιστορίες θα μένουν ανολοκλήρωτες.

μπορεί να γνωρίζουμε ότι μια κατάσταση δεν μας κάνει καλό και παρόλα αυτά εμείς να μένουμε εκεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή το γνώριμο, ακόμη και όταν μας δυσκολεύει, μπορεί να μοιάζει ασφαλέστερο από το άγνωστο. Ξέρουμε τι έχουμε τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε αν θα φύγουμε και έτσι η αλλαγή μοιάζει πιο τρομακτική από το ίδιο το πρόβλημα. Αυτή είναι μια δύσκολη αλήθεια γιατί μας αναγκάζει να παραδεχτούμε ότι κάποιες φορές δεν μας κρατάει κάτι επειδή είναι καλό, αλλά επειδή είναι γνώριμο. Και η αναγνώριση αυτού του φόβου δεν σημαίνει φυσικά ότι πρέπει να τα αλλάξουμε όλα τα πάντα αμέσως, αλλά ότι μπορούμε να δούμε λίγο πιο ξεκάθαρα τι πραγματικά μας κρατάει στη θέση μας.

Οι άνθρωποι που μας γνώρισαν στο παρελθόν έχουν μέσα τους μία εικόνα για εμάς και μπορεί να αισθανόμαστε ότι πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτή την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας. Όμως κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να παραμένει ίδιος για να κάνει τους άλλους να νιώθουν άνετα. Μπορείτε να αλλάξετε, να μάθετε, να οριμάσετε. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο ήρεμοι, πιο διεκδικητικοί, πιο ανοιχτοί ή απλώς τέλος πάντων διαφορετικοί. Κάποιοι μπορεί να μην καταλάβουν αυτή την αλλαγή και ίσως μάλιστα να προτιμούσαν τον παλιό σας εαυτό, αλλά η ζωή δεν είναι μουσείο όπου πρέπει να παραμένουμε όπως κάποτε μας γνώρισαν. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μένει ακριβώς ίδιος και ίσως το σημαντικότερο πράγμα είναι να αναγνωρίζουμε εμείς ποιοι τελικά γίναμε.

Η αλήθεια είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Δεν υπόσχεται ότι θα μας κάνει αμέσως να νιώσουμε καλύτερα. Μπορεί πολλές φορές μια αλήθεια να φέρει λύπη, να φέρει φόβο, απογοήτευση, αποφάσεις. Αλλά υπάρχει κάτι που μπορεί να μας δώσει. Και αυτό είναι η καθαρότητα. Όταν σταματάμε να πολεμάμε αυτό που ήδη γνωρίζουμε μέσα μας, πάβουμε να ξοδεύουμε και τόση ενέργεια για να το κρύψουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό πρωτίστως. Και τότε, ακόμη και αν δεν έχουμε όλες τις λύσεις, ξέρουμε τουλάχιστον από πού ξεκινάμε. Ίσως λοιπόν η αλήθεια να μην είναι πάντα αυτό που μας κάνει χαρούμενος, είναι όμως συχνά αυτό που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε χωρίς να προσποιούμαστε. Και αυτή η ειλικρίνεια, όσο δύσκολη κι αν είναι στην αρχή, μας είναι απαραίτητη.

0: Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ίσως αξίζει να κρατήσουμε κάτι πάρα πολύ απλό, ότι δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε να παραδεχθούμε όλες τις αλήθειες της ζωής μας. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χρόνο, όμως όταν μία αλήθεια επιστρέφει ξανά και ξανά μέσα μας, ίσως αξίζει κάποια στιγμή να την ακούσουμε. Όχι φυσικά για να τιμωρήσουμε τον εαυτό μας, ούτε για να μετανιώσουμε για όσα έγιναν, αλλά για να καταλάβουμε τι χρειάζεται να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί η αλήθεια δεν έρχεται πάντα για να μας γκρεμίσει, μερικές φορές έρχεται για να μας βγάλει από μια ζωή που δεν μας χωράει πια. Να είστε λοιπόν καλά, να είστε ειλικρινείς με όσα αισθάνεστε και να θυμάστε πως δεν είναι ποτέ αργά να αναγνωρίσετε κάτι που η καρδιά σας γνωρίζει εδώ και καιρό. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη, σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Ντέλος Μακόουν. Αυτοί που θέλουν να αναζητήσουν την αλήθεια θα πρέπει να προσέχουν, γιατί μπορεί να την βρουν και όταν τη βρουν να τρομάξουν. Καλό σας βράδυ! Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνη.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση παρατεταμένου συναγερμού βρίσκεται η Κρήτη, καθώς η σαρωτική έλευση της κακοκαιρίας άφησε πίσω της ένα νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, τραυματίες, αποκλεισμένα χωριά και εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες. Τα ορεινά και τα βόρεια τμήματα του νησιού δέχθηκαν πρωτοφανείς όγκους νερού με τα νόγια να καταγράφουν το μεγαλύτερο ύψος βροχής, φτάνοντας τα 361 χιλιοστά. Η σφοδρότητα των φαινομένων αποδείχθηκε μοιραία για ένα κτηνοτρόφο στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός κάτω από φερτά υλικά. Παράλληλα, στιγμές τρόμου έζησε ένα ζευγάρι στο Μυλοπόταμο, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όταν το όχημά τους έπεσε στο ποτάμι εξαιτίας υποχώρησης του οδοστρώματος στην περιοχή των Ζωνιανών. Στη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί, προστίθενται και άλλες περιοχές του νησιού. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει κακοκαιρία και στο Ρουκάνι. Έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, υπόστεγα, μάντρες και αγρικίες. Το χωριό παραμένει αποκλεισμένο από το ύψος του Προφήτη Ηλία και πάνω, καθώς η κατάσταση στο οδικό δίκτυο έχει καταστήσει δύσκολη την πρόσβαση. Παράλληλα, η κακοκαιρία που πλήττει από χθες την Κρήτη προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, όπως και σε αρκετές περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Σε Μαλάδες και Φοινικιά στο Ηράκλειο, ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε, ενώ στην Άνω Φοινικιά η πυροσβεστική απεγκλώβησε δύο άτομα από ακινητοποιημένο όχημα λόγω φερτών υλικών. Μέχρι στιγμής το πυροσβεστικό σώμα έχει λάβει περισσότερες από 255 κλήσεις. Η πολιτική προστασία προχώρησε σε αλλεπάλληλες ενεργοποιήσεις του 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Αποφασίστηκε παράλληλα να κλείσουν τα σχολεία σε αρκετούς δήμους. Την ίδια ώρα η καταστροφή στις καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου συνοδεύεται από ένα διάχυτο αίσθημα οργής και αγανάκτησης ανάμεσα στους κατοίκους και στους αγρότες της περιοχής. Στο στόχαστρο της κριτικής βρίσκεται η διαχείριση της σύραγγας εκτροπής του φράγματος από Σελέμη στη θέση Χόνος, ένα ζωτική σημασία σε έργο που σχεδιάστηκε ακριβώς για να απορροφά τα πλημμυρικά νερά του οροπεδίου, προστατεύοντας τον κάμπο και μεταφέροντας το νερό στον ταμιευτήρα του φράγματος. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι η σύραγγα δεν έχει τεθεί εν καιρό σε λειτουργία ή δεν έχει ανοίξει το βαθμό που απαιτείται για να απορροφήσει τον τεράστιο όγκο του νερού. Ως αποτέλεσμα, τα όμβρια ύδατα εγκλωβίζονται στην πεδιάδα, διευρύνοντας το μέγεθος της καταστροφής και πνίγοντας τους κόπους μιας ολοκλήρης χρονιάς. Σύμφωνα τώρα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Ειδικότερα για την Κρήτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πρόσκαιρη εξασθένιση έως αύριο το μεσημέρι, ακολουθούμενη από νέα επιδείνωση από το απόγευμα της ίδιας ημέρας, κυρίως το Σάββατο. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, σταγόνα στον ωκεανό, η προσλήψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τη δεύτερη φάση στο Ηράκλειο από τα 550 κενά καλύφθηκαν μόλις τα 250. Καλύτερη είναι η εικόνα στην ειδική αγωγή, ωστόσο τα νούμερα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από το μεσημέρι μια 36χρονη γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η βασική υπαίτιος πίσω από μια πρωτοφανή υπόθεση δημόσιας διαπόμπευσης και συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος μιας άλλης γυναίκας στο Ηράκλειο. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο, όπου και κρατείται, ενώ οι αρχές βρίσκονται πλέον στα ίχνη και των συνεργατών της. Στα 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent εξαιτίας του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική εξαπέλυσε από την Ολομέλεια ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών Μητσοτάκη για την ενεργειακή ακρίβεια, παρουσιάζοντας τις δύο τροπολογίες του Πασόκ για τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, αναφέροντας πως θα παραμείνει σε ισχύ ως τα μέσα του 2027. Την αναισθησιολόγο με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κάλεσε ως μάρτυρα ο ανακριτής. Την ίδια ώρα διακόπτει την εκπροσώπηση της κατηγορούμενης γιατρού Ιωάννας Γάκα, Ο δικηγόρος της Νικόλαος Αλεξανδρής, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με δήλωσή του. «Είναι αδύνατον να είμαστε βέβαιοι ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ», δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ επεσήμανε την ανάγκη να αποτραπεί ένα τέτοιο είδους σενάριο. Τραγωδία σημειώθηκε στη Δυτική Ινδία όταν σχολική εκδρομή κατέληξε σε δυστύχημα με 8 μαθητές να χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ραϊγκάντ, στο κρατήδιο Μαχαράστρα, όπου είχε μεταβεί ομάδα 48 ατόμων από την πόλη Πούνε. Στην εκδρομή συμμετείχαν 25 αγόρια, 17 κορίτσια και 6 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει περίπου 170 χιλιόμετρα μέχρι τον προορισμό τους. Στις αθλητικές ειδήσεις, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην Τούμπα, με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο Nation League. Η εθνική ομάδα των Ελπίδων νίκησε 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά, διατηρώντας τις ελπίδες της για πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 στην Πολώνια τη Βίρτους, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην Κρήτη αύριο Παρασκευή. Μέχρι το μεσημέρι θα επικρατήσει μια πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση των έντονων φαινομένων με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα όμως προβλέπεται εκ νέου σοβαρή επιδείνωση του καιρού. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά με κατά τόπους ισχυρές βροχές και έντονες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά τμήματα του νησιού. Τα φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν κυρίως το Σάββατο, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά στο οδικό δίκτυο των ορεινών περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν θυελώδεις με ένταση 8 έως 9 αμποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σταθερά από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Πιστή στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού κάθε βράδυ, στο ξεκίνημα άλλης μιας καινούριας ημέρας που έρχεται, με μοναδικό σκοπό να κρατήσουμε συντροφιά σε όλους εσάς που ξενυχτάτε συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη. Είτε σας πετυχαίνουμε στο χώρο της εργασίας σας, είτε γιατί δεν σας παίρνει ο ύπνος, είτε γιατί διασκεδάζετε. Εμείς με καλό ελληνικό τραγούδι και με θεματική εκπομπή απόψε θα κινηθούμε για ακόμα ένα βράδυ, κρατώντας ευχάριστη συντροφιά σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε κάθε γωνιά του κόσμου, σε όλους εσάς. Καλά να περάσουμε και απόψε.

Εδώ λοιπόν είμαστε σε μια καινούρια σεζόν στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης, στο Ράδιο Κρήτη, και όχι μόνο της Κρήτης όπως είπαμε και νωρίτερα. eCrete.gr, το επίσης αγαπημένο δημοσιογραφικό και όχι μόνο πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, όπου εκτός από τη μεγάλη ποικιλία θεμάτων έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο σε κάθε γωνιά της γης.

Πιστεύω να ξεκουραστήκατε το καλοκαίρι. Εμείς σας κουνήσαμε το καλοκαιρινό μαντίλι τέλος Ιουλίου. Όσοι ήθιστε εδώ και χρόνια, για όλη την περίοδο του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου σταματούν οι μουσικές εκπομπές στο Ράδιο Κρήτη. Ξανασμίγουμε σε ένα όμορφο τοπίο, με όνειρα, με σκέψεις, με καλή διάθεση. Να ξετυλίξουμε αγαπημένους καλλιτέχνες, όμορφα ελληνικά τραγούδια, να μάθουμε όμορφα πράγματα για την ελληνική μουσική, για τους συνθέτες και όχι μόνο. Κάτι το οποίο θα συμβαίνει Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα.

Δεν θέλω να σας πω καλό χειμώνα. Υπάρχουν πολλές φράσεις πάντα όταν ανοίγουν τα σχολεία όπου λέμε ότι κάθε καταργάρι στον πάγκο του. Αν οριοθετήσουμε ως αφετηρία το άνοιγμα της νέας σχολικής σεζόν. Ξεκινούν οι εκπομπές τόσο στην τηλεόραση όσο και στα ραδιόφωνα, νέα προγράμματα με νέα διάθεση. Εμείς έχουμε όμως τον ίδιο κοινό παρανομαστή, την αγάπη μας για τη μουσική, την καλή αμφίδρομη παρέα που κάνουμε και έτσι θα πορευτούμε.

Στον Οκτώβρη μήνα, τον πολυπόθητο Οκτώβρη, χωρίς το μη. Την εποχή που τα πρωτοβρόχια κάνουν την εμφάνισή τους μαζί με τα χρυσάνθεμα, άσχετα ότι τα πρωτοβρόχια ή τα δευτεροβρόχια ή τις κλασικές πλέον βροχές, τις οποίες τις έχει ανάγκη η γη μας, δεν τα βλέπουμε. Όπως χαρακτηριστικά τραγουδάει ο Γιάννης Ρίτσος, «Κυκλάμινα, κυκλάμινα, στου βράχου τη σκισμάδα, που βγήκες χρώματα και ανθείς, που μίσχο και σαλεύεις».

Και όπως λένε και στίχοι ενός τραγουδιού του Ορφέα Περίδη, να είσαι φίλος του εαυτού σου, να τον αγαπάς, να έχεις την καρδιά σου ήλιο και έξω ο χιονιάς, ξαφνικές κακοκαιρίες και καλοκαιριές, να είσαι ο έρωτας σε νύχτες μελαγχολικές. Και δεν μιλάμε παρά τον Οκτώβρη του Ορφέα Περίδη. Σε στίχους του Αλυσμόνη του Ηλία Κατσούλη, μέσα από το Καλαντάρι του 2006. Ο Οκτώβρης σημαία στα μπαλκόνια. Ο Οκτώβρης με τις πολλές γιορτές που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Με γιασιμάκι χιώτικο, με λευκό χρυσανθεμάκι. Ο Οκτώβρης ο οποίος ήρθε και άνοιξε του κήπου το πορτάκι.

Στο Radio Crete κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς, τις νυχτερινές βάρδιες, τους επαγγελματίες οδηγούς, στα σώματα ασφαλείας, στις δημόσιες υπηρεσίες και αναφέρομαι στα νοσοκομεία, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, σε όλους εσάς που ξενυχτάτε στο περίπτερό σας, σε εσάς που βρίσκεστε στο τιμόνι, επαγγελματίες, οδηγοί, ταξιτζίδες, στους τελευταίους εναπομείναντες του τουριστικού κλάδου στα ξενοδοχεία, αλλά και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο σπίτι σας, σε τελείως διαφορετικό σκηνικό από την καλησπέρα των προηγούμενων ειδικοτήτων. Δίπλα στο αγαπημένο σας ποτό, με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και την αγαπημένη σας μουσική. Αγάπη θέλει άλλωστε η ζωή μας και φαντασία.

Ράδιο Κρήτη 101,5, το αγαπημένο ραδιόφωνο μικρών και μεγάλων, όλο το 24ωρο, με έγκυρη και έγκαιρη δημοσιογραφία, αλλά και με μουσική. Από ένα μεγάλο πανέρι της ελληνικής ηχογραφίας, εδώ και χρόνια, διαλέγουμε τα ωραιότερα, τα καλύτερα και τα προσφέρουμε, τα μοιράζουμε σε όλους εσάς. Για τη συνεχή σας όμως ενημέρωση, το Ράδιο Κρήτη σας προσφέρει εδώ και χρόνια τη δυνατότητα μέσω του πόρταλ e-krite.gr να ξεναγηθείτε, να ενημερωθείτε και να μάθετε ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα αλλά και θεματικές ενότητες όπου έχουν να κάνουν με τον άντρα, τη γυναίκα, με τη φύση, με την Κρήτη. Και δεν μιλάμε παρά για το πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, το e-krite.gr.

0: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας, κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Μήνα Οκτώβριο και εξακολουθούμε να γευόμαστε οπτικά, κάποιοι τυχεροί ή παράτολμοι εξακολουθούν να το γεύονται και βιολογικά. Και δεν μιλάω για τίποτα άλλο παρά για τους χειμερινούς κολυμβητές, αλλά και για αυτό το όμορφο φαινόμενο που υπάρχει στην Κρήτη, να βρισκόμαστε έως και το Δεκέμβρη με κοντομάνικα. Νυχτερινές βολτίτσες, ακόμα υπάρχουν φίλοι, οικογένειες, άνθρωποι οι οποίοι βεγγερίζουν στα μπαλκόνια και στις αυλές. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια, αλλά το καλοκαίρι εξακολουθεί και φλερτάρει ενεργά, άσχετα ότι το ημερολόγιο γράφει Οκτώβρη. Και αν τώρα σιγά σιγά εγώ σας πήγαινα στην άλλη πλευρά και σας έλεγα για εκείνες τις εικόνες που θα κατεβάσουμε τα πιο χειμερινά ρούχα, τα παλτά μας και θα περιμένουμε να πιάσει βροχή, να τρέξουμε έξω ή ίσως κάτω από ένα κιόσκι, να μοιραστούμε την ομπρέλα μας, την οποία σιγά σιγά θα αρχίζουμε να την χρησιμοποιούμε, και όταν επιστρέψουμε σπίτι να βγάλουμε τα βρεγμένα ρούχα, να ανάψουμε ίσως το τζάκι ή το καλοριφέρ, να γεμίσουμε ένα ποτήρι με ένα ουίσκι ή ένα κονιάκ και να ακούσουμε μουσική.

Υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα έχουμε κλειδώσει στο μυαλό μας με όμορφα ή με άσχημα συναισθήματα, τα οποία ήρθαν και έδεσαν σε κάποια περίοδο της ζωής μας. Υπάρχουν όμως και τραγούδια που δεν έχουν εποχές. Τραγούδια τα οποία φτερουγίζουν χειμώνα-καλοκαίρι και ξεκλειδώνουν όμορφα συναισθήματα τα οποία καλούμαστε να τα γεννήσουμε μέσα από την γλυκιά μελωδία τους ή ίσως μέσα από τον όμορφο στίχο τους. Αυτά τα τραγούδια προσφέρουμε και μοιράζουμε σε όλους εσάς κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη.

Είναι μεγάλη ευτυχία αν μπορούμε να ταξιδεύουμε συχνά πυκνά στη ζωή μας, να ανακαλύπτουμε νέους τόπους και ανθρώπους και μέσα από την πατρίδα μας αλλά και στο εξωτερικό. Για όποιο λόγο και αν γίνονται τα ταξίδια, για επαγγελματικούς λόγους, για διακοπές, έχοντας μέσα μας τάσεις φυγής με ημερήσια ταξίδια. Το ζητούμενο είναι να αλλάξουμε παραστάσεις. Το ζητούμενο πολλές φορές είναι βέβαια να γευτούμε και μόνο τη διαδρομή, ενώ υπάρχει και η περίπτωση όπου θα ακουστεί συχνά πυκνά να λέγεται στην καθημερινότητά μας ότι το αποτέλεσμα μετράει, ο σκοπός είναι να φτάσουμε. Για μένα, αν μου επιτρέπετε να μοιραστώ τη δικιά μου τη γνώμη και να την μεταφέρω σε όλους εσάς, είναι ότι ως επιτοπλίστων η διαδρομή είναι που αξίζει. Υπάρχουν λοιπόν, όπως είπαμε, πολλών ειδών ταξίδια. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να σας πάμε ταξίδια με το σώμα, μπορούμε όμως να σας πάρουμε από το χέρι και να σας ανοίξουμε κάποιους δρόμους που θα σας οδηγήσουν σε ταξίδια με το νου. Και πολλές φορές κατά τη διάρκεια των πραγματικών ταξιδιών, με οποιοδήποτε μέσο και αν χρησιμοποιήσουμε, η μουσική είναι ένας καλός σύντροφος. Εμείς εδώ ας κάνουμε μέσο το μυαλό μας και με τα τραγούδια, τους στίχους και τους ήχους, ας βάλουμε λοιπόν πλώρη για όπου θέλει ο καθένας.

με τραγούδια από το χθες αλλά και από το σήμερα της ελληνικής δισκογραφίας. Προσπαθούμε να καλύψουμε τα γούστα όλης της παρέας. Άλλωστε αυτό κάνουμε κάθε βράδυ και μας αρέσει που παίζουμε με τις δεκαετίες. Τα τραγούδια και ένα παραπάνω τη νύχτα, αν κλείσουμε τα μάτια, μας οδηγούν σε ταξίδια. Σε ταξίδια που φτάνει το νου και δεν φτάνει το σώμα. Και τα ταξίδια, τα ονειρικά ταξίδια, είναι κάτι σαν τα παραμύθια. Και τα παραμύθια πώς ξεκινάνε? Μια φορά και ένα καιρό. Μια φορά λοιπόν και ένα καιρό ήταν ο Οκτώβρης, σε μια χώρα μακρινή, Κίνα το όνομά της. Εκεί ζούσε ένας δράκος που όλοι τρέμανε στη θωριά του και ήταν πελώριος με γαμψά νύχια στα πόδια, με μακριά ουρά, γεμάτη αγκάθια, με βλοσιρό βλέμμα στα κατακόκκινα μάτια του. Μια μέρα μια όμορφη κοπέλα έφτασε κοντά στα μέρη του που έψαχνε το δρόμο για τη σπηλιά του. Το φοβερό τέρας κρατούσε εχμάλωτο τον αγαπημένο της. Εκείνη δεν φοβόταν όσα κι αν της είχαν πει. Σαν συναντήθηκαν, της είπε πως θα τον άφηνε ελεύθερο μόνο αν εκείνη του έφερνε ένα χρυσάνθεμο με 100 πέταλα.

αγαπημένος Οκτώβρης. Ο Σεπτέμβρης έχουμε αναφερθεί ότι είναι ο μήνας που έχει χαρακτηριστεί από την λαϊκή ρίση ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Και επειδή στο DNA του Έλληνα δεν πολύ αρέσει αυτή η φράση, ο αγαπημένος Οκτώβρης μας οδηγεί ολοταχώς για τον χειμώνα. Τον Οκτώβρη έρχονται τα πρωτοβρόχια, τα πρώτα κρύα, και αυγατήσαν οι δουλειές που λέμε, δουλειές που δίνουν ζωή, αφού ο Οκτώβρης είναι ο μήνας της σποράς, του οργώματος, των χρυσάνθεμων που αναφέραμε νωρίτερα, των χυμαδιών και βέβαια ο προάγγελος του χειμώνα. Ο Οκτώβρης είναι φτωχός σε φρούτα, σε λαχανικά και σε άλλα κυπευτικά, μα πλούσιος γιατί κρύβει μέσα του τη ζωή. Σκεπάζει και κοιμίζει τον σπόρο που θα γιομίσει τη γη με νέα βλαστάρια την άνοιξη.

Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 ο Αντωνής Γεναράκης ταξιδεύει με στίχους και με μελωδίες. Με στίχους που μιλούν για την αγάπη. Κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς. Από μικρή μας έλεγαν παραμύθια. Μας παρουσίαζαν τον κόσμο μέσα από κλασικά παραμύθια, ευτυχισμένο, αγαπημένο. Και μεγαλώνοντας συνειδητοποιούσαμε ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Έρχεται βέβαια κάποια στιγμή στη ζωή μας που γνωρίζουμε την αγάπη, συνειδητοποιούμε ότι τίποτα δεν είναι όπως μας το υποσχέθηκαν, αλλά πάνω απ' όλα καταλαβαίνουμε ότι το να αγαπάς είναι ίσως το πιο δύσκολο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά και το πιο όμορφο. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω γιατί άρωμα φοράς.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.